0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς ποιμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Καλώς συναντηθήκαμε και πάλι. Καλώς συναχθήκαμε. Και τι ωραία λέξη. Να το συν που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Το συν δηλαδή που μας φέρνει κοντά. Σε μια κοινωνία μάλιστα που συνήθως βλέπουμε, συναντάμε στην κυριολεξία, ορθώνω τον μπροστά μας, το αντί. Ανταγωνιστική. Αντί. Αντίπαλη. Εμείς μιλάμε πάντοτε για το συν και είμαστε εδώ συναγμένοι κοντά ο ένας στον άλλο, έστω και αν έχουμε διαφορές στις απόψεις μας, στις τοποθετήσεις μας σε πολλά επίπεδα. Όμως έχουμε τα παιδιά μας που μας φέρνουν κοντά και μας συνάζουν. Να λοιπόν που μπορούμε να αναζητούμε πάντοτε τα στοιχεία που μας ενώνουν και να παραθεωρούμε, να παραμερίζουμε, να υπερβαίνουμε τα στοιχεία και τα δεδομένα που μας χωρίζουν. Και μακάρι αυτό να το έχουμε σαν στάση ζωής και πολύ περισσότερο μέσα στην ίδια μας την οικογένεια και μέσα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Γιατί μαθαίνει κανείς να αγαπάει και μαθαίνουμε κι εμείς να αγαπάμε ξανά από την αρχή τα παιδιά μας, όπως το ξεκαθαρίσαμε και το τοποθετήσαμε την προηγούμενη φορά. Και το μάθημα της αγάπης είναι σίγουρο ότι τα παιδιά μας από τους πρώτους που το παίρνουν είναι η οικογένειά τους. Μόνο ότι ξέρουμε πόσο μεγάλη επίδραση έχει πλέον η κοινωνία. Πόσο η κοινωνία υπάρχει, είναι εγκατεστημένη, είναι θρονιασμένη στο σπιτικό μας. Μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από όλες τις άλλες ευκαιρίες, παραστάσεις. Πόσο έρχεται και θρονιάζεται η κοινωνία μέσα στο σπίτι μας, μέσα από τις εμπειρίες του σχολείου, μέσα από την υπόλοιπη κοινωνική ζωή. Παρόλα αυτά παραμένει η δύναμη της οικογένειας εξαιρετικά ισχυρή. Και αυτό πρώτα απ' όλα γιατί είναι καθοριστική, ιδίως τα πρώτα χρόνια που είναι τα ίδια καθοριστικά και για την υπόλοιπη ζωή. Και μολονότι τα παιδάκια τώρα βγαίνουν πάρα πολύ νωρίς από την ασφάλεια και το λιμάνι και τη φωλιά της οικογένειας και περιφέρονται στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί η οικογένεια να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, καθοριστική, θεμελιώδη και επίδραση, σφραγίζει τη ζωή του παιδιού. Και μια και συζητάμε για την αγάπη, καμιά φορά ξέρετε, να το πούμε τώρα έτσι, ευκαιριακά, κάνοντας μια μικρή παρέκβαση, θα το έχετε προσέξει, κάνουμε παρεθέσεις, εξυπηρετούνε. Πολύ συχνά οι νέοι γονείς αναρωτιούνται αν είναι καλύτερα να στείλουν το παιδάκι τους σε ένα παιδικό σταθμό για να κοινωνικοποιηθεί, για να έχει την ευκαιρία να μάθει μερικά πράγματα. Έχουμε μια τάση να υπερτιμούμε τη γνώση, υποτιμώντας ή τουλάχιστον χωρίς να ισοτιμούμε την περίφημη συναισθηματική ευφυΐα, η οποία εξάλλου φάνηκε πόσο υποτιμημένη ήταν, μια και μόλις τα τελευταία χρόνια έχει ήρθει στο προσκήνιο, μπήκε δυναμικά και συναγωνίζεται με την γενικότερη νοητική ευφυΐα και υπάρχει, παρουσιάζεται, την αναγνωρίζουμε, αρχίζουμε να ασχολούμαστε μαζί της, την αποδεχόμαστε, προβληματιζόμαστε. Ένα παιδάκι λοιπόν στη μικρή του ηλικία και στα σύγχρονα δεδομένα έχει πάντα πολλές ευκαιρίες, εμπειρίες, παραστάσεις για να καλλιεργηθεί το μυαλουδάκι του, η ευφυΐα του δηλαδή, που πολύ σωστά οι γονείς του νοιάζονται για αυτήν, αλλά το θέμα είναι ότι νοιαζόμαστε υπερβολικά για αυτή την ευφυΐα, αφήνοντας λίγο υποτιμημένη στην άκρη τη συναισθηματική ευφυΐα. Ένα παιδάκι μπορεί όλα να τα έχει στο σπίτι του, αρκεί οι γονείς του να το αγαπούν με αυτόν τον τρόπο που μαθαίνουν σιγά σιγά να εκφράζουν σωστά και αυτή την αγάπη, δίνοντάς του πολλές και ποικίλες ευκαιρίες. Όμως είναι η εποχή και η ηλικία που το παιδί θα χορτάσει, θα τραφεί με την αγάπη. Και όπως όταν είναι στη μικρή ηλικία, ξέρετε πόσο προσεκτικοί είμαστε και καλά κάνουμε για τη διατροφή του παιδιού, μετά λίγο χαλαρώνουμε, βάζουμε νερό στο κρασί μας, δεν τα βγάζουμε πέρα και με τις επιλογές των παιδιών. Είναι πολλές και οι επιδράσεις, ξέρετε. Όταν είναι όμως μικρό, ξεκινάμε, θα φάει πάντοτε τα λαχανικά του, θα φάει τις πρωτεΐνες του, είναι ρυθμισμένα, είναι προσεγμένα και η ποσότητα και η ποιότητα και η ποικιλία.
Έτσι οφείλουμε να προσέξουμε πάρα πολύ την πνευματική του τροφή, η οποία αναφέρεται και στο μυαλό και στην καρδιά. Και στο μεν μυαλό έχουμε την τάση, το έχουμε συνειδητοποιήσει, ιδίως οι νεότερες γενιές, και το προσέχουν να διαλέξουν ένα καλό βιβλίο ακόμη από πολύ μωρό που είναι, τις παραστάσεις, τα χρώματα, τους ερεθισμούς, τα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, τα έχουμε πει αλλά χρειάζεται να τα θυμόμαστε κάποιες φορές. Όμως ίσως δεν συνειδητοποιούμε πόσο πολύ σημαντικό είναι να τραφεί με όσο το καλύτερης ποιότητας αγάπη, το οποίο φορτίζει και θεμελιώνει τη συναισθηματική του ευφυΐα, που είναι καθοριστική. Και αν λέμε για την ευφυΐα, την νοητική, ότι είναι πολύ καθοριστικά τα πρώτα χρόνια, μόλον ότι το παιδί φαίνεται να μην είναι σε αυτό το τομέα, δεν έχει δηλαδή συστηματική εκπαίδευση, όμως τότε καλλιεργείται το μεγαλύτερο μέρος της ευφυΐας, σύμφωνα με τα δεδομένα, τα αποτελέσματα και τις στατιστικές και τα συμπεράσματα από έρευνες των ειδικών επιστημόνων. Αργότερα, μετά τα 10 χρόνια, είναι πολύ λίγο το κομμάτι, το τμήμα που έχει μείνει από την ευφυΐα για να την αναπτύξει. Τότε δηλαδή που εμείς θεωρούμε ακόμη ότι είναι μικρή. Τα παιδιά μας βέβαια με τα νέα δεδομένα μας το φωνάζουν και μερικές φορές μας εντυπωσιάζει και μας τροπάζει αυτή η ευφυΐα, η εκρηκτική που παρουσιάζεται από τις νέες γενιές. Και το παραδεχόμαστε και οι μεγαλύτεροι. Από την άλλη μεριά, το ίδιο είναι και για τη συναισθηματική ευφυΐα. Γι' αυτό πρέπει να τη φροντίσουμε, γι' αυτό πρέπει να ταΐσουμε πολύ προσεκτικά, πολύ μελετημένα, στις σωστές δόσεις, σωστά μαγειρεμένα, με την ποικιλία των εκφράσεων, και την τροφή αυτή που αναφέρεται στην καρδιά, στο συναίσθημα, στην ψυχή. Τροφή πνευματική για το νου, τροφή για την καρδιά. Και τα δύο πρέπει να τα φροντίζουμε παράλληλα με την τροφή για το σώμα, που εκεί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι γονείς λειτουργούν πάρα πολύ σωστά και πολύ οργανωμένα. Αυτό όμως το δεύτερο τμήμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και ας μην ξεχνάμε ότι εξαρτάται επίσης από εμάς, γιατί το άλλο μπορεί να έχουμε και κάποιες δυσκολίες, μπορεί και το παιδί να δυσκολεύεται στην τροφή του, στη διατροφή του, αλλά και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες. Βέβαια και εδώ ένα παιδί, όπως μία τροφή δεν μπορεί να την κάνει αποδεκτή, ή έχει μια δυσκολία ή μια δυσπεψία όπως λέμε, ή άλλες αντιδράσεις σε σχέση με κάποιες τροφές, το ίδιο μπορεί να είναι και με κάποιες εκφράσεις της αγάπης. Όπως λοιπόν εκεί αποδεχόμαστε αυτή την ιδιαιτερότητα και προσπαθούμε να συντονιστούμε και να προσαρμοστούμε στα δεδομένα, το ίδιο και εδώ. Ας μην το ξεχνάμε λοιπόν, τα μικρά παιδιά ιδιαίτερα χρειάζονται πάρα πολύ το συναίσθημα, αυτή την έκφραση της αγάπης, αυτή την απεριόριστη αγάπη, η οποία δεν τα πνίγει, αλλά γιατί είναι μια αγάπη που βγαίνει από μας, από την καρδιά μας, για να συναντήσει την καρδιά του παιδιού, όχι για να τη χρησιμοποιήσουμε για να συναντήσει το μυαλό του παιδιού, όχι για να τη χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα. Με εκείνες τις φράσεις, ξέρετε, που ενέχουν και εκβιασμό: αν αγαπάς τη μανούλα θα φας το φαγητό σου, η μανούλα δεν σε αγαπάει όταν κάνεις έτσι. Δηλαδή χρησιμοποιώντας την ουσία, το κυριότερο στοιχείο της σχέσης μας, ως εργαλείο, ως μέσον εκβιασμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γυρνάμε τώρα να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι εμείς αγωνίες πρέπει να μάθουμε να προσδιορίζουμε, να ελέγχουμε, να ξέρουμε την αγάπη μας και να μάθουμε να την εκφράζουμε σωστά, και από την άλλη μεριά να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά μας τη χρειάζονται πάντοτε, σε όποια ηλικία και αν είναι. Απλώς το ξαναλέμε, προσφέρεται με διαφορετικό τρόπο. Εξάλλου και την τροφή τα παιδιά μας τη χρειάζονται πάντοτε, αλλά είναι διαφορετική όταν είναι βρέφη, διαφορετική όταν είναι νήπια, διαφορετική όταν είναι παιδιά, διαφορετική όταν είναι ενήλικες. Και αν δεν είναι διαφορετική στα στοιχεία της, είναι διαφορετική στο σερβίρισμα, στο μαγείρεμα, στην ποσότητα, στο χρόνο και σε πολλά άλλα. Το ίδιο διαφοροποιούνται και εδώ τα πράγματα. Η ποιότητα όμως παραμένει σταθερή, και εμείς μαθαίνουμε ακριβώς να μαγειρεύουμε την αγάπη μας, για να χορταίνουμε με αυτήν τα παιδιά μας, γιατί όχι.
Και αν κάποιες φορές φαίνονται τα παιδιά μας να μας ξεπερνούν σε μερικά θέματα, και πράγματι μας ξεπερνούν και δεν είναι κακό, είναι πολύ ευχάριστο. Έχουν γνώσεις περισσότερες από εμάς κάποιες φορές. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε μειονεκτικά, δεν πρέπει να μας ενοχλεί. Δεν χάνουμε τίποτα από το κύρος μας και από το σεβασμό. Το κύρος και το σεβασμό δεν τον κερδίζουμε όσον αφορά τις γνώσεις μας. Μπορεί ένα μικρό παιδί να θεωρεί ότι ο μπαμπάς του τα ξέρει όλα και η μαμά του, και μετά βέβαια να συνειδητοποιεί ότι δεν τα ξέρει όλα. Αλλά αυτό δεν είναι αποκαρδιωτικό, ούτε είναι υποτιμητικό για μας. Είναι όμορφο να αναγνωρίζουμε στα παιδιά μας τις δικές τους γνώσεις και μάλιστα σε τομείς που δεν τους ξέρουμε εμείς. Παραδείγματος χάρη στους υπολογιστές, στη νέα τεχνολογία, στα κινητά. Ίσως πρέπει να ξαναθυμηθούμε, μπορεί να το έχουμε αναφέρει, δεν θυμάμαι, δεν πειράζει όμως να το αναφέρουμε ξανά. Ίσως πρέπει να θυμηθούμε πόσο λάμπουν από περηφάνεια τα μάτια τους και το πρόσωπό τους όταν μπορούν να μας δείξουν και να μας εξηγήσουν πώς λειτουργεί ένα πιο νέας τεχνολογίας κινητό. Αν εμείς δεν νιώθουμε υποτιμημένοι, αν εμείς δεν κομπλάρουμε, αν εμείς δεν φοβόμαστε ότι θα μας βγουν από τα δεξιά, και αυτό το φοβόμαστε όταν θεωρούμε και έχουμε σχέσεις εξουσίας και όχι σχέσεις έμπνευσης και συνεργασίας, γιατί οι γονείς δεν έχουμε εξουσία, έχουμε κύρος γιατί χρειάζεται, έχουμε την ηγεσία με την έννοια ότι κάποιος εμπνέει, κάποιος δείχνει, κάποιος συντονίζει, αλλά είμαστε σύνοδοι πόροι με τα παιδιά μας. Αν λοιπόν δεν διακατεχόμαστε από τέτοιες αγωνίες και ανασφάλειες, το χαιρόμαστε κι εμείς, καμαρώνουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας να μπορούν να μας προσπερνάνε σε κάποιους τομείς. Γιατί δεν θέλουμε να γίνουν καλύτερα από εμάς? Δεν χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε ότι έστω οι μικρές μας προσπάθειες έχουν αποτέλεσμα? Δεν είναι όμορφο να ζητούμε να μας δείξουν? Και ξέρετε, είναι ένα πολύ όμορφο για να τους δείξουμε και στην πράξη, πρακτικά και χειροπιαστά, ότι τους τιμούμε. Τιμούμε την εξυπνάδα τους, τις γνώσεις τους, τη θέση τους. Δεν τους υποτιμούμε. Δεν θέλουμε να επικυρώνουμε κάθε ώρα και στιγμή ότι εμείς είμαστε ανώτεροι. Εξάλλου δεν είμαστε ανώτεροι. Είμαστε απλά διαφορετικοί. Είμαστε γονείς και παιδιά. Αλλά είμαστε ισότιμοι. Διαφορετικοί, αλλά ισότιμοι. Μας αξίζει η ίδια τιμή και ο ίδιος σεβασμός. Έτσι είναι μια πολύ καλή τακτική για να μπορούμε να βρεθούμε και κοντά στα παιδιά μας, και επειδή συχνά βρισκόμαστε απέναντι από τα παιδιά μας, συχνά καταλήγουμε να είμαστε αντίπαλοι κάποιες φορές και σε δύσκολες καταστάσεις και σε ηλικίες γεμάτες ένταση, μπορεί να γινόμαστε και εχθροί ή να νιώθουμε στιγμία εχθρικά απέναντι στους άλλους. Γι' αυτό είναι μια ευκαιρία αυτή η τομής να πάμε δίπλα στα παιδιά μας, να μαθητεύσουμε στα παιδιά μας, ώστε και εκείνα με τη σειρά τους να μαθητεύσουν σε εμάς. Γιατί όταν εμφανιζόμαστε ως παντογνώστες, ως παντοδύναμοι, ως ξερόλες, και έχουμε αυτή την τάση εδώ στην ελλαδική νοοτροπία, τότε έχουμε αντίδραση. Όταν όμως παραχωρούμε και στον άλλον την έδρα να διδάξει ή να δείξει, τότε ο άλλος εκτιμά αυτό και θέλει τη συνεργασία μας. Βλέπετε, ακόμη και στα παιδαγωγικά, θα το ξέρετε οι περισσότεροι, εμείς απλά το υπενθυμίζουμε τώρα γιατί έχει σχέση με το θέμα, ότι πολλές φορές γίνεται η λεγόμενη αλληλοδιδασκαλία. Όσοι από όλους εμάς εδώ που είμαστε συναγμένοι έχουν περάσει παλιότερα από μονοθέσια σχολεία ή και διθέσια, ξέρουν αυτή την αλληλοδιδασκαλία. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι δίδασκαν στους μικρότερους, όχι γιατί καταργούσαν το δάσκαλο, αλλά γιατί έτσι ήταν μια συνέχεια, επειδή ήταν και λίγοι και μπορούσαν έτσι να διαχειριστούν καλύτερα και τα τεχνικά προβλήματα που υπήρχαν. Κάτι τέτοιο γίνεται και στο σπίτι. Έχουμε μεν εμείς τις γνώσεις και την εμπειρία των χρόνων, έχουν όμως τα παιδιά τη φρεσκάδα και την εξοικείωση, ειδικά με τη νέα τεχνολογία. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία, ζητήσουμε από το παιδί μας να μας μάθει το υπολογιστή και ας δούμε πόσο καλοί μαθητές θα είμαστε εκεί πέρα. Ας δούμε στη συμπεριφορά του παιδιού τη δική μας συμπεριφορά.

στο παιδί μας για να του καλλιεργήσουμε μέσα και αυτή την ικανότητα της μετάδοσης, να γίνει μεταδοτικός, αλλά για να τον χαρούμε και εμείς το παιδί μας σε αυτό το έργο του, σε αυτή την ιδιότητά του. Κλείνουμε αυτή την παρέθεση. Απλά το λέμε για να το έχουμε υπόψη μας. Ό,τι φαίνεται μερικές φορές να μας απειλεί, μπορούμε να το προσλάβουμε και να το εξουδετερώσουμε. Γιατί επειδή ακριβώς φαίνεται αντίπαλος, πρέπει να κάνουμε αυτή την κυκλική κίνηση για να τον πάρουμε κοντά μας, να τον καλέσουμε και να τον κάνουμε συνεργάτη μας. Γιατί έτσι μπορούμε ίσως να διαχειριστούμε ή να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, τις απειλές και τα προβλήματα, τις παγίδες που υπάρχουν από τη νέα τεχνολογία με έναν καλύτερο τρόπο, μπαίνοντας δηλαδή στον κόσμο των παιδιών μας. Όσο το βλέπουμε εχθρικά, φοβισμένα, όσο το δαιμονοποιούμε, τόσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τον κόσμο τους και όσο πιο πολύ βάζουν και σηκώνουν τείχη τα παιδιά μας. Και τα τείχη είναι και αυτή η άγνοια η οποία μας τρομάζει. Ενώ συναντάμε τα παιδιά μας στις καρδιές μας, συναντάμε όμως και τα παιδιά μας στα ενδιαφέροντά τους, στον κόσμο τους, μπαίνουμε σε αυτόν. Ζητούμε να μας οδηγήσουν, να μας καθοδηγήσουν, να μας μοιήσουν τα παιδιά. Όχι ισοπεδώνοντας τα πράγματα, προσοχή, θυμάστε μια φορά που κάναμε ένα θέμα αν είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας και είπαμε δεν είμαστε φίλοι, είμαστε φιλικοί γονείς. Δεν θα διαγωνιστούμε, ανταγωνιστούμε τα παιδιά μας, δεν θα κολλήσουμε και εμείς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, δεν θα κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα κάνει μεγαλύτερο ρεκόρ και τέτοια, δεν θα το παίξουμε τόσο πολύ νεαροί ώστε να ταυτιστούμε, όχι, γιατί το παιδί μας θα χάσει τους γονείς του, τους θέλει τους γονείς. Είμαστε οι γονείς, είμαστε διαφορετικοί όπως λέμε, αλλά ισότιμοι. Απλά θα πλησιάσουμε και σιγά σιγά θα χαμηλώσουμε έστω τα τείχη που κάποιες φορές φαίνεται να μας χωρίζουν. Κάποιες φορές λοιπόν που τα παιδιά μας φαίνονται να είναι πιο έξυπνα από εμάς σε κάποιους τομείς, ας μην μας τρομάζει. Όσο όμως και γνώσεις να έχουν, όσο και αν χαίρονται το να γίνονται δάσκαλοι μας και τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία, πάλι βέβαια χωρίς να ξεπερνάνε τα όρια, να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας, όσο και αν είναι ανεπτυγμένο το μυαλό τους, έχουν πάντοτε ανάγκη την αγάπη των γονιών τους. Και το πολύ παράξενο αλλά και πολύ αληθινό είναι ότι φαίνονται και έχουν την ανάγκη των γονών τους τότε που φαίνεται ότι την απορρίπτουν και την περιφρονούν. Αναφερόμαστε πιο πολύ τώρα στην εφηβική ηλικία, όπου εκεί φαίνεται ότι τα παιδιά θέλουν να διαγράψουν την παρουσία των γονέων, θέλουν να τους ακυρώσουν. Δημιουργείται, όπως λένε πολλοί, που εν μέρει είναι και ένας μύθος, έτσι έχει μεγαλοποιήσει τα πράγματα, το περίφημο χάσμα. Και εκεί πέρα χανόμαστε και μπερδευόμαστε. Εκεί επειδή τα παιδιά κάθε έκφραση της αγάπης μερικές φορές μπορεί να την εκλαμβάνουν και να την αποκωδικοποιούν ως προσπάθεια παρέμβασης στη ζωή τους, εμείς θεωρούμε ότι δεν την έχουν ανάγκη την αγάπη μας. Γιατί αυτό εισπράττουμε, γιατί δεν πιάνουμε το βαθύτερο νόημα. Τελικά όμως ναι, θέλουν να ανεξαρτοποιηθούν, θέλουν να κάνουν την επανάστασή τους και συγχρόνως θέλουν την επιβεβαίωση και την αγάπη των γονιών. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, πάμε λίγο πιο πίσω στις ηλικίες. Πάμε τότε που τα παιδάκια μας είναι νήπια, είναι παιδιά και όταν ακόμη από μικρά βρίσκονται σε ένα καινούριο περιβάλλον, πηγαίνουμε σε ένα παιδικό, σε ένα παιδότοπο, σε ένα πάρκο, πηγαίνουμε σε μια συγκέντρωση έτσι οικογενειακή, το παιδάκι στην αρχή, όσο πιο μικρό τόσο πιο συνηθισμένο αυτό, είναι κολλημένο στην απόλυτη προστασία και ιδιαίτερα της μητέρας αλλά και του πατέρα. Σιγά σιγά επιβεβαιώνοντας αυτή την αγάπη, όσο πιο πολύ την εκφράζουμε, όσο πιο πολύ το χαϊδεύουμε και το ενθαρρύνουμε, όσο πιο πολύ το κοιτάμε με αυτό το βλέμμα το γεμάτο αγάπη και τρυφερότητα, αυτό το βλέμμα που μεταγγίζει και μεταφέρει την καρδιά από μας, από τη δική μας καρδιά στην καρδιά του παιδιού, το βλέμμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ένα βλέμμα μπορεί να σε σκοτώσει, να σε μαχαιρώσει, και ένα βλέμμα μπορεί να σε γλιτώσει, να σε αναστήσει, να σε χαλαρώσει, να σε γαλινέψει.

Το ξέρουμε. Γιατί? Μα γιατί αυτό το βλέμμα αποτυπώνει τη στάση της καρδιάς μας. Ίσως το βλέμμα είναι το λιγότερο που μπορεί κανείς να το ελέγξει και κατά κάποιο τρόπο να είναι υποκριτικό. Τη φωνή, το πρόσωπο μπορούμε καλύτερα να τα ελέγχουμε. Ένα μικρό παιδάκι λοιπόν στηρίζεται σε αυτό το βλέμμα, σε αυτή την αγκαλίτσα, σε αυτή την τρυφερότητα και σιγά σιγά ανοίγει τον κύκλο του και πηγαίνει να συναντήσει και κάποιο άλλο παιδάκι. Δειλά στην αρχή, ανάλογα και με το παιδί, και αμέσως μετά μόλις αισθανθεί το φόβο και την ανασφάλεια, ξαναγεννάει πίσω στη μανούλα. Και ξανανοίγεται την επόμενη φορά λίγο περισσότερο και μετά ξανά. Αυτό το πισωγύρισμα, ξέρετε τι είναι? Είναι ακριβώς ο εφοδιασμός, η ενίσχυση. Ξαναγυρνάω πίσω στην ασφάλεια και στην αγάπη για να πάρω δύναμη σε αυτό που στην παιδική ψυχή, στα παιδικά μάτια και στην παιδική ύπαρξη είναι πολύ θαραλέο, είναι ένα μεγάλο άνοιγμα, το να ανοιχθεί στην κοινωνία. Σκεφτείτε τα παιδάκια που πρωτολένε το πρώτο τους ποίημα ή στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο. Κάποια παιδιά ανεβαίνουν με πολύ θάρρος, αλλά και αυτά αναζητούν τον γονιό, τη μαμά και τον μπαμπά κάτω, που θα τους χαμογελάσει, που θα τους κοιτάξει, που θα τους χαιρετήσει. Και βέβαια θα τους βγάλει και φωτογραφία, εντάξει, βίντεο. Εντάξει, δεν συζητάμε τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Πολύ όμορφο, πολύ τρυφερό. Και βλέπετε ότι μερικά παιδιά έχουν και την ανάγκη να το εκφράσουν και αυτά, να χαιρετήσουν, να στείλουν φυλάκια. Αυτό ακριβώς το βλέμμα του παιδιού που αναζητάει τα βλέμματα και ακουμπάει, επιβεβαιώνεται, στηρίζεται πάνω στο βλέμμα της μαμάς ή του παπά, είναι ακριβώς αυτή η επανατροφοδότηση. Δηλαδή, όπως πολύ ωραία χαρακτηρίζεται από πολλούς, το παιδί, το κάθε παιδί και ο κάθε άνθρωπος έχει ένα συναισθηματικό δοχείο στην καρδιά του. Ένα δοχείο. Μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο, εξαρτάται από τους ανθρώπους. Πράγματι, μερικοί άνθρωποι είναι πιο συναισθηματικοί, πιο ευαίσθητοι, άλλοι είναι λίγο πιο λογικοκρατούμενοι. Όλοι όμως έχουν ένα τέτοιο δοχείο. Και αυτό το δοχείο πρέπει να είναι γεμάτο για να λειτουργήσουν οι άνθρωποι. Και όταν σχεδόν αδειάζει, πρέπει να ξαναγεμίσει. Είναι, θα λέγαμε, η συναισθηματική βενζίνη. Η βενζίνη που χρειάζεται για να ταξιδεύουμε, για να πορευόμαστε, για να ζούμε τη ζωή μας. Και χρειάζεται να πηγαίνουμε σε αντλίες και να παίρνουμε καλής ποιότητας βενζίνη. Και αντλία τέτοια συναισθηματικής βενζίνης είναι η οικογένεια, είναι οι γονείς, είναι τα μέλη της οικογένειας για τα παιδιά. Έρχονται να γεμίσουν ξανά αυτό το δοχείο. Και εμείς κάποιες φορές θεωρούμε ότι μια και το γέμισαν μια φορά, φτάνει. Ή αγνοούμε αυτό το δοχείο. Ή είναι κλειστά, έχουμε κλείσει, έχουμε αργία, έχουμε ρεπό. Δεν παρέχουμε αυτή τη βενζίνη. Και όμως είναι απαραίτητη σε όλες τις ηλικίες με διαφορετικό τρόπο. Και το δοχείο. Όσο φαίνεται ότι μεγαλώνοντας μικραίνει το δοχείο, κάνουμε λάθος. Μεγαλώνοντας μεγαλώνει και το δοχείο. Ίσως γι' αυτό φτάνοντας στην τελευταία φάση της ζωής μας, όσο πιο πολύ στα βαθιά γεράματα, τόσο πιο πολύ έχουμε ανάγκη να γεμίζουμε αυτό το συναισθηματικό μας δοχείο. Τόσο πολύ που κάποιες φορές φτάνουμε στις υπερβολές του εγωκεντρισμού, δηλαδή των ηλικιωμένων που θεωρούν ότι όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω από αυτούς και γι' αυτό χρειάζονται την αμέριστη αγάπη, αφοσίωση, ενδιαφέρον όλων όσων είναι γύρω τους και θέλουν να είναι πολλοί αυτοί που είναι γύρω τους. Είναι ακριβώς αυτή η πορεία που λέμε. Κάποιες φορές, σε κάποιες φάσεις της ηλικίας μας μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχουμε ανάγκη τόσο πολύ, δεν ευκαιρούμε να ασχοληθούμε με το συναισθηματικό μας δοχείο. Όσο δεν ασχολούμαστε όμως με το συναισθηματικό μας δοχείο, δεν προχωρούμε κιόλα. Δεν έχουμε βενζίνη, πάμε πολύ αργά. Κάποιες φορές φαίνεται να σπρώχνουμε κιόλα τη ζωή μας. Όπως ακριβώς ένα αυτοκίνητο που μερικές φορές φτάνεις να το σπρώχνεις γιατί δεν βρήκες τον τρόπο να το γεμίσεις βενζίνη ή πετρέλαιο, τέλος πάντων, ό,τι παίρνει. Είναι απαραίτητο να είμαστε εκεί για να έρθουν να γεμίσουν το δοχείο τους. Τώρα προσέξτε, μια ειδοποιώς διαφορά, μια λεπτομέρεια φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν έρχεται η βενζίνη να μας βρει. Δεν έρχονται δηλαδή να μας σταματήσουν και να μας πούν χρειάζεται βενζίνη.
Αλλά βλέποντας εμείς τα στοιχεία και τις ενδείξεις του αυτοκινήτου μας, λέμε δεν έχω πολύ βενζίνη, πρέπει να βάλω. Δεν είμαστε εμείς που επιβάλλουμε τη βενζίνη μας. Δεν παίρνουμε δηλαδή την αγάπη μας και τη βάζουμε με το ζόρι στα παιδιά. Δεν παίρνουμε την αγάπη και υπερχειλίζουμε το συναισθηματικό τους δοχείο, γιατί θα είναι και επικίνδυνο. Θα είναι επικίνδυνο, θα τρέχει η βενζίνη η αγάπη και μπορεί να δημιουργηθούν εκρήξεις, συγκρούσεις. Να δημιουργηθεί μια κατάσταση καθόλου καλή. Είναι η υπερβολή που κάνουμε. Αλλά είμαστε πάντα ανοιχτοί και πρόθυμοι για να βάλουμε αυτή τη βενζίνη, για να τη δώσουμε. Και βέβαια δεν την αγοράζουμε αυτή τη βενζίνη, την άλλη βενζίνη την αγοράζουμε και την ακριβό πληρώνουμε βέβαια, όπως και το πετρέλαιο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση η πατρική και η μητρική καρδιά τη δίνουν δωρεάν. Είναι εκεί, περιμένουν, όταν θα τους ζητηθεί. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ειδοποιώς διαφορά. Είναι ένα όριο, θα λέγαμε. Είναι ένα κριτήριο. Είμαστε έτοιμοι να αγαπήσουμε, να εκφράσουμε την αγάπη, να τη δώσουμε, είτε εκφρασμένη μέσα από τη ματιά μας, από το σφίξιμο του χεριού, από τον εθαρρυντικό λόγο, από τον λόγο που έχει, που δίνει αποδοχή, αλλά δεν κυνηγάμε για να τη δώσουμε, γιατί απλούστατα δεν θα γίνει δεκτή ή απλούστατα δεν χρειάζεται. Θα μου πείτε, αν το παιδί μας δεν καταλαβαίνει τις ενδείξεις της ψυχής του ότι αναζητάει, δεν πρέπει εμείς να του το πούμε? Δεν είναι το θέμα αν καταλαβαίνει το παιδί μας ή όχι, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε πιο πολύ. Είναι το θέμα ότι πρέπει ίσα ίσα να εκπαιδεύσουμε και όλο το παιδί μας να καταλαβαίνει πότε έχει ανάγκη από αυτή τη συναισθηματική φόρτιση, δηλαδή από αυτή τη συναισθηματική βενζίνη, για να μην μένει από βενζίνη στη ζωή του, για να μην έχει περιπέτειες. Αυτός δεν είναι ο στόχος μας, να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας για να μάθουν να στέκονται στα πόδια τους, να περπατάνε μόνα τους, να είναι αυτόνομα, να μην είναι εξαρτώμενα? Μήπως ουσιαστικά εμείς έχουμε το πρόβλημα? Μήπως δηλαδή η αγάπη μας σιγά σιγά γίνεται εξάρτηση, γίνεται επιβεβαίωση του εαυτού μας, της αξίας μας, της σημασίας που έχουμε για τους άλλους στη ζωή τους? Μήπως δηλαδή εμείς, προσφέροντας την αγάπη μας, τη συναισθηματική αυτή βενζίνη, στην κυριολεξία κυνηγώντας τα παιδιά μας, θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι μας χρειάζονται ακόμη? Έχουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι αυτή την αμφιβολία, ή έχουμε στηρίξει και επικεντρώσει ολόκληρη τη ζωή μας μόνο και μόνο σε αυτό, και έτσι έχουμε ανάγκη επιβεβαίωσης για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε? Ξέρετε, αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά, έτσι να μην στεναχωρεθούμε, να λέμε εδώ μαλακά μαλακά τις αλήθειες, έτσι δεν είπαμε? Όταν τα παιδιά μας μεγαλώσουν και φύγουν μακριά μας, είτε για σπουδές είτε για εργασία, πολύ περισσότερο όταν παντρευτούν και κάνουν τη δική τους οικογένεια, τη δική τους οικογένεια, το ξαναλέμε, είναι θέματα που είπαμε ότι θέλουμε να αναφερθούμε, γιατί δυστυχώς πονάμε πολύ σε αυτά τα θέματα. Πονάμε και πονάμε και τους άλλους, και εμείς οι ίδιοι πονάμε άδικα πολλές φορές, αλλά πονάμε και τους άλλους. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις φαίνεται αυτή η εναγώνια ανάγκη που έχουμε να είμαστε παρόντες μονίμως στα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι εμείς οι αγωνίες, αυτό που θέλουμε να μάθουμε, είναι στα παιδιά μας να ταξιδεύουν. Να ταξιδεύουν με ασφάλεια, με ευχαρίστηση, και να απολαμβάνουν το ταξίδι, μεταφέροντας βέβαια και τους δικούς τους μαζί σε αυτό το ταξίδι, όσο μπορούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα συνεπιβάτες σε αυτό το ταξίδι τους. Μπορούμε να είμαστε και να τους κατεβοδώνουμε, να τους στέλνουμε στην ευχή του Θεού. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα έτσι πολύ δυναμικά, πολύ αισθητά παρόντες στη ζωή των παιδιών μας. Είμαστε εκεί, ανοιχτοί, να παρέχουμε τη συναισθηματική μας βενζίνη, αλλά όταν μας την χρειαστούν. Μην ξεχνάμε ότι καθώς μεγαλώνουν και οι ίδιοι, θα γίνουν και οι ίδιοι θα σαγωνείς για να δίνουν αυτή τη δική τους βενζίνη, και βέβαια να ανανεώνονται. Και εδώ που τα λέμε τώρα και καταλήγοντας και κλείνοντας, πώς περνάει η ώρα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε όταν κουβεντιάζουμε, ωραία κουβέντα κάνουμε. Εδώ που τα λέμε, όλοι μας έχουμε ανάγκη σε αυτή τη συναισθηματική βενζίνη από την επιβεβαίωση της αγάπης του Θεού. Γιατί όσο πιο πολύ είμαστε βεβαιωμένοι ότι μας αγαπάει ο Θεός μοναδικά για τον καθένα προσωπικά, με μια αγάπη χωρίς όρια και χωρίς προϋποθέσεις,
τόσο περισσότερο μπορούμε και εμείς να παρέχουμε μετά τη συναισθηματική μας βενζίνη στους άλλους. Γιατί και στα βενζινάδικα πρέπει να πάρουν, να προμηθευτούν βενζίνη για να μπορούμε να περάσουμε εμείς με το αυτοκίνητό μας και να πάρουμε βενζίνη. Αν ξεμείνουνε, λόγω απεργίας, θυμάστε κάποιες φορές τι γινόταν, δεν μπορούν να δώσουν. Και εμείς, τη δική μας αποθήκη της συναισθηματικής βενζίνης, πρέπει να την φροντίζουμε, να τη γεμίζουμε με την εμπειρία της αγάπης του Θεού, που τη βρίσκουμε μέσα από την Εκκλησία, από τα μυστήρια, από την προσευχή, από το Λόγο του Θεού, από τους Αγίους μας, από ένα σώρο βεβαιώσεις, και έτσι να γεμίζει η δική μας αποθήκη για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι όποτε έρχονται τα παιδιά μας, να μπορούμε να τις τροφοδοτούμε με αυτή τη συναισθηματική βενζίνη που είναι εντελώς απαραίτητη και πολύ θεμελιώδης στην όλη ζωή τους. Το θέμα βέβαια είναι ότι εμείς εδώ κάπου μπερδευόμαστε, εδώ κάπου παγιδευόμαστε και αρχίζουμε να βάζουμε όρους και προϋποθέσεις. Τώρα, για αυτά τα θέματα και συνεχίζοντας, θα μιλήσουμε στην επόμενη φορά, πρώτα ο Θεός. Προς το παρόν, κρατάμε ανοιχτούς τους κρονούς. Είμαστε έτοιμοι για τη συναισθηματική μας βενζίνη με οποιονδήποτε τρόπο, ανάλογα με την ηλικία και όταν μας ζητηθεί. Να το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας.

Ένα να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ο ηγεμόν πρέπει να φροντίζει να είναι περισσότερο αγαπητός παρά φοβερός στους υπηκόους του. Γιατί η αγάπη των λαών είναι η σταθερή ασφάλεια των κρατών. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το θέμα αυτό, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, ο συγγραφέας του πονήματος που διαβάζουμε, παραθέτει και άλλα παραδείγματα. Επίεζαν το Μέγα Κωνσταντίνο κάποιοι φίλοι του να τιμωρήσει κατά τρόπο παραδειγματικό εκείνους που ετόλμησαν να λιθοβολήσουν το άγαλμά του. Και για να τον κάνουν να οργιστεί εναντίον τους, του έλεγαν ότι εκείνοι οι αχροί είχαν καταπληγώσει με τις πέτρες όλο το βασιλικό του πρόσωπο. Εκείνος όμως, επειδή ήταν προς όλους επίοικης, δεν υποχώρησε στις πιέσεις τους και αφού ψηλάφισε το κεφάλι και το πρόσωπό του με τα χέρια του, τους είπε: «Εγώ βλέπω ότι και το κεφάλι μου και το πρόσωπό μου είναι σώα και αυλαβή». Αλλά μήπως και ο βασιλεύς Αδριανός δεν είχε την ίδια διάθεση? Την ημέρα που ανέλαβε το βασιλικό αξίωμα, συνήντησε κάποιον που από καιρό ήταν εχθρός του και αντί να τον εκδικηθεί, του είπε με γλυκύτητα: «Εγλίτωσες διότι έγινε βασιλιάς». Έκρινε σωστό ότι από τη στιγμή που ανέλαβε την ανωτάτη εξουσία έπρεπε να τη χρησιμοποιήσει στο να ευεργετεί και όχι να αυλάπτει και να δείξει ότι διαφέρει από το σύνολο των ανθρώπων, οι οποίοι όταν πάρουν κάποιο αξίωμα τότε βρίσκουν την ευκαιρία να εκδικηθούν τους εχθρούς τους. Αυτήν τη βασιλική αρετή με βασιλικό διάταγμα την επικύρωσαν και οι αυτοκράτορες Θεοδόσιος, Αρκάδιος και Ονόριος. Να τι έλεγε το διάταγμα: «Εάν το όνειδος προήλθε από ελαφρότητα, ας παραβλεφθεί, και αν προήλθε από ύβρι, ας συγχωρηθεί». Αυτός είναι ο χρυσός τρόπος της διοικήσεως, τον οποίον συχνά εδίδασκε κάποιος ενάρετος μοναχός στα γράμματά του προς τους βασιλείς και ηγεμόνες. Μάθετε εσείς που είστε δικαστέ όλης της γης να είστε πατέρες των υπηκών σας και όχι δυνάστε. Φροντίστε να σας αγαπούν μάλλον οι υπήκοοι σας παρά να σας φοβούνται. Και αν καμιά φορά επιβάλλεται η αυστηρότης, ας είναι πατρική και όχι τυραννική. Να περιθάλπτετε σαν μητέρες και να ελέγχετε σαν πατέρες. Αφήστε την αγριότητα και πάρτε στα χέρια σας την φιλανθρωπία. Σταματήστε τους ραβδισμούς και προβάλλετε τους μαστούς. Ας είναι τα στήθη σας γεμάτα από γάλα και όχι από έπαρση. Με άλλα λόγια, ας είναι πατρικό το επάγγελμά σας και τότε θα πλημμυρίσουν από τις ευλογίες του Θεού οι επαρχίες σας. Αλήθεια, τι δεν κάνει ο πατέρας για τα παιδιά του? Φροντίζει με κόπο να μην τους λείψουν τα απαραίτητα για τη ζωή. Αγρυπνεί για τη φύλαξή τους. Τα καθοδηγεί με τον λόγο. Δεν τα βιάζει με την εξουσία και προτιμά μάλλον τη διόρθωσή τους παρά την τιμωρία τους. Αυτό πρέπει να κάνει και ο βασιλιάς. Σαν κοινός πατέρας όλων, πρέπει να φέρεται με συγκατάβαση προς τους υπηκόους του και όχι με σκληρότητα. Να μιμείται τον φρόνιμο γιατρό, ο οποίος χρησιμοποιεί περισσότερο το λάδι για τις πληγές παρά τον σίδηρο και δεν επεμβαίνει δυναμικά παρά μόνο όταν δει ότι κανένα έμπλαστρο δεν ωφελεί. Διότι εξίσου υποβιβάζουν τον ηγεμόνα οι πολλές τιμωρίες τις οποίες επιβάλλει στους υπηκόους του, όπως και τον γιατρό, οι περιττές επεμβάσεις.

Δεν είναι επωφελής πάντα η χρήση της εξουσίας. Μερικές φορές πρέπει να την αποκρύπτει ο ηγεμόν και να ανέχεται πολλά τα οποία δεν συμφέρει αμέσως να τα διορθώσει, ακολουθώντας έτσι τα ίχνη του Σωτήρους Χριστού, ο οποίος εκρύβει και εξήλθεν εκ του ιερού. Και ενώ μπορούσε να εξολοθρεύσει όλους εκείνους τους παρανόμους, όμως δεν το έκανε, αλλά περίμενε με υπομονή μήπως μετανοήσουν για να τους δείξει το έλεος και την ευσπλαχνία του. Πολύ κατάλληλο για την περίπτωσή μας είναι και εκείνο που έγραψε ο Αριστοτέλης για τον άριστο ηγεμόνα. Ας είναι ο ηγεμόν βραδικίνητος στην εκδίκηση και δελφίνι στις ευεργεσίες. Είναι περίφημο το δελφίνι για τη μεγάλη του ταχύτητα. Ενώ το ζώο εκείνο, το οποίο ονομάζουμε βαρύποδα, είναι τόσο βραδικίνητο που ξεπερνά και αυτή τη χελώνα στη βραδιπορία, αφού μόλις και μεταβίας βαδίζει σε μια ημέρα μια σπιθαμή τόπο. Έτσι λοιπόν και οι ηγεμόνες με προθυμία ασευεργετούν και με βραδύτητα αστιμωρούν, έχοντας ως πρότυπο τη συμπεριφορά του Θεού. Λέει ο Θεός δια του προφήτου Αμός, «Εγώ κυλίω υποκάτω ημών, ον τρόπο κυλίεται η άμαξα, η γέμουσα καλάμης». Ο Θεός όταν θέλει να μας τιμωρήσει, βαδίζει με αργό και δυσκίνητο βήμα. Ενώ όταν θέλει να μας ευεργετήσει, τρέχει τόσο γρήγορα που ξεπερνά κατά πολύ την ταχύτητα των ελαφιών. Και όντως, αυτή είναι βασιλική αρετή, αυτή που με προθυμία ευεργετεί. Ενώ η εξουσία που έχει τη δύναμη μόνο να βλάπτει, αυτή είναι τελείως αειδιαστική και άξια αποστροφής. Γι' αυτό και οι μέλισσες διαλέγουν για βασιλιά τους εκείνον που είναι παραότατος και ή δεν έχει κεντρή ή κι αν έχει δεν βλάπτει κανέναν. Μακάρι να μην τρεπόταν οι ηγεμόνες να διδάσκονται τους τρόπους της σωστής συμπεριφοράς και από τα ελάχιστα ζώα. Ο βασιλιάς των μελισσών, επειδή είναι απειλαγμένος από τη σκληρότητα, αναπαύεται με ασφάλεια ανάμεσά τους, περικυκλωμένος και φυλαγμένος από το πλήθος των μελισσών που τον αγαπά υπερβολικά. Έτσι και εσύ, ηγεμόν, δεν θα έχεις ανάγκη από ένοπλα στρατεύματα να σε φρουρούν, εάν έχεις την ασπίδα της επιοίκειας που θα περιβάλλει από παντού τη ζωή σου.

0: Επίνεσαν πολύ οι αρχαίοι τον Κέσαρα, σαν τον πρώτο βασιλιά των Ρωμαίων, διότι ενώ ξεσκέπασε και κατάλαβε τις εναντίον του επιβουλές, δεν εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Μόνον με βασιλικά έγγραφα διακήρυξε παντού ότι γνωρίζει και τις επιβουλές και τα ονόματα των επιβούλων. Την εποχή που ευασίλευε ο Κέσαρ, ανηγέρθησαν τα αγάλματα του Πομπίου, τα οποία είχαν ρίξει κατά γης οι αντίπαλοι του. Και τα γράμματα που βρέθηκαν στα κυβότια του, χωρίς να τα διαβάσει, έδωσε εντολή και τα έκαψαν. Και ενώ μπορούσε να πληροφορηθεί από αυτά ποιοι επιβουλευόταν τη ζωή του, δεν θέλησε να το κάνει. Επίσης, υπερίψωσαν ως αξιέπινο τον Βεσπασιανό, διότι αντί να ακούσει εκείνους που τον εσυμβούλευσαν να προφυλάσσεται από τις ενέδρες του Μικίου, τον ετίμησε με το μεγάλο αξίωμα του υπάτου λέγοντας: «Ίσως κάποτε θυμηθεί αυτή τη μεγάλη μου ευεργεσία». Ο Αύγουστος, έπειτα από τις νουθεσίες της συζύγου του Λιβίας, είπε: «Τώρα ναι, καταλαβαίνω ότι περισσότερο προοδεύουν οι ηγεμόνες με την επίκεια παρά με την αυστηρότητα. Αξίζει ακόμη να εγκομιάζουμε διαρκώς και τα λόγια του βασιλιά Ροδόλφου, ο οποίος έλεγε: «Πολλάκις μετενόησα διότι αισθάθηκα αυστηρός και σκληρός, αλλά ποτέ διότι αισθάθηκα ήμερος». Αξιοθαύμαστο είναι επίσης και το απόφθεγμα του Αλονφόνσου, του βασιλιά των Αρογόνων, που λέει: «Μάλλον προαιρούμε να διατηρήσω πολλούς με την επίοικιά μου, παρά να απολέσω λίγους με τη σκληρότητα. Πρέπει λοιπόν να συνυπάρχουν η επίοικια με τη δικαιοσύνη για να είναι καλή η διοίκηση, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε την πρώτη θέση να την κατέχει η επίοικια, αν θέλουμε το βασίλειο να είναι ευτυχισμένο, σταθερό και μακροχρόνιο. Διότι είναι πιο σταθερή η υποταγή που πηγάζει από την αγάπη από εκείνον που οφείλεται στο φόβο, διότι ως επιτοπλίστων τα γεννήματα του φόβου είναι δυστυχή και τρισάθλια». Και γιατί άργε οι λακεδαιμόνοι, όταν επρόκειτο να εκστρατεύσουν, προσέφεραν θυσίες πρώτα στον ναό της αγάπης? Γιατί την θυσίαζαν στον Άρη, τον Θεό και εξουσιαστή των πολέμων? Το έκαναν γιατί ήξεραν ότι στη μάχη η νίκη εξαρτάται περισσότερο από την εύνοια των υπηκόων παρά από τη δύναμη των όπλων. Με μεγάλη επιτιδιότητα γράφει γι' αυτό το θέμα ο Κλαβδιανός: «Ουχ ούτως οι φύλακες, ουδέ τα παρισταμένα όπλα υπερασπίζονται ως η αγάπη». Η ήρεμη διακυβέρνηση κατορθώνει ό,τι δεν μπορεί να πετύχει η καταπιεστική και υποχρεώνει περισσότερο η προσταγή που δίνεται με πραότητα. Αυτό τον εύχριστο τρόπο της διακυβερνήσεως το γνώριζε πολύ καλό ο Φίλιππος, ο βασιλεύς των Μακεδόνων, ο οποίος όταν πληροφορήθηκε ότι ένας από τους υπηκόους του, που ονομαζόταν Πυθίας, γενναίος αλλά πτωχός πολεμιστής, τον εχθρευόταν διότι δεν είχε καμιά βασιλική βοήθεια για να θρέψει τις τρεις φτωχές θυγατέρες του, και ενώ τον παρακινούσαν κάποιοι να απαλλαγεί γρήγορα από έναν τόσο επικίνδυνο εχθρό, τους απήντησε ως εξής: «Πέστε μου, σας παρακαλώ, εάν έπασχε κάποιο μέλος του σώματός μου, τι θα με συμβουλεύατε, να το κόψω τελείως ή να το θεραπεύσω?» «Ασφαλώς να το θεραπεύσω». «Το ίδιο λοιπόν πρέπει να κάνω και σε αυτόν τον πτωχό στρατιώτη, να τον βοηθήσω και όχι να τον εξοντώσω. Και αφού έδωσε στον Πυθία χρήματα και κτήματα πλουσιοπάροχα, τον υποχρέωσε με αυτά να τον υπηρετεί πιστότατα. Να ο ωραίος καρπός της επιοίκειας που κάνει αγαπητό τον ηγεμόνα σε όλους. Διότι όπως οι εχθροί νικώνται με τα άρματα, έτσι και οι υπήκοοι νικώνται και κερδίζονται με τις ευεργεσίες. Καθώς οι ευεργετούμενοι δένονται με τέτοιες αλυσίδες που δεν έχουν βεβαίως τη φύση του σιδήρου, έχουν όμως την υπόκληση της ευγνωμοσύνης». Αλήθεια, τι άλλο είναι τα δώρα των ηγεμόνων από δεσμά υποταγής και δουλείας? Διότι ο ευεργετούμενος πουλάει την ελευθερία του. Κάνει λάθος όποιος πιστεύει ότι ο ηγεμόνας ζει με ασφάλεια εκεί που τίποτε δεν είναι ασφαλές. Όταν οι πολλοί φοβούνται κάποιον, κατά ανάγκη θα τους φοβάται και εκείνους. Η ασφάλεια περιθάλπτεται με την ασφάλεια και η αγάπη αποκτάται με την αγάπη. «Ο μαγνήτης της αγάπης είναι η αγάπη», γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος. «Γνώρισμα της φύσεως είναι να αγαπάς όταν σε αγαπούν». Αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο οποίος λέει: «Η αποτελεσματική συμβουλή που μπορώ να σου δώσω είναι η εξής: να αγαπάς αν θέλεις να σε αγαπούν». Το ίδιο υποστηρίζει και ο Σενέκας. Πράγματι, αυτή η σύντομη παροιμία είναι γνωστή σε όλους. Από αυτήν πήραν αφορμή οι σοφοί και έδωσαν στην αγάπη διάφορες ετυμολογίες. Όλες όμως συγκλίνουν στο ίδιο σημείο, στο ότι η αγάπη γεννά την αγάπη και ότι δένει μεταξύ τους τους ανθρώπους με αμοιβαίο σύνδεσμο.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε τούτη την εκπομπή που έχει εδώ συνοδοιπόρο της τον κύριο Παπαλαζάρου Ιωάννη, εκπαιδευτικό και συγγραφέα πολλών βιβλίων, και είμαστε έτοιμοι να σας κρατήσουμε συντροφιά με διάφορα θέματα και ιστορικά αλλά και ποικίλα που αφορούν πάλι την ιστορία της πατρίδας μας. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που για άλλη μια φορά είστε εδώ κοντά μας μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Και εγώ χαίρομαι για πολλωστή φορά για την ευκαιρία που μου δίνετε να τα λέω με τους ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας. Και σήμερα βέβαια να αναφερθούμε σε κάποιο θέμα που έχει σχέση με την ιστορία μας, που έχει σχέση με την διδασκαλία του Χριστού, με την Εκκλησία μας.
0: Ωραία, κύριε Παπαλαζάρου, τι επιλέξατε για σήμερα?
1: Θα ήθελα, επειδή μπαίνουμε στον Ιούνιο σε λίγες μέρες, θα ήθελα να μιλήσουμε για τον κορυφαίο Απόστολο αυτής της εποχής, τιμόμενο Απόστολο αυτής της εποχής, που είναι βέβαια ο Απόστολος Παύλος.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μάλιστα θα πρότεινα, επειδή έχει αρκετά στοιχεία και για το έργο του και για το βίο του, αν κρίνεται σκόπιμο, να κάνουμε δύο εκπομπές.
0: Πολύ ωραία.
1: Η μία να αναφερθεί γενικά στην διδασκαλία και στις επιστολές του, και η άλλη στις περιοδίες του μέχρι τον μαρτυρικό του θάνατο.
0: Πολύ ωραία, κύριε Παπαλαζάρου, σας ακούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, από την εκκλησιαστική μας ιστορία, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας, γνωρίζουμε τους Αποστόλους, γνωρίζουμε τους μαθητές του Ιησού Χριστού, γνωρίζουμε τους Ισαποστόλους όπως τους ανακήρυξε η Εκκλησία μας. Υπάρχουν όμως και οι Απόστολοι που μπορεί να μην ακολούθησαν τον Χριστό ή ακόμα να υπήρξαν και διώκτες του σε κάποιο χρονικό διάστημα της ζωής τους, αλλά με την κατοπινή τους δράση και ζωή αναδείχθηκαν σε κορυφαίους στηρικτές και σε θεόπνευστους κήρυκες της διδασκαλίας του. Και νομίζω ο πιο σημαντικός αυτών των Αποστόλων υπήρξε ο Απόστολος Παύλος. Είναι ο Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Αν υπολογίσουμε ότι 14 επιστολές του είναι μέρος των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, αποτελεί ο Απόστολος Παύλος μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της διδασκαλίας του Ιησού. Γι' αυτό το λόγο, δίκαια βέβαια, του αποδόθηκε και έλαβε την επωνυμία Απόστολος των Εθνών. Ο Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας μεταξύ του 5 έως 15 μετά Χριστόν, από ευσεβείς Ιουδαίους γονείς. Η Ταρσός, για να πάρουμε έτσι μια ιδέα για την πόλη αυτή, κατά τον Στράβωνα, στα χρόνια του Παύλου, θεωρούνταν ανώτερη και από την Αθήνα και από την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, γιατί ήταν έδρα πολλών στοικών φιλοσόφων της εποχής. Στην πόλη αυτή λοιπόν ο Απόστολος Παύλος διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και με την ζωή του ελληνικού πολιτισμού. Ο Παύλος καταγόταν από ήταν Ιουδαίος, όπως είπαμε, καταγόταν από την φυλή Βενιαμίν και νομικά ανήκε στην τάξη των Φαρισαίων, όπως ο ίδιος μας το εξιστορεί σε επιστολές του στην προς Ρωμαίους, στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης και προερχόταν από τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας της Κιλικίας. Από τον πατέρα του ο Παύλος κληροδότησε και την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη. Αυτό το χαρακτηριστικό έδινε σημαντικά προνόμια στον Παύλο. Το εβραϊκό του όνομα ήταν Σαούλ. Κατά την γνωστή τότε συνήθεια των Ιουδαίων της Διασποράς να φέρουν εκτός από το Ιουδαϊκό όνομά τους, συνήθιζαν να φέρουν και ένα ομόηχο ελληνικό ή ρωμαϊκό όνομα. Έτσι ο Παύλος, ο οποίος στην εβραϊκή γλώσσα ήταν το όνομά του Σαούλ, στην ρωμαϊκή γλώσσα μετατράπηκε σε Σάουλους και αργότερα σε Σάβλος. Αυτό το Σάουλους άλλαξε με τα κατοπινά χρόνια σε αντί Σάουλους Πάουλους ονομάστηκε. Και αν ανατρέξετε στο λατινικό λεξικό, Πάουλους σημαίνει ο μικρός, ο ελάχιστος. Και από το Πάουλος εξελινίστηκε σε Παύλος το όνομά του. Εκτός από την Καινή Διαθήκη, όπου εκεί έχουμε τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές του Παύλου, δεν υπάρχουν άλλες αξιόπιστες πηγές που να μας δίνουν πληροφορίες για το βίο, για τη ζωή του Παύλου. Μέσα από τα διάφορα λοιπόν κείμενα της Καινής Διαθήκης μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το περίγραμμα της ζωής του Αποστόλου Παύλου πριν από την μεταστροφή του στον χριστιανισμό. Στην Ταρσό, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια, οι γονείς του φρόντισαν να αποκτήσει την καλύτερη και την αρτιότερη ελληνική και ιουδαϊκή μόρφωση. Ο Παύλος δεν αρκέστηκε στην μόρφωση που απέκτησε στη γενέτειρά του, την Ταρσό, αλλά λίγο αργότερα πήγε και στα Ιεροσόλυμα, όπου έμεινε εκεί με την αδερφή του, για να συμπληρώσει με την εκπαίδευσή του, και τον Μωσαϊκό νόμο. Έγινε μάλιστα μαθητής ενός πολύ σπουδαίου νομοδιδασκάλου εκείνης της εποχής, του Γαμαλιήλ, και από αυτόν διδάχτηκε όσο λίγη εκείνη την εποχή την Ιουδαϊκή, την νομικοθεολογική σκέψη του ραβινισμού. Το ύφος του, η θεολογική του μέθοδος και η χρήση της γραφής παρουσιάζουν τον Παύλο ως αυστηρό, αλλά και ως αγνό γνώστη όλων των επίμαχων ζητημάτων του Ιουδαϊκού νόμου και σπουδαίο χειριστή της διαλεκτικής εκείνης της εποχής. Ο ίδιος ομολογεί στις επιστολές του αργότερα ότι υπήρξε πολύ επιμελής μαθητής και μάλιστα ήταν και υπέρμαχος ζηλωτής, φανατικός θα λέγαμε, των πατρικών παραδόσεων και διακρινόταν μεταξύ των συνομιλίκων του. Διακρινόταν για το μεγάλο ζήλο στο έργο του, διακρινόταν για την ανησυχία και τη δυναμικότητά του, για την ευρύτητα του πνεύματος και την αντικειμενική του κρίση. Η ιουδαϊκή του καταγωγή, η ελληνική παιδεία και η ιδιότητά του ως Ρωμαίου πολίτη τον καθιστούσαν, θα λέγαμε, ως τον πιο κατάλληλο, πρόσωπο για να μεταφέρει το χριστιανικό μήνυμα στον κόσμο της εποχής του. Εκτός από την μόρφωση που έλαβε, ο Σαούλ έμαθε και την τέχνη του σκηνοποιού για να μπορεί να εξασφαλίζει τα προστοζήν, βέβαια με ένα χειρονακτικό επάγγελμα όπως και οι περισσότεροι τότε σύγχρονοι του, είτε ραβίνοι είτε απλοί. Θα μπορούσε δηλαδή να φτιάχνει ο ίδιος σκηνές από μάλινα υφάσματα ή από δέρματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα είχε τα αναγκαία για
0: τη ζωή του,
1: χωρίς να επιβαρύνει κανένα και χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά και τις κατατόπους εκκλησίες όπου περνούσε. Ο Παύλος έπασχε και από κάποια ασθένεια άγνωστη, για την ακριβή της έτσι, την ακριβή της προσδιορισμού, η οποία ασθένεια πρέπει να ήταν μάλιστα επώδυνη. Την αναφέρει κάτι σχετικά ο ίδιος στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, όπου γράφει ότι «εδώ θυμή σκόλοψ της αρκή ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Αυτά ακριβώς γράφει γι' αυτό την πάθηση που είχε, χωρίς ωστόσο να εξακριβώνεται ακριβώς ποιο ήταν αυτό το σωματικό του πρόβλημα, και μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς γι' αυτό. Είχαν περάσει περίπου 10 χρόνια από τότε που ο Σαούλ τελείωσε τις σπουδές του και αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του, τον δάσκαλο τον Γαμαλιήλ. Κατά τη διάρκεια της κοινωνικής παρουσίας και διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, από το 30 δηλαδή ως το 33 μετά Χριστόν, ο νεανίας τότε Παύλος βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα, όπως είπαμε, όπου μάλιστα κατά τη διάρκεια των σπουδών είχε συνάψει στενές σχέσεις με την ανώτατη θρησκευτική ηγεσία των Ιουδαίων και μάλιστα με τον ίδιο τον αρχιερέα του Μεγάλου Ιουδαϊκού Συνεδρίου, λαμβάνοντας μάλιστα και ενεργό ρόλο σε όποτε ενεργούν το διωγμή εναντίον των Ιουδαίων Χριστιανών. Τόσο η φαρισαϊκή του ευσέβεια, όσο και ο ζήλος του για την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου διαμόρφωσαν την συμπεριφορά και τη στάση του, έτσι ώστε να αποτελεί έναν από τους πιο σκληρούς και φανατικούς διώκτες των οπαδών του Χριστού. Έλαβε μέρος στο λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Λέγεται ότι ήταν αυτός ο νεαρός ο οποίος φύλαγε εκεί στα πόδια του τα ημάτια αυτών οι οποίοι λιθοβολούσαν τον Στέφανο, των Ιουδαίων που λιθοβολούσαν τον Στέφανο. Ύστερα από αυτές τις εμπειρίες του, ο Παύλος καταδίωκε με αμύωτο μίσος τους χριστιανούς με κάθε τρόπο. Στη διάθεσή του είχε όσα ζητούσε από τους άρχοντες των Ιουδαίων. Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποιούσε πολλά και σκληρά μέτρα προκειμένου να πετύχει τον αφανισμό των χριστιανών. Ρήμαζε εκκλησίες, έμπαινε με τη βία στα σπίτια χριστιανών, έσερνε έξω άνδρες και γυναίκες, τους συλλάμβανε και τους έριχνε στη φυλακή, τους βασάνιζε. Είχε γίνει ούτε λίγο ούτε πολύ ο φόβος και ο τρόμος των Ιουδαίων χριστιανών. Αυτόν τον μεταμανίες διωγμό των χριστιανών από τον Παύλο τον ομολογεί και ο ίδιος σε μία από τις επιστολές, στην επιστολή προς Γαλάτα συγκεκριμένα, όπου γράφει ότι «καθ' υπερβολήν εδίωκον την εκκλησίαν του Θεού και επόρθουν αυτήν, ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων». Ακόμα και στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, όπου διηγείται την προέλευσή του, από που καταγόταν, την καταγωγή του, και εκεί ακόμα μιλάει για τις διώξεις εναντίον της Εκκλησίας. Γράφει λοιπόν στην επιστολή του «εκ γένους Ισραήλ, φιλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων και κατανόμων Φαρισαίος και κατά ζήλων διώκων την Εκκλησία». Δίνει μια πλήρη αναφορά δηλαδή της καταγωγής του, αλλά και τον τρόπο που αντιμετώπιζε την νέα Εκκλησία, τους χριστιανούς. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων. Το μίσος του Παύλου εναντίον των ομοεθνών του χριστιανών πήγαζε από τον υπέρμετρο φανατισμό και και ζήλο του υπέρ της Ιουδαϊκής θρησκείας, αλλά και από την αγάπη του προς το Ιουδαϊκό έθνος, το οποίο κατά τη γνώμη του είχε επιλεγεί από τον Θεό να επιτελέσει σπουδαίο έργο στην ιστορία. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιζε και το γεγονός ότι ο Ιησούς είχε καταδικαστεί σε σταυρικό θάνατο, όπως ξέρουμε, ως σφετεριστής του αξιώματος του Μεσσία κατά τους Ιουδαίους για την εβραϊκή θρησκεία, ενώ, όπως τον κατηγορούσαν, είχε καταλύσει διάφορες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου και προέβλεψε και την καταστροφή του ναού του Σολομώντα. Όλα αυτά καταλαβαίνετε πόσο είχαν οθήσει και φανατίσει τους διώκτες και τον Παύλο που γνωρίζουμε σήμερα. Πολλοί χριστιανοί είχαν απομακρυνθεί από τα Ιεροσόλυμα εξαιτίας των διωγμών. Αρκετοί από αυτούς κατέφυγαν στη Δαμασκό, όπου μάλιστα προσέλκυσαν και άλλους στην χριστιανική πίστη. Αυτό εξόργησε τον Παύλο, ο οποίος δεν αρκέστηκε μόνο στον διωγμό των χριστιανών της Ιουδαίας, αλλά πήγε στους αρχιερείς και πήρε την άδεια, πήρε και συνοδούς να πάει να συλλάβει και στην Δαμασκό τους μεταστραφέντες Ιουδαίους και να τους οδηγήσει δεμένους στην Ιερουσαλήμ ώστε να δικαστούν εκεί και να τιμωρηθούν. Για να πετύχει μάλιστα τους σκοπούς του, πήρε από τον αρχιερέα συστατικά γράμματα για τις εβραϊκές συναγωγές της Δαμασκού. Έτσι το 36 μετά Χριστόν περίπου, καθώς πήγαινε με το άλογο του προς τη Δαμασκό, επικεφαλής μιας οργανωμένης συνοδείας μαζί του, ξαφνικά λίγο προτού στην είσοδο της πόλης, λίγο πριν μπει μέσα στην πόλη, τον περιέβαλε ένα παράδοξο και ένα εκτυφλωτικό φως, το οποίο τον έριξε κάτω από το άλογο του και τον τύφλωσε. Ταυτόχρονα ακούστηκε μια φωνή να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Κατατρομαγμένος ο Σαούλ απάντησε απορριμμένος και φοβισμένος «Ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ καταδιώκεις. Είναι σκληρό, Σαούλ, για σένα να λακτίζεις επάνω στα καρφιά», το απάντησε η φωνή. Τότε ο Σαούλ είδε ολοζώντανο μπροστά του τον Ιησού να του λέει «Σήκω επάνω, Σαούλ, και πήγαινε στη Δαμασκό. Εκεί θα συναντήσεις τον Ανανία και θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις».

γιατί δεν έβλεπε ακόμα τίποτα. Προσευχόταν συνεχώς στον Κύριο και ζητούσε συγγνώμη για την προηγούμενη διαγωγή του. Στη Δαμασκό ζούσε ένας ευλαβής χριστιανός, ο Ανανίας. Γι' αυτόν λέει η Ιερά Παράδοση πως ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου και πως είχε καταφύγει στη Δαμασκό όταν άρχισε ο διωγμός στο Ιεροσόλυμα από τον Παύλο. Σε αυτόν λοιπόν παρουσιάστηκε ο Κύριος μέσα σε όραμα και του είπε: «Ανανία, πήγαινε στο σπίτι του Ιούδα στην ευθεία οδό για να βρεις τον Σάβλο από την Ταρσό που προσεύχεται». Και αυτός που δεν ήξερε όσα είχαν προηγηθεί απάντησε με σεβασμό: «Κύριε, γι' αυτόν τον άνθρωπο έχω ακούσει τα μύρια όσα φοβερά έκανε εναντίον των Αγίων Οπαδών σου στην Ιερουσαλήμ». Αλλά ο Κύριος τον καθησύχασε λέγοντάς του: «Πήγαινε, Ανανία, χωρίς φόβο, γιατί αυτός πια είναι ο εκλεκτός μου. Αυτός θα κηρύξει το όνομά μου σε όλο τον κόσμο». Ο Ανανίας με θάρρος πια σηκώθηκε, βρήκε τον Παύλο στο σπίτι του Ιούδα εκεί στην ευθεία οδό, τον βρήκε πράγματι να προσεύχεται. Με καλοσύνη και αγάπη έβαλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι του Παύλου και του είπε: «Σαούλ, αδερφέ μου, ο Κύριος που σου παρουσιάστηκε στο δρόμο με έστειλε για να αποκτήσεις το φως σου και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα». Τότε με ένα άλλο θαύμα έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια από τα μάτια του Παύλου και ξαναγύρισε το φως του. Αφού σηκώθηκε, δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα, έφαγε κάτι για να βρει και τις σωματικές του δυνάμεις. Μα πιο πολύ απόκτησε το φωτισμό του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να αναδειχθεί, όπως ξέρουμε, στη συνέχεια ο μεγάλος Απόστολος της Οικουμένης. Ο Παύλος, ο πιο τρομερός διώκτης του χριστιανισμού, έγινε τώρα ο θερμότερος. Έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας, όπως θα δούμε αργότερα, και την ίδια τη ζωή του γι' αυτό. Για το γεγονός της μεταστροφής του Παύλου προς τον χριστιανισμό, εκτός από τις αναφορές που γίνονται στις επιστολές του, υπάρχουν παράλληλες σχετικές διηγήσεις και στις πράξεις των Αποστόλων, που όπως ξέρουμε γράφτηκαν από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Σύμφωνα με τις παραπάνω μαρτυρίες που έχουν ως πηγή, όπως είπαμε, τον ίδιο τον Παύλο, έγινε χριστιανός από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τον κάλεσε, όπως είδαμε, στο ευαγγελικό του έργο και στο αποστολικό αξίωμα. Ο ίδιος ο Παύλος ομολογεί στην προς Γαλάτας επιστολή του, αναφέρεται γι' αυτό, ότι ο Θεός τον προόριζε για Απόστολο του Ευαγγελίου πριν ακόμη γεννηθεί και μετέτρεψε τον ζήλο του για τον νόμο, τον Ιουδαϊκό, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Λέει επιλέξει στην προς Γαλάτες επιστολή του: «Ότε δε ειδόκησεν ο Θεός, ο αφορίσας με εκκυλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή ή να ευαγγελίζω με αυτόν εν της έθνεσιν». Μετά την μεταστροφή του, την βάφτιση και την κατήχηση που έγινε από τον Ανανία στη Δαμασκό, ο Παύλος ξεχύθηκε στους δρόμους και τις συναγωγές τις Ιουδαϊκές της Δαμασκού, κηρύττοντας τον Χριστό και τη διδασκαλία του. Πήγαινε στις Ιουδαϊκές συναγωγές και κήρυτε πλέον φανερά ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό βέβαια προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, την έντονη αντίδραση των Ιουδαίων της Δαμασκού, οι οποίοι αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Οι χριστιανοί της περιοχής όμως αντιλήφθηκαν τις κινήσεις τους, τον έκρυψαν σε ένα σπίτι στην άκρη της πόλης της Δαμασκού και τη νύχτα τον κατέβασαν με ένα καλάθι από τα τείχη της πόλης. Όπως ο Κύριος που έμεινε 40 μέρες στην έρημο, έτσι και ο Παύλος έμεινε για πολύ καιρό μόνος του, όπου είχε αρκετό καιρό για να συγκεντρωθεί και να προσευχηθεί. Αργότερα επέστρεψε στη Δαμασκό, όπου άσκησε το αποστολικό του έργο για

0: τρία χρόνια. Από τη Δαμασκό ο Παύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου γνωρίστηκε με πολλούς Ιουδαίους χριστιανούς που τον υποδέχτηκαν έμπλεη χαράς. Αμέσως άρχισε να ακήρυττει τον Λόγο του Θεού, αλλά και εκεί όμως δεν αργήσε να προκαλέσει το μίσος και την οργή των Ιουδαίων, οι οποίοι έψαχναν τρόπο να τον συλλάβουν και να τον θανατώσουν. Τότε ο Σαούλ αναγκάστηκε να φύγει για την Κεσάρια της Παλαιστίνης και αργότερα για την πατρίδα του, την Ταρσό. Παρότι προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τους άλλους Αποστόλους, εκείνοι, όπως και οι άλλοι χριστιανοί, ήταν ακόμα επιφυλακτικοί απέναντι του. Στις πράξεις των Αποστόλων πληροφορούμαστε ότι ο Βαρνάβας τον παρουσίασε, ο Απόστολος Βαρνάβας τον παρουσίασε στους Αποστόλους και στους άλλους χριστιανούς. Ο Βαρνάβας, πρέπει να ξέρουμε, ήταν προφήτης και δάσκαλος από την Αντιόχεια. Αν και δεν ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους, περιγράφεται όμως ως Απόστολος, καθώς ήταν ένας από τους πρώτους χριστιανούς οι οποίοι μαζί με τους 12 Αποστόλους βοήθησε στη διάδοση του Ευαγγελίου. Ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο στις περιοδίες του, όπου είχε μάλιστα για βοηθό του τον ανιψιό του, τον Ιωάννη Μάρκο, τον κατοπινό Ευαγγελιστή Μάρκο. Ο Βαρνάβας λοιπόν έκανε γνωστή τη μεταστροφή του Παύλου προς τους Αποστόλους και προς τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ, και έτσι έγινε δεκτός από τους χριστιανικούς κύκλους. Όλοι τους χάρηκαν για τη θαυμαστή αυτή μεταστροφή, την αλλαγή του Παύλου, και δόξαζαν τον Κύριο. Στην Ιερουσαλήμ ο Παύλος ήρθε σε επαφή με τον Απόστολο Πέτρο. Εκεί μάλιστα γνώρισε και συνάντησε και τον άλλο Απόστολο Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, τον αδελφό του Κυρίου. Ο νέος Απόστολος με θάρρος και δύναμη άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο στην Ιερουσαλήμ. Το κήρυγμα του Παύλου στα Ιεροσόλυμα εξαγρίωσε πολλούς φανατικούς Εβραίους και ελληνιστές Ιουδαίοι, ήταν οι Ιουδαίοι που είχαν ελληνική μόρφωση, έτσι. Και τώρα είχαν γίνει χριστιανοί πολλοί από αυτούς, και πολλοί από αυτούς ήταν αυτούς τους οποίους καταδίωξε πριν από την μεταστροφή του ο Παύλος. Οι χριστιανοί λοιπόν των Ιερουσαλήμων, χωρίς να πάρουν είδηση οι εχθροί του Παύλου, αποφάσισαν να τον φυγαδεύσουν, γιατί κινδύνευε να τον φυγαδεύσουν μέσω της Κεσάριας. Σε 15 μέρες τον βοήθησαν να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ και να επιστρέψει στην πατρίδα, πάλι στην γενέτειρά του, στην Ταρσό. Έτσι λοιπόν ο Παύλος ξαναβρίσκεται στην πατρίδα του, στην Ταρσό, όπου πέρασε μερικά ήσυχα χρόνια. Το διάστημα αυτό προσευχόταν με θέρμη στον Κύριο και κατάστρωνε τα ιεραποστολικά του σχέδια. Περίμενε όμως να τον καλέσει ο Κύριος για να μεταφέρει το ευαγγελικό μήνυμα σε έναν κόσμο που δεν είχε ακόμα γνωρίσει τον Χριστό. Ύστερα από την Ιερουσαλήμ, η Αντιόχεια ήταν η μεγάλη πόλη, η δεύτερη μεγάλη πόλη όπου διαδόθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η Αντιόχεια ήταν μια μεγαλούπολη με πλατιούς δρόμους που στολιζόταν με ωραίους κήπους και με πολλά έργα πολιτισμού. Εκεί είχαν καταφύγει χριστιανοί από την Κύπρο και από την Κυρήνη της Τινησίας και κήρυταν τον χριστιανισμό. Με τη δύναμη του Θεού πολλοί πίστευσαν τότε στον Κύριο, ιδέως ειδικά από αυτούς τους ελληνιστές Ιουδαίους που είπαμε. Έτσι λέγονταν οι Ιουδαίοι που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, όπως σας είπα. Αυτά τα ευχάριστα νέα της διάδοσης του χριστιανισμού και στην Αντιόχεια έκαναν τους Αποστόλους να στείλουν εκεί από τα Ιεροσόλυμα τον Βαρνάβα για να ενισχύσει τους νέους πιστούς. Ο Βαρνάβας, ως αγαθός άνθρωπος όπως ήταν, προσέλκυσε πολλούς προς τη διδασκαλία του Κυρίου. Με τον φωτισμό του Θεού μάλιστα αποφάσισε να καλέσει κοντά του και τον Παύλο, σαν τον πιο κατάλληλο για αυτή την αποστολή. Χωρίς καθυστέρηση πήγε στην Ταρσό ο Βαρνάβας, όπου οι δυο παλιοί φίλοι συναντήθηκαν και πάλι, και ο Παύλος με ξεχωριστή χαρά δέχτηκε την πρόσκληση του Βαρνάβα να έρθει στην Αντιόχεια. Εκεί για ένα χρόνο περίπου δίδαξαν το Ευαγγέλιο με θαυμαστά αποτελέσματα. Στην Αντιόχεια η νεαρή εκκλησία, να την πούμε, προόδευε συνεχώς. Η πιστή μέχρι τότε λέγονταν μεταξύ τους αδελφοί, μαθητές, άγιοι κλπ. Από τους άλλους όμως ονομάζονταν Ναζωραίοι, σαν μαθητές του Ναζωραίου. Στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ακούστηκε και ονομάστηκαν οι πιστοί της διδασκαλίας του Χριστού, ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί. Στην αρχή από τον απλό κόσμο, τον απλό λαό, και αργότερα και από τις επίσημες αρχές της πόλης. Και πραγματικά δεν υπήρχε πιο χαρακτηριστικό όνομα για τους νέους πιστούς. Το όνομα αυτό, έτσι όπως αποδόθηκε, μοιάζει με την επιγραφή που έβαλε ο Πιλάτος πάνω στο σταυρό, γραμμένη σε τρεις γλώσσες, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Έτσι και το όνομα Χριστιανός αποδόθηκε στους πιστούς από τους Εβραίους, έχει ελληνική ρίζα και είχε ρωμαϊκή κατάληξη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φανερωνόταν η παγκόσμια έκταση που θα έπαιρνε η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός. Επειδή όμως είναι πολλά ακόμα στοιχεία για τις περιοδίες, για την υπόλοιπη ζωή του Αποστόλου Παύλου, θα παρακαλούσα έτσι το ραδιόφωνο μας να κάνω και μια δεύτερη εκπομπή για να ολοκληρώσουμε τα λεγόμενά μας για τον Μεγάλο Απόστολο των Εθνών.
1: Βεβαίως, κύριε Παπαλαζάρου, ήδη μας δώσατε το μεγαλύτερο έτσι κομμάτι της ζωής του Αποστόλου Παύλου, μέχρι που έγινε και ακόλουθος του Χριστού και στη συνέχεια ο μεγαλύτερος ευεργέτης της ανθρωπότητας. Θα περιμένουμε λοιπόν τη συνέχεια στην επόμενη συνάντησή μας. Πολύ ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η ζωή του ανθρώπου μπορεί να παρομοιαστεί με πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε στο μυαλό μας, τα βλέπουμε καθημερινά, και αυτά τα μικρά και τα καθημερινά μπορούν σε μεγάλη διάσταση να μας δείξουν ποια είναι η πορεία της ζωής του ανθρώπου. Έτσι μπορεί να παρομοιάσουμε όλη την πορεία του ανθρώπου από τη στιγμή που θα γεννηθεί μέχρι τη στιγμή που θα φύγει από τον κόσμο αυτόν, να την παρομοιάσουμε με ένα ταξίδι επάνω σε μία βάρκα. Ένα ταξίδι που ξεκινάει από κάπου, από ένα λιμάνι, από το λιμάνι της οικογένειας, φεύγει από το λιμάνι, περνάει από διάφορα μέρη, από άλλα νησιά, από σκοπέλους, και έχει και κάποιο προορισμό. Κάπου αυτή η βάρκα θα πρέπει να φτάσει, κάποια στιγμή το ταξίδι θα σταματήσει. Και εάν δούμε έτσι τη ζωή, τότε θα καταλάβουμε ότι στο ταξίδι αυτό της ζωής υπάρχουν και λύπες, υπάρχουν και χαρές, υπάρχουν και κίνδυνοι, υπάρχουν και αγωνίες, υπάρχουν και εμπειρίες, ένα σωρό πράγματα τα οποία τα βλέπει κάποιος σε ένα ταξίδι. Ο κάθε νέος άνθρωπος, ξεκινώντας τη ζωή του, φαντάζεται αυτό το ταξίδι, κάνει όνειρα, γιατί οι νέοι άνθρωποι έτσι μεγαλώνουν κάνοντας όνειρα για τη ζωή τους. Σήμερα εδώ, στο νεανικό μας αρχονταρίκι, έχουμε 4 νέα παιδιά, 4 κορίτσια, με τα οποία θα συζητήσουμε το ταξίδι της ζωής. Πώς το φαντάζονται, τι περιμένουν από τη ζωή, πώς φαντάζονται ότι θα ξεφύγουν από σκοπέλους, από θαλασσοτοραχές, από τον αέρα, από τα κύματα, και πώς φαντάζονται ότι τελικά θα φτάσουν στον προορισμό τους, αν θα φτάσουν, και αν θα φτάσουν εκεί που πρέπει ή σε κάποιον άλλον προορισμό. Να σας γνωρίσω τα κορίτσια τα οποία έχουμε σήμερα μαζί μας. Έχουμε μαζί μας την Ιωάννα.
1: Την ευχή της Πάτρε.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Ευτέρπη.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Την Χαριτίνη.
2: Την ευλογία σας, Πάτρε.
0: Του Κυρίου, και τη Χριστίνα.
1: Χαίρετε, Πάτρε.
0: Χαίρετε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, στο νεανικό αρχονταρίκι. Είπαμε λοιπόν ότι ο κάθε νέος άνθρωπος έχει όνειρα για τη ζωή του. Και κάνοντας αυτά τα όνειρα, φαντάζεται κάπως τη ζωή του, το πώς θα πορευθεί, πώς θα ξεκινήσει, ποια εφόδια θα πάρει μαζί του, και βέβαια και σίγουρα δεν θέλει αυτό το ταξίδι να είναι ένα ταξίδι το οποίο θα σταματήσει με κάποιο καταποντισμό, να γυρίσει δηλαδή το καράβι και να καταποντιστεί ο άνθρωπος και όσοι είναι πάνω σε αυτό, αλλά σίγουρα θέλει να φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια. Να ξεκινήσω όμως από εσάς. Εσείς, ας πούμε, πώς φαντάζεστε το ταξίδι της ζωής σας, τι θα θέλατε από τη ζωή σας?
2: Εγώ το φαντάζομαι αρχικά, όπως είπατε, έχει χαρές, έχει αγωνίες, έχει λύπες, έχει και πολύ όμορφες ευτυχισμένες στιγμές, οπότε σίγουρα φαντάζομαι να τις μοιράζομαι, είτε με την οικογένειά μου, αν με αξιώσει ο Θεός να έχω, με φίλους μου. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ επίσης να μην ζω σε μια μεγάλη πόλη. Θα ήθελα κάτι πιο στο χωριό μας, πούμε, να μένω εκεί πέρα.
0: Οπότε ήσυχα.
2: Ήσυχα, μπράβο, ναι.
0: Μήπως θα έχεις και ζωάκια, κατοικίδια?
2: Ναι, θα ήθελα να έχω και κατοικίδια. Έχω ήδη ένα, οπότε θα ήθελα, μάλιστα, να έχω και άλλα, ίσως σκυλάκια ή γατάκια. Και να ζω έτσι ήρεμα στο χωριό, περνώντας, κάνοντας εκεί τον αγώνα μου, mm-hmm, μαζί με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου.
0: Πολύ ωραία. Και όσον αφορά το προορισμό, πού θα ήθελες να φτάσεις δηλαδή, όταν θα...
2: Μαζί με αυτούς τους φίλους ή με, ναι, την οικογένεια, σίγουρα μοιράζεσαι και τον πνευματικό σου αγώνα που κάνεις, έτσι ώστε σιγά σιγά να έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό και να καταφέρεις να καθαρίζεις την ψυχή σου. Και σίγουρα ο προορισμός είναι η σωτηρία της ψυχής, δηλαδή να φτάσω σε ένα σημείο που να εμπιστεύομαι τον Θεό αρκετά και να νιώθω γαλήνη κοντά του.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Εσύ, Χριστίνα?
1: Συμφωνώ με αυτά που είπε η Χαριτίνη όσον αφορά στο ότι και εγώ θα ήθελα στη ζωή μου να έχω δυνατούς δεσμούς με φίλους, με οικογένεια, με τους ανθρώπους δηλαδή γύρω μου. Θα ήθελα να έχω σχέσεις με μια γερή βάση, να μπορώ να βασιστώ και σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό, Πάτερ, που περισσότερο σκέφτομαι, γιατί δεν έχω κάτι πιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου, είναι ότι θα ήθελα ό,τι και αν μου έρθει στη ζωή, γιατί ξέρουμε σίγουρα ότι στη ζωή μας θα συναντήσουμε δυσκολίες και ίσως μεγάλες, δεν ξέρει κανένας, να μπορώ να το αντιμετωπίσω, να μην χάνω την πίστη μου και να μπορώ να προχωράω μέσα από οτιδήποτε και αν συμβεί.
0: Πολύ ωραία. Εσύ, Ιωάννα, για πες μας.
3: Και εγώ, Πάτερ, συμφωνώ και με τα δύο κορίτσια. Σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι τώρα, πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να συνεχίσω τη σχολή στην οποία βρίσκομαι, να πάρω ένα πτυχίο στο τέλος. Και από εκεί και πέρα, την οικογένεια μπορεί να είναι η συνέχεια. Και πάντα με την βοήθεια των φίλων, συγγενών, των προσώπων πολύ κοντινών.
0: Ωραία. Εσύ, Ευτέρπη.
4: Πάτερ, εγώ θα ήθελα, αν θέλει και ο Θεός, να κάνω οικογένεια και να βρω μια καλή δουλειά πάνω στο αντικείμενο σπουδών μου.
0: Πού σπουδάζεις εσύ, Ευτέρπη?
4: Τελείωσα μοριακή βιολογία και τώρα ξεκινάω ένα διδακτορικό στην ιατρική. Αλλά πέρα από το κομμάτι το κοσμικό, θα ήθελα πνευματικά να αγαπήσω περισσότερο το Θεό. Συνταξιδιώτη να έχω και οδηγώ το Χριστό, γιατί έχω απογοητευτεί αρκετές φορές από τους ανθρώπους, οπότε βλέπω ότι η εγγύηση μάλλον είναι περισσότερο να στρέφουμε στο Θεό, που ξέρει καλύτερα ποιο είναι το καλό μας, ποιος είναι ο ασφαλής δρόμος για αυτό το ταξίδι, και η σιγουριά και ασφάλεια που θα μας φέρει να φτάσουμε και να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι η σωτηρία. Και μέσα σε όλα αυτά, φυσικά, είναι απαραίτητοι και οι άνθρωποι και βοηθάνε πάρα πολύ στις ταξιδιώτες συνοδοιπόροι.
0: Αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, λοιπόν.
4: Με τη βοήθεια του Θεού.
0: Ωραία. Μιλήσαμε για ένα ταξίδι, για το ταξίδι, πώς το φαντάζεστε. Κάθε νέο, αν τον ρωτήσουμε, θα μας πει πώς φαντάζεται τη ζωή του, τι θέλει. Τώρα, αυτά που είπατε είναι κάποια γενικά. Αν είχαμε χρόνο, μπορούσαμε ίσως και λεπτομέρειες να πούμε. Όμως αυτό το οποίο είναι το σημαντικό, είναι το ταξίδι ή είναι ο προορισμός? Γιατί κάποιοι λένε ότι το ταξίδι είναι σημαντικό, δηλαδή όλη η διάρκεια της ζωής μας να είναι όμορφη, να είναι χαρούμενη, να είναι ευχάριστη. Άλλοι λένε ότι δεν έχει αξία πώς θα περάσουμε στη ζωή, αλλά αξία έχει αν θα φτάσουμε τελικά στον προορισμό μας, με όποιες θλίψεις, με όποιες δοκιμασίες, με όποιες φορτούνες και αν θα έρθουν. Εμείς, αν τα ξεπεράσουμε αυτά όλα, αλλά φτάσουμε στον προορισμό μας, είμαστε επιτυχημένοι. Εσείς τι λέτε? Και καταρχάς, ποιος είναι ο προορισμός? Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου?
4: Ποιο ανθρώπου? Του χριστιανού ή του κοσμικού?
0: Γενικά, γενικά, ο κάθε άνθρωπος. Ποιος πρέπει να είναι ο προορισμός? Μας έπλασε ο Θεός. Γιατί?
1: Για να κατακτήσουμε την αιώνια βασιλεία. Μάλιστα. Να μπούμε στον παράδεισο μαζί του.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό το έχουν οι άνθρωποι?
1: Όχι, δεν το έχουν. Και πολύ...
0: Για τους ανθρώπους, ας πούμε, τους κοσμικούς. Γιατί πριν ρώτησε πολύ σωστά για ποιους ανθρώπους. Ένας κοσμικός άνθρωπος που ή δεν πιστεύει στο Θεό ή πιστεύει μένα, αλλά χαλαρά.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι? Αν το πούμε, γιατί ζεις εσύ? Ξέρει να απαντήσει γιατί ζει?
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ως βάση τον Χριστό, έχει ο κάθε άνθρωπος μοναδική άποψη για το πώς να βιώνει τη ζωή του. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι όντως μπορεί να έχουν άλλους στόχους, όπως είναι τα χρήματα, ή άλλους στόχους όπως ή να πιστεύουν σε κάποια άλλη ζωή, απλά πολύ διαφορετική από αυτή που πιστεύουμε εμείς. Αλλά και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο πολλές φορές για αυτούς να επιβιώνουν σε δύσκολες στιγμές, γιατί δεν έχουν ως σύμμαχο τον Θεό. Κάτι άλλο, Πάτερ, που πολλοί άνθρωποι έχουν ως στόχο είναι είτε να δημιουργήσουν μια οικογένεια, το οποίο είναι κάτι πολύ όμορφο και οι περισσότεροι άνθρωποι το ονειρεύονται. Επίσης, πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται την δόξα ίσως ή τον πλούτο.
0: Αυτό το έχουν ως στόχο.
1: Ναι, είναι ο στόχος τους.
0: Μάλιστα, δηλαδή αν κάνουν οικογένεια, αν αποκτήσουν παιδιά, λένε ότι εντάξει, εγώ πέτυχα στη ζωή.
1: Ναι.
0: Όντως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και πολλοί είναι κιόλας. Λένε ότι εγώ έκανα οικογένεια, άφησα απογόνους. Εντάξει, εκπλήρωσα όλα τα χρέη μου για τη ζωή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι όσο βρισκόμαστε σε αυτό το ταξίδι, όπως είπατε εσείς, της ζωής, είναι εύκολο να ξεχάσουμε τον προορισμό και να επικεντρωθούμε στο τώρα, σε αυτά που βιώνουμε τώρα, στους δικούς μας προσωπικούς στόχους. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή για τον άνθρωπο να φύγει ο νους του από τον τελικό προορισμό του.
3: Πάτερ, επίσης πολλοί άνθρωποι έχουν ως στόχο της ζωής τους να μαζέψουν χρήματα και στο τέλος της ζωής τους να τα αξιοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση.
0: Ναι, το κάνουν αυτό πολύ, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη που έχουν το προτεσταντικό το πνεύμα, είναι προτεστάντες. Επειδή οι προτεστάντες πιστεύουν ότι το θέμα της σωτηρίας δεν είναι θέμα προσωπικού αγώνος, αλλά όμως ο Θεός έχει προορίσει ποιος θα σωθεί ή όχι, λένε ότι εγώ πρέπει να περάσω καλά και σε αυτή τη ζωή. Και ζούνε, μαζεύουν χρήματα και όταν γεράσουν αυτά όλα τα χρήματα τα ξοδεύουν μόνο για τον εαυτό τους, ούτε στα παιδιά τους τα δίνουν. Λένε ότι αυτά τα χρήματα δικά μου είναι, εγώ κουράστηκα, εγώ θα τα ξεδέψω τώρα όπως μ' αρέσει και θα ζήσω πολύ καλά, θα κάνω τη ζωή μου. Και όντως υπάρχει αυτό το πνεύμα. Άρα στόχος αυτών των ανθρώπων είναι να μαζέψουν χρήματα μια ζωή, ούτως ώστε τα γεράματά τους να τα περάσουν όμορφα και καλά και με διασκεδάσεις. Άλλος τρόπος σκέψης αυτός, άλλη πορεία, άλλος προορισμός.
4: Πολύσουμε με αυτή τη λογική και πέρα από τους προτεστάντες το ακούμε και για ανθρώπους που είναι οικονομικά πιο εύποροι και από το προηγούμενο χρόνο της ζωής τους και τελικά δεν χαίρονται, ζουν μίζερα όλη τη ζωή και αν ξέρουν ότι θα φτάσουν στα 60, 70, 80 χρόνια για να ξοδέψουν τα χρήματα.
0: Μια ζωή με αγωνία να μαζέψουν χρήματα.
4: Ναι, και χωρίς να έχουν εγγύηση ότι θα ζήσω μέχρι τότε για να τα ξοδέψω και να γλιτήσω και να χαρώ. Τελικά τι ευτυχία είναι αυτή.
0: Ναι, άρα κάποιοι άνθρωποι έχουν ως προορισμό τους το να μαζέψουν χρήματα. Και εκεί είναι το μυαλό τους συνεχώς. Είπαμε όμως εμείς οι χριστιανοί, χαριτίνοι, ποιος είναι ο προορισμός μας, τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, πού να φτάσουμε.
1: Ο προορισμός μας είναι, όπως είπα και η Ιωάννα, η Βασιλεία του Θεού.
0: Τι σημαίνει αυτό, για εξήγησέ το μας.
1: Σημαίνει ότι ο στόχος μας εδώ στη ζωή είναι να κάνουμε τον προσωπικό μας αγώνα, ώστε να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό, να αποτοξινωθούμε αν θέλετε από τις αμαρτίες μας και να καταφέρουμε να κερδίσουμε μια θέση στον Παράδεισο. Βέβαια σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε εδώ, που ουσιαστικά μαθαίνουμε πράγματα μέσω των βίων των Αγίων, μέσω του πνευματικού μας, μέσω της Εκκλησίας και της Καινής Διαθήκης φυσικά, ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό. Και αυτός μας ανταποδίδει με χαρά, με ευτυχία, με αγάπη που μας κάνει να νιώθουμε καλά και ζώντας εδώ πέρα χωρίς να έχουμε φτάσει ακόμα εκεί.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε τώρα σε μία άλλη πτυχή του ταξιδιού αυτού η οποία είναι τα εφόδια. Τι εφόδια πρέπει να έχει ένας νέος, τι εφόδια να αποκτήσει ούτως ώστε αυτό το ταξίδι το οποίο έχει στο μυαλό του να κάνει να είναι σίγουρο, να είναι άνετο και να αποφύγει κινδύνους. Διότι αν δεν ετοιμαστεί για το ταξίδι αυτό με καλά εφόδια, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην φτάσει στον προορισμό του, να χτυπήσει σε κάποιο ύφαλο, σε κάποια θαλασσοταραχή το καράβι να βουλιάξει. Συνεπώς χρειάζονται κάποια εφόδια. Χριστίνα, ποια εφόδια οι άνθρωποι συνήθως θεωρούν πολύ σημαντικά για ένα παιδί, ας πούμε ένας γονέας, τι θα πει το παιδί του, τι εφόδια να πάρει για τη ζωή?
1: Οι γονείς πολλές φορές όταν έχουν και νέα παιδιά, μικρά σε ηλικία, ενδιαφέρονται πολύ για το ποιους ανθρώπους αυτά τα παιδιά έχουν στη ζωή τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό εφόδιο το να έχουμε καλούς φίλους δίπλα μας, οι οποίοι θα μας βοηθάνε, θα μας συμπαραστέκονται και θα μας νοιάζονται πραγματικά και θα νοιάζονται όχι μόνο για το πώς θα περνάμε όμορφα ή θα περάσουμε τα μαθήματα της σχολής και αυτά τα πράγματα που μας απασχολούν, αλλά θα νοιάζονται και για την ψυχή μας και για την καλλιέργειά μας. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό εφόδιο. Είναι η φιλία και οι άνθρωποι που επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Ένας γονέας θα πει όμως στα παιδιά, κοιτάξτε να βρείτε καλούς φίλους. Συνήθως οι γονείς τι προτείνουν στα παιδιά τους, τι εφόδια να πάρουν για τη ζωή?
1: Ευτυχία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό για την κοσμική ζωή, για να μπορέσουμε να έχουμε χρήματα ώστε να επιβιώσουμε
2: όσον αφορά την επιβίωσή μας, ας πούμε.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που οι γονείς όντως λένε τα παιδιά, θα διαβάσει. Και αυτό είναι μάλιστα και το μια συνεχής γκρίνια, θα λέγαμε, στο σπίτι. Όταν το παιδί δεν διαβάζει, οι γονείς συνεχώς του λένε ότι αυτά θα είναι τα εφόδια σου. Το διάβασμα. Και έχουν δίκιο μέχρι ενός σημείου, αλλά όντως ένα πτυχίο είναι μεγάλο εφόδιο για τη ζωή. Αλλά όμως πολλά παιδιά δεν είναι όλα τα παιδιά για το πτυχίο, δεν είναι όλα τα παιδιά για το διάβασμα. Άλλα παιδιά έχουν άλλα χαρίσματα. Τι άλλα πρέπει να συμβουλεύουν οι γονείς στα παιδιά τους, τι να προσέχουν, τι εφόδια να πάρουν?
3: Πάτερ, εγώ πιστεύω ότι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο στη σημερινή εποχή είναι η ελπίδα για τον άνθρωπο. Γιατί βλέπουμε συνέχεια γύρω μας ανθρώπους απεσιόδοξους που δεν σκέφτονται την πνευματική τους καλλιέργεια, αλλά μόνο τα πρόσκαιρα αγαθά. Και ο άνθρωπος πρέπει να έχει ελπίδα για τη μελλοντική ζωή του. Γιατί οι νέοι σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι μπαίνουν στη σχολή που επιθυμούν και στη συνέχεια δεν έχουν μέλλον στη χώρα τους επαγγελματικά να αποκατασταθούν. Δεν έχουν σήμερα ελπίδα περισσότεροι νέοι. Είναι απεσιόδοξοι.
0: Μάλιστα. Συνεπώς, κάποιοι πρέπει να τους εμπνεύσουν αυτή την ελπίδα. Και οι ίδιοι, βέβαια, να έχουν ελπίδα, αλλά και οι γονείς να τους
3: πούν. Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
4: Βέβαια. Να πούμε ότι και οι μεγαλύτεροι φορές και οι γονείς, όχι μόνο δεν μας εμπνέουν, είναι λίγο πιο απεσιόδοξοι, να το πω, μας κόβουν τις ελπίδες στα φτερά και μας αγχώνουν κάποιες φορές.
0: Γιατί το λες αυτό, ευτέρπη, για εξηγήσέ το μας.
4: Γιατί τώρα, όπως είπε και η Ιωάννα εδώ πέρα, παίρνουμε σε μια σχολή, σε ένα του πανεπιστημίου κάποιου άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, σπουδάζουμε και καθώς φτάνουμε προς το τέλος για το πτυχίο, τι θα κάνεις τώρα, δεν υπάρχουν δουλειές, δύσκολη ζωή, πολύ μεγάλο το ποσοστό ανεργίας, πότε θα βρεις δουλειά, μέχρι να βρεις δουλειά θα φτάσεις τα 30-40, θα πάρεις σύνταξη 100 αν ζήσεις.
0: Γιατί δεν παντρεύεσαι, δεν βρήκες ακόμα γαμπρό.
4: Πότε θα παντρεύεσαι, να κάνεις οικογένεια αφού δεν έχεις χρήματα. Μάλιστα. Για να ανοίξεις σπιτικό. Και εννοείται τα όνειρά μας εκεί που ανεβαίνουμε, τα ξαφνικά.
0: Μάλιστα.
4: Παίρνουν τον κατήφορο.
0: Μάλιστα. Αυτό όμως, εντάξει, δεν είναι γενικό. Είναι και άλλοι γονείς που δίνουν ελπίδα στα παιδιά. Αλλά πρέπει και οι γονείς να ξέρουν πώς θα βοηθήσουν τελικά τα παιδιά τους. Άλλο εφόδιο.
2: Ένα εφόδιο είναι η Κοινή Διαθήκη. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είμαστε, βέβαια, φυσικά πολλοί Άγιοι μπορούν να μας συμβουλέψουν και, γιατί έχουν μεταφράσει πιο απλά για μας τους ανθρώπους την Κοινή Διαθήκη. Οπότε να καταφύγουμε σε αυτούς σε περίπτωση που χρειαζόμαστε λύσεις για τα προβλήματά μας, τα οποία, όπως είπατε, θα έρθουν σε αυτή τη ζωή. Να διαβάζουμε Κοινή Διαθήκη, γιατί πάντα μας δίνει ελπίδα και πάντα μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια. Και έχει οτιδήποτε θελήσουμε, η απάντηση είναι εκεί πέρα.
0: Συνεπώς, αν κάποιος γνωρίζει την Κοινή Διαθήκη και τη διαβάζει, θα βρει πολλές απαντήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Οι οποίες θα τον βοηθήσουν στο ταξίδι της ζωής.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
4: Θέλουμε όμως να διαβάζουμε την Κοινή Διαθήκη, γιατί πολλές φορές και εμείς και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, βέβαια, αλλά και εμάς νεότερους ακόμη περισσότερο, επειδή απορροφόμαστε και από άλλα πράγματα που σε αυτή την εποχή που ζούμε είναι περισσότερο της μόδας, το πούμε έτσι. Δεν έχουμε διάθεση, δεν έχουμε όρεξη, βαριόμαστε, όχι μόνο διαβάζουμε την Κοινή Διαθήκη. Δεν έχουμε καμιά φορά και θέληση για αγώνα, που είναι πολύ σημαντικό εφόδιο για το ταξίδι.
0: Τα θέλουμε όλα εύκολα, ευτέρπη.
4: Τα θέλουμε εύκολα, ναι. Είμαστε λίγο χριστιανοί πολυτελείας, που λένε. Και ωστόσο, πιστεύω ότι άμα λίγο έτσι κάνουμε το κλικ και αγωνιστούμε, κάνουμε ένα βήμα, τόσο περισσότερο μας βοηθάει και ο Θεός και γίνεται πιο εύκολο το ταξίδι. Αλλά πολύ σημαντικό είναι αυτό, να έχουμε και διάθεση, θέληση, πόθο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να γνωρίσουμε πρώτο Χριστό για να τον αγαπήσουμε.
0: Πολύ ωραία. Κάποια από εσάς είπε ότι να έχουμε και φίλους. Ποια το είπε ότι να έχουμε καλούς φίλους? Εσύ. Συνεπώς, στον αγώνα αυτό, στο ταξίδι αυτό, χωράν κι άλλοι στη βάρκα μας. Άρα και μόνοι μας μπορούμε να την κυβερνήσουμε, να την κατευθύνουμε εκεί που πρέπει, ή όντως χρειαζόμαστε και άλλους συνταξιδιώτες?
1: σίγουρα χρειαζόμαστε, Πάτερ. Και σίγουρα αυτοί είναι οι άνθρωποι μας, οι φίλοι μας, η οικογένειά μας, για να μας στηρίζουν και να μας βοηθάνε σε όλο το ταξίδι της ζωής μας. Και να μας σηκώνουν όταν πέφτουμε και να είναι εκεί.
0: Τους διαλέγουμε εμείς αυτούς ή...
1: Θα πρέπει να τους διαλέγουμε, ναι. Πρέπει να έχουμε...
0: Τους γονείς δεν μπορούμε να τους διαλέξουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτε τους συγγενείς.
1: Ναι. Τους
0: Αλλά
1: φίλους.
0: Ποιους, τους φίλους. Τους μπορούμε φίλους. Να τους διαλέξουμε.
1: Ναι, ώστε να είναι σωστοί συνταξιδιώτες μας, να ενδιαφέρονται...
0: Σε τι μπορεί να βοηθήσει, για πες μας εσύ, Χαριτίνη, ένας φίλος μπορεί όντως να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας.
2: Φυσικά. Και ειδικά ένας φίλος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της αντίστοιχης ηλικίας που είμαστε τώρα ή που θα είμαστε στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό οι χριστιανοί να είναι ενωμένοι. Γιατί επειδή όντως είναι αγώνας, χρειάζεται όταν πέφτει ο ένας να το σηκώνει ο άλλος. Να του δείχνει με μάτια καθαρά το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, να το βοηθάει να κοιτάει αλλιώς κάποια πράγματα και να... φυσικά να το προσεγγίζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και έτσι μαζί ο ένας, όπως είπα, θα σηκώνει τον άλλον και θα είναι πιο ευχάριστος, αν θέλετε, ο αγώνας.
0: Ωραία. Εκτός λοιπόν από τους φίλους, τους συγγενείς, οι οποίοι είναι συνταξιδιώτες στο ταξίδι αυτό, ποιους άλλους μπορούμε να έχουμε συνταξιδιώτες μας?
4: Κάποιους που δεν βλέπουμε συνήθως.
0: Δεν βλέπουμε. Ποιοι είναι?
4: Το φύλακα-αγγελό μας, τους αγγέλους. Και ναι. Τους αγίους, βέβαια.
0: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό να τους έχουμε συνταξιδιώτες?
4: Να τους έχουμε συνταξιδιώτες και καθοδηγητές, δηλαδή μέσα από το δικό τους παράδειγμα, το βίο των Αγίων και των Πατέρων της Εκκλησίας, να μιμηθούμε τον τρόπο ζωής τους, τα προβλήματά τους να τους επικαλούμαστε, στα προβλήματά μας να τους επικαλούμαστε, έτσι ώστε να μας στηρίζουν και αυτοί και να πρεσβεύουν στο Θεό για να μας βοηθάνε. Για να μας βοηθάει ο Θεός και ο φύλακας άγγελός μας που ποτέ δεν μας αφήνει και δεν μας αποχωρίζεται είναι ένας σίγουρος βοηθός μας.
0: Πολύ ωραία.
4: Μέχρι το τέλος της ζωής μας.
0: Όντως μέχρι το τέλος της ζωής μας είναι βοηθός ο οποίος δεν θα μας αφήσει ποτέ. Εσύ τι λες, Ιωάννα?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο πνευματικός είναι ένας από τους βασικότερους βοηθούς στο ταξίδι αυτό. Γιατί μας συμβουλεύει, μας δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε περιστάσεις της ζωής μας. Μας βοηθάει μέσω της εξομολόγησης να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γαλήνη την πορεία μας αυτή. Και γενικότερα είναι στήριγμα σε αυτό το ταξίδι.
0: Πολύ σημαντικό πρόσωπο και το πρόσωπο του πνευματικού, έτσι, σαν συνταξιδιώτη για το ταξίδι αυτό το μεγάλο της ζωής. Και ποιο θα είναι το πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να έχουμε μαζί μας?
1: Ο Χριστός.
0: Ο Χριστός, μπράβο. Πολύ σωστά. Για πες μας δύο λόγια για τον Χριστό. Τι σημαίνει να έχουμε τον Χριστό μαζί μας στο ταξίδι αυτό?
1: Να τον εμπιστευόμαστε πάντα, ό,τι και αν συμβαίνει. Ακόμη και στα δύσκολα, στις φουρτούνες, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι παρομοιάζουμε τη ζωή με ένα ταξίδι με βάρκα, όπως είπατε στην αρχή. Ακόμη και στις φουρτούνες, να εμπιστευόμαστε τον Χριστό, να πιστεύουμε ότι το θέλημά του είναι αυτό που πρέπει να γίνεται στη ζωή μας και να εμπιστευόμαστε και βέβαια ότι πάντα θα μας προστατεύει και πάντα θα είναι εκεί για μας και φυσικά και εμείς να μην τον αφήνουμε ποτέ. Να προσευχόμαστε, να του ζητάμε τη βοήθειά του, να του ζητάμε φώτιση για να μας καθοδηγεί στις αποφάσεις μας.
0: Πολύ ωραία. Και κυρίως να το βάλουμε καπετάνιο. Να του δώσουμε σε αυτόν το τιμόνι. Να οδηγεί αυτό το καράβι μας και σίγουρα θα μας οδηγήσει σε εύδιο λιμένα, θα φτάσουμε στον προορισμό μας και θα χαρούμε και το ταξίδι αλλά και θα έχουμε τη χαρά ότι φτάσαμε εκεί που έπρεπε να φτάσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, παιδιά, που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας, στο Νεανικό Αρχονταρίκι, όπως και εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας. Κάναμε σήμερα ένα μικρό ταξίδι, πολύ μικρό σε σχέση με το ταξίδι της ζωής. Μαζί το κάναμε σε αυτή την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους σας μέχρι την επόμενη φορά που θα κάνουμε ακόμα ένα ταξίδι μέσα από την εκπομπή αυτή, να σας έχει ο Θεός όλους καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικίν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν.

0: μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωπιού σώματος του Δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα διαναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημί άξιος ατενείσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον.

0: και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσα. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσων. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας εσύ μόνος δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα εσύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αναχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, η στίχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλό αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, η να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σών ζώα παρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο σών και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν οι βάτο πάλι οι αφλέκτο και οι ωμένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρώτηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ούκα έστει του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό μου, μη ει κρίμα μη γέννητο, τα άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλη κάθαρσιν και αγιασμών ψυχή και σώματο, και η σεραβόνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητι μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιο, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σοφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλουσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ονομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ου και εξουδωνώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσία στήριών σου μόσκους.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθόντα και το φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ειρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ειρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προστομυρίσε το σώμα σου ε γυναίκες, Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρίκουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσων οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσιων μακράν, και ήλεος, ήλεος γενοημήν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βόσιμων.

0: Η και εσείς του τιμίου εδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων Αγίων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Τα ελευθέρια του σήμερα τιμά η πόλη του Κιλκής. Εμείς βρισκόμαστε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιλκής, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης.
0: Του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Βασιλείου.

Εθνών στηρεύουσαν. Εκκλησία την παρουσία σου ανιαστερεώθη η καρδία μου.

0: Ανέστη σωτήρ εκτάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσεις ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
0: Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγε και εθνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίση συγχαίρει εν της η αναστάση φιλάνθρωπε διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβασιν και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
0: Την 21η του μηνός Ιουνίου μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν και ηλικία. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου. Τες των Αγίων σου πρεσβείων.

και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας

0: Κυρίως όνειμας δέσποτα με τα παρησίασα κατακρήτως, τολμάν επικαλείστεσαι των υπουράνιων θεών πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.

τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων.

Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και

σας ευχαριστώ και εύχομαι η Αγία Τριάς να χαρίζει σε όλους σας έτη πολλά και ευλογημένα. Πιστεύοντας ότι διερμηνεύω και τα αισθήματα του Σεβασμιωτάτου Αγίου Δρινοπόλεως και Κονίτσης κυρίου Αλεξίου, εκφράζω την ευγνωμοσύνη προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολιανής και Κυλκισίου και Αγίου Αθανασίου, τον αγαπητό μας αδελφό κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας προσκαλέσει ώστε μαζί με το ιερόν του κλήρο, τους εντυμωτάτους άρχοντας, το στρατό και τον ευλογημένο λαό του Θεού να εορτάσουμε, να συνεορτάσουμε και το κάνουμε εγκαρδίως τα ελευθέρια της πόλεως. Ως ταπεινό αντίδωρο και έκφραση αυτής της ευγνωμοσύνης καταθέτουμε την προσευχή μας και την οικεσία μας στο Θεό να του χαρίζει πολλά έτη ζωής, ακμαιότητα δυνάμεων, ώστε να συνεχίζει να διακονεί το λαό του Θεού με την αγάπη, τη θυσιαστική, αλλά και την καρδιακή αγάπη την οποία μέχρι σήμερα έχει. Και είχα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να τον γνωρίσω, τον ήξερα χρόνια πολλά, αλλά να τον γνωρίσω ακόμη περισσότερο εφέτος στην συνοδική περίοδο την οποία διανύουμε και σύν Θεό θα τελειώσει στο τέλος του Αυγούστου, όπου εθαύμαζα και την σύνεσή του και την ευθυκρισία του και το θάρρος του και την ομολογία του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.

πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ των Κύριων των Θεών ημών, επιπλέον συνεργείς

Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λιμού λιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επί

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, οδωρήσας ημίν άνεσιν ψυχών και σωμάτων, τη ελευθερία, ο υπόν της πάση ότι, εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε, ο δια του τιμίου σου πάθους και της ενδόξου εκ νεκρών αναστάσεώς σου, το των ανθρώπων γένος εκ της δουλείας του αντικειμένου ελευθερώσας, οδούσε αυτών λύτρων υπέρ της απελευθερώσεως ημών εκ της αμαρτίας και της φθοράς, ως το μέγας Απόστολό σου προς τούτο παρακινηθείς έγραφε, τιμής ηγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Ο πάντας συνδεσμός της πνευματικής δουλείας καταργήσας πρόσδεξε πρώτον μεν την ευχαριστήριον ημών δέησιν επί τη απελευθερώση της πόλεως Κυλκισίου εκ της καταδυναστείας των αγαρινών. Ήτα δε οικεύσεων ευχήν υπεραναπαύσεως των χιλιάδων αδελφών ημών, των σφαγιαστέντων, φωνευθέντων και επικύλης τρόπης θανατοθέντων κατά την πολύ νεκρών μάχην του Δευτέρου Βαλκανικού πολέμου, και ούτω πως Κυρίω συμβαλώντων εις την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ταύτα ουνέχοντες κατά νουν δοξολογούμεν σε, φιλάνθρωπε Κύριε, δια το πολύτιμον δώρον της ελευθερίας και εκετεύομεν σε, όπως αναπαύσεις τας ψυχάς των μαρτυρικώς θελειοθέντων αδελφών ημών εν χώρα ζώντων, σίγαρη ζωή και η ανάπαυση ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπουμεν σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπισιμών Κύριε δόξα σε. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τεσσερβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμου τιμίου και ζώπιου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και ζώδοχου τάφου, των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Θαυματουργών Ιεραρχών, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Δόξων 5 και 11 Ιερομαρτύρων, των Εντιβολίου Πόλη Ματελισάν, των Πολίγου της Πόλεως του Κιλκής, και φόρων της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων των Άσκησης Λαμψάντων, των Αγίων Δόξων Θαυματουργών και Ιεματικών Ναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σωσέ ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χαιρετίζω τον εκπρόσωπο της κυβερνήσεως, τον υπουργό μας, τον κύριο Μπιουλέκα, τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής και βουλευτή μας κύριο Γεωργαντά, τον δήμαρχό μας κύριο Κυριακίδη, τους υπολείπους βουλευτάς, προέδρους, δημάρχους, περιφερειάρχοι, αντιδημάρχους, τις ένοπλές μας δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, όλους εσάς τους πιστούς εν Χριστώ αδελφούς. Ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας το σεβασμιότο Μητροπολίτη Χαλκίδος, κύριο Χρυσόστομο, τον Αντιπρόεδρο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ο οποίος προεξήρχε του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, καθώς και το σεβασμιότο Μητροπολίτη Δρυνού Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, κύριο Αλέξιο, για τη λαμπρή παρουσία τους, ούτως ώστε να τιμήσουμε όπως αξίζει το μεγάλο γεγονός των ελευθερίων της πόλεως μας. Σήμερα η Θεία Ευχαριστία ήταν αφιερωμένη πρωτίστως στους 8,5 και πλέον χιλιάδες στρατιώτες οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι σε μία πολύ νεκρή, την φωνικότερη μάχη των Βαλκανικών πολέμων, η οποία και έκρινε το μέλλον της ελληνικοτάτης Μακεδονίας μας. Ας είναι ευλογημένοι όλοι όσοι εργάστηκαν γι' αυτό το δίκαιο του γένους μας, ούτως ώστε
η αιματοβαμμένη ελληνική γη να μπορεί ελεύθερα σήμερα να δοξολογεί τον Θεό για αυτή την μεγάλη δωρεά. Καλό λοιπόν όλους μας, κλήρο και λαό, άρχοντες και αρχόμενους, να πούμε τον εθνικό μας ύμνο, φέροντες στα μάτια μας και στην ψυχή μας τις εικόνες αυτές του πολέμου, ευχόμενοι ποτέ να μην ξαναζήσουμε κάτι ανάλογο σε αυτήν εδώ την ευλογημένη από τον Θεό γη.

σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην πόλη του Κιλκής. Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον Όρθρο, το αρχιερατικό συλλήτουργο, καθώς και τη δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης.

0: επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνηστον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό, λέγε: Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε ο Θεό μου, ότι ούκ απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστά, και χαρισάμεν σημείν τα φλεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτε μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέροντος εδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύν των αγαπώντας Χριστέ ο Θεός ημών και σε υμνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχω μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξε με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φρέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινός σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνουε φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμη η ευχαριστία αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με των αμαρτωλών. Στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του Αχράντου Σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας κοιήσασα. Ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πυρσώς εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρως θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δόξασε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θείαν Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Ζητιάνος, φίλοι ακροατέ, είναι ο άνθρωπος και ο πτωχός είναι ζητιάνος αλλά και ο πλούσιος. Όλοι ζητάνε, όλοι είναι ανικανοποίητοι. Ζητάει εκείνος που στερείται των αναγκαίων της ζωής, θέλει να τα αποκτήσει. Ζητάει και εκείνος που έχει αρκετά, θέλει να τα αυξήσει. Ζητάει ο άνθρωπος όσα έχει ο άλλος και ακόμη περισσότερα. Θέλει να τον φτάσει. Μέσα στο μυαλό του έχει κάθε άνθρωπος μία λίστα ετοιμάτων. Όταν η νοικοκυρά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, σημειώνει σε ένα χαρτί όσα θέλει να ψωνίσει. Τα βάζει με τη σειρά. Βάζει πρώτα τα αναγκαιότερα. Φανταστείτε τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ να βλέπει τη λίστα των πραγμάτων που ζητάει η νοικοκυρά και να της λέγει: όλα αυτά που θέλεις θα σου τα δώσω και μάλιστα δωρεάν, εφόσον πρώτα δεχθείς να πάρεις το καινούριο προϊόν που φέραμε σήμερα. Είναι σπουδαίο και μοναδικό. Είναι ό,τι πρέπει για το σπίτι σου, για τη ζωή σου, για την ευτυχία σου. Τι λες, το δέχεσαι? Αλήθεια, τι θα πράξει η νοικοκυρά? Ασφαλώς θα προτιμήσει να πάρει τη νέα προσφορά του καταστήματος. Ύστερα βεβαίως θα γεμίσει τις τσάντες της και με τα αγαθά που αρχικά ζητούσε και που ο καταστηματάρχης της τα προσφέρει δωρεάν. Φανταστικό, πολύ το παράδειγμα θα πείτε. Και όμως στην ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται την τρίτη Κυριακή του Ματθαίου, κάτι τέτοιο βλέπουμε. Ο άνθρωπος ζητάει θεάματα. Γίνεται λόγος για το μάτι και για τα θεάματα. Ο άνθρωπος ζητάει ρούχα και παπούτσια. Και γι' αυτά γίνεται λόγος. Ο άνθρωπος ζητάει τα αναγκαία της ζωής. Δεν κάνει κακό που τα ζητάει όλα αυτά, αλλά όλα αυτά στην καλύτερη ποιότητά τους μας τα δίνει ο Θεός, ο μεγάλος καταστηματάρχης, η πηγή των αγαθών, εφόσον πρώτα του ζητήσουμε το νέο προϊόν που έφερε ο Υιός του στον κόσμο. Και το πρώτο προϊόν της αγάπης του Θεού, το σπουδαιότερο αγαθό για τον άνθρωπο, είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος που ζητάει πρώτα και πάνω απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού, αυτός εξασφαλίζει τα αναγκαία αγαθά που η πρόνοια του Θεού χαρίζει. Το λέγει ρητός: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ο κόσμος ζητάει πολλά πράγματα. Δεν εννοώ τα περιτά και ανόητα που επιδιώκουν οι ματαιόδοξοι και οι πλεονέκτες. Ομιλώ για τα αναγκαία και ωφέλιμα, για τα υλικά και πνευματικά εκείνα αγαθά που χωρίς αυτά δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος το πλάσμα του Θεού. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ψωμί, λαοί ολόκληροι πεθαίνουν από την πείνα δίοντος του 20ου αιώνος. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν δουλειά, είναι χιλιάδες και εκατομμύρια οι άνεργοι.
Υπάρχουν πολλοί που ζητούν καλύτερο μισθό. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους έξοδα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Με τα βίας τα βγάζουν πέρα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν καλύτερη σύνταξη. Δεν μπορούν να ζήσουν με συντάξεις πείνας. Ας προχωρήσουμε στα πνευματικά. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ειρήνη. Αρκετοί οι εφιάλτες που έζησαν με τους διαφόρους πολέμους. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ισότητα. Έχουν σκανδαλιστεί με την κοινωνική ανισότητα που επικρατεί. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν δικαιοσύνη. Τους έχει λιώσει η αδικία και η παρανομία που κυριαρχεί στις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν χαρά. Είναι κυρίως νέοι που τρέχουν σαν τρελοί ποτέ εδώ και ποτέ εκεί για να βρούνε λίγη χαρά. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν αγάπη. Αρκετά έζησαν το μίσος και το φθόνο, την κακία και τη σκληρότητα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν την αλήθεια. Το ψέμα και η απάτη τους έχει κουράσει. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν την ευτυχία. Ένα κενό αισθάνονται μέσα τους. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν αλλαγή της κοινωνίας. Παρατηρούν πως μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο αποκτηνώνεται ο κόσμος. Φανταστείτε κάποια ημέρα να μεταδοθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα όλου του κόσμου σε όλες τις γλώσσες η είδηση. Προσοχή, προσοχή! Από σήμερα έχουμε αλλαγή πολιτεύματος. Από σήμερα όλα τα κράτη του κόσμου θα τα κυβερνάει ο Χριστός. Το νέο πολίτευμα ονομάζεται Βασιλεία του Θεού. Από σήμερα η συντριπτική πλειονοψηφία του κόσμου επιλέγει η κυβερνήτη της τον Ιησού Χριστό. Από σήμερα σύνταγμα και καταστατικός χάρτης όλων των λαών της γης θα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ποιο θα ήταν το άμεσο αποτέλεσμα? Όλα τα παραπάνω που δικαιολογημένα ζητούν οι άνθρωποι θα ικανοποιηθούν. Όλα τα προβλήματα θα λυθούν. Όλη η γη θα μεταβληθεί σε μια απέραντη αδελφότητα. Όλος ο κόσμος θα μεταβληθεί σε κοινωνία αγγέλων. Ζήτω η Βασιλεία του Θεού. Αλλά ας προσγειωθούμε, φίλοι ακροατές, στην πραγματικότητα. Θα ρωτήσετε ίσως, μα η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πραγματικότητα? Ασφαλώς είναι. Για λίγους όμως, για εκείνους που πιστεύουν, η Βασιλεία του Θεού δεν επιβάλλεται με τη βία. Η Βασιλεία του Θεού απαιτεί δρόμο ανηφορικό, αγώνα δύσκολο. Και ο κόσμος στη μεγάλη του πλειονοψηφία προτιμά τον κατήφορο της αμαρτίας, τις ευκολίες του κράτους της αμαρτίας. Ας δούμε όμως τι είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού. Είναι ένας καινούριος κόσμος που ζει μέσα στον υπάρχοντα κόσμο. Ο Χριστός άρχισε το κήρυγμά του με τη Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται ίγκη και γάρη Βασιλεία των ουρανών. Σημειώνει δε ο ιερός Ευαγγελιστής ότι περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν τες εναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας. Είναι, φίλοι ακροατέ, ένα καθεστώς που δεν επιβάλλεται με τη βία. Τη Βασιλεία του Θεού την ζουν ως γεγονός όσοι πιστοί μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό είπε ο Κύριος
η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Λίγοι είναι εκείνοι που ζουν τη βασιλεία του Θεού, αλλά αυτοί οι ολίγοι αποτελούν το στολίδι του κόσμου. Ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, αυτό είναι για τον κόσμο οι χριστιανοί που ζουν ως πόθο και ως πραγματικότητα τη βασιλεία του Θεού. Λέγει σχετικά η προς Διόγνητον επιστολή ένα πρωτοχριστιανικό ιερό κείμενο. «Όπερεστίν εν σώματι ψυχή, τούτο εστίν εν κόσμο χριστιανή». Είναι ένας ωραίος κόσμος μέσα στο βρώμικο κόσμο των ανθρώπων, σαν το λουλούδι που φυτρώνει και πάνω στα κοπριά. Πράγμα βρωμερό η κοπριά, αλλά πάνω στην κοπριά ανθίζει το λουλούδι που μοσχοβολά. Βρωμιά ο κόσμος, δυσοσμία ανυπόφορη αναδύεται. Πάνω όμως σε αυτή την κοινωνική κοπριά ανθίζουν και μοσχοβολούν τα λουλούδια που ονομάζονται άκοι. Είναι η ευλογημένη ζήμη. Ποσοτικά είναι λίγη η ζήμη, αλλά ζυμώνοντας το αλεύρι ξαπλώνεται παντού. Μικρά ζύμη, όλον το φύραμα ζυμή. Λίγοι είναι οι χριστιανοί της βασιλείας του Θεού, αλλά μπορούν αυτοί οι λίγοι να ζυμώσουν όλο τον κόσμο. Είναι το κράτος του Θεού. Γι' αυτό το κράτος του Θεού ευχόμεθα και προσευχόμεθα. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε αυτό το κράτος του Θεού ζουν και αναπνέουν και απολαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού οι χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας της βασιλείας του Θεού. Είναι η ωραιότερη κοινωνία. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μονοκρατορία και απολυταρχία. Είναι η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία με την εξύμνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η Βασιλεία του Θεού, φίλοι ακροατέ, είναι το τέλειο κράτος που χωρίς παραφωνία κυριαρχεί στον ουρανό. Οι αγγελικές δυνάμεις υμνούν ακαταπαύστος και δοξολογούν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά και υπηρετούν και διακονούν την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού κάτω στη γη. Η Βασιλεία του Θεού άρχισε να γίνεται πραγματικότητα και στη γη με τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο Χριστός είναι ο βασιλεύς. Τριπλό το αξίωμα του Χριστού. Προφητικό, αρχιερατικό, βασιλικό. Προφητικό διότι δίδαξε όπως κανένας άλλος προφήτης και διδάσκαλος, σοφός και φιλόσοφος τον κόσμο. Αρχιερατικό, διότι προσέφερε τον εαυτό του θυσία πάνω στο θυσιαστήριο του Σταυρού υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Βασιλικό διότι αναισθήθη, ανελήφθη εν δόξη, δοξάστηκε και παραμένει στους αιώνας δοξασμένος βασιλιάς. Για να φτάσει στη δόξα ο Ιησούς Χριστός πέρασε από το πάθος, από το Σταυρό. Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να καταστήσει εμάς όχι απλώς πολίτες αλλά κληρονόμους της βασιλείας του, να μας κάνει βασιλείς. Φανταστείτε κάποιο βασιλιά να έχει ένα μονάκριβο παιδί και από πολύ αγάπη να το στέλνει σε κάποια γωνιά της γης όπου πεθαίνουν οι άνθρωποι από τη δυστυχία.
να το στέλνει για να θυσιαστεί και με τη θυσία του να κάνει τα φτωχόπαιδα της χώρας πριγκυπόπουλα και βασιλόπουλα. Κάτι τέτοιο και απείρως σπουδαιότερο είναι αυτό που πραγματοποίησε ο Θεός για μας. Ένα Υιό είχε και τον έδωσε. Έστειλε τον μονογενή του Υιό να θυσιαστεί. Θυσιάστηκε εκείνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος, για να γίνουμε εμείς τα φτωχόπαιδα της αμαρτίας, πριγκυπόπουλα και βασιλόπουλα της βασιλείας των ουρανών. Και ποίησα σ' αυτούς το Θεό ημών, βασιλείς και ιερείς και βασιλεύσουσιν επί της γης. Ο Χριστός, φίλοι ακροατέ, εγκαθίδρυσε στη γη τη βασιλεία του, και η βασιλεία του είναι η Εκκλησία. Πολλά βασίλεια και πολλές αυτοκρατορίες εξαφανίστηκαν από το χάρτη της γης. Όλοι οι βασιλείς του κόσμου εκθρονίστηκαν και εκθρονίζονται. Και αν δεν τους εκθρονίσει κάποια επανάσταση, θα τους εκθρονίσει οπωσδήποτε ο θάνατος. Όλοι οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες γίνονται έκπτωτοι. Ένας μόνο βασιλιάς παραμένει για πάντα θρονιασμένος. Καμία δύναμη δεν μπορεί να τον εκθρονίσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Η βασιλεία του Θεού, φίλοι ακροατέ, δεν είναι φυσικά κανένα κόμμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό σχήμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό κατεστημένο. Είναι μια κατάσταση που αρχίζει από εδώ, από τούτη τη ζωή, και δεν τελειώνει, αλλά τελειώνεται και κορυφώνεται στο μέλλοντα αιώνα, στην άλλη ζωή. Η βασιλεία η εμή ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Η βασιλεία του Θεού είναι βασιλεία της καρδιάς. Μέσα στην καρδιά του ο πιστός ζει τη βασιλεία του Θεού, μία περίγραπτη στους απίστους πνευματική κατάσταση. Ο Χριστός βασιλεύει στα αισθήματά του, στις σκέψεις του, στη ζωή του. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η βασιλεία του Θεού την ζούμε από τούτη τη ζωή, αλλά όχι τέλεια, όχι ολοκληρωμένα, όχι με την πληρότητα της Θείας Ευφροσύνης που θα την ζούμε μετά θάνατον. Στον κόσμο αυτό μαζί με το σπόρο της βασιλείας του Θεού φυτρώνουν και τα ζυζάνια. Από τώρα προγευόμεθα τη χαρά της βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωτικά θα την απολαύσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό η βασιλεία του Θεού λέγεται και βασιλεία των ουρανών. Τώρα παίρνουμε το τσεκ για να το ξαργυρώσουμε στην άλλη ζωή. Τώρα παίρνουμε την προκαταβολή. Εκεί θα είναι τέλεια.

προσευχής που μας δίδαξε ο Κύριος, έτσι προσφωνούμε το Θεό. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι αυτό το Πάτερ πρέπει και να μας χαροποιεί και να μην απογοητευόμεθα. Ο πόση της φιλανθρωπίας η υπερβολή, ο πόση της φιλοτιμίας η υπεροχή. Ποιος αρκέσει λόγος προς ευχαριστίαν τούτος αυτά πηγάζοντος ημίν αγαθά. Σκόπισον αγαπητέ της εις και της εμείς φύσεως την ευτέλεια. Ερεύνησον την συγγένειαν, την γην, των χούν, των πυλών, την πλήνθον, την σποδών. Και εκπλάγηθη των ανεξιχνίαστων πλούτων της πολλής περί ημάς αγαθότητος, ότι πατέρα καλήν προσετάχθης αυτόν, ο γήινος των ουράνιων, ο θνητός των αθάνατων, ο φθαρτός των άφθαρτων, ο πρόσκαιρος των αιώνιων, ο χθες και πρώην πυλός των όντα πρώτων αιώνων Θεών. Έχουμε πατέρα τον πλούσιο σε αγαθότητα και δυνατότητα Θεό, τον βασιλιά του ουρανού. Μεριμνά εκείνος πριν από μας, για μας. Να έχουμε ένα αφεντικό στη ζωή μας τον Κύριο, ουδείς δύναται δυσί Κυρίης δουλεύειν, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Να βαδίσουμε το δρόμο προς τη βασιλεία των ουρανών, και ο δρόμος αυτός μία επιγραφή έχει, οδός σταυρού, το βεβαιώνει ο Παύλος, δια πολλών θλίψιων διημάσης ελθύνει στην βασιλείαν των ουρανών. Να ζήσουμε με δικαιοσύνη, με ειρήνη και με χαρά, ουκέστην η βασιλεία του Θεού βρώσης και πόσης, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίων. Να ποθούμε τη βασιλεία του Θεού και να προσευχόμεθα για αυτήν, με κραυγή να απευθύνουμε στο Θεό το ιερό αίτημα, ελθέτω η βασιλεία σου. Να αγωνιζόμεθα για την εξάπλωση της βασιλείας του Θεού μέσα στο σύγχρονο κόσμο, ο καθένας στο περιβάλλον του και σύμφωνα με την κλίση του Κυρίου. Η χάρη του Θεού που μεταβάλλει τον κόσμο σε εκκλησία, την ανθρώπινη πολιτεία σε πολιτεία Θεού, χρησιμοποιεί ως όργανα τους χριστιανούς. Ας γινόμεθα, φίλοι ακροατέ, όργανα της χάριτος και της δυνάμεως του Θεού, για να βγει ο σύγχρονος άνθρωπος από το αδιέξοδο, από το λαβύρινθο στο φως του Θεού, να βγει ο σύγχρονος κόσμος από την εξακρίωση και να γίνει η σύγχρονη κοινωνία μας κοινωνία αγάπης και δικαιοσύνης. Κύριε, ελθέτω η βασιλεία σου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με το

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

«Γέροντα, ο Αββάς Μακάριος λέει ότι ο Θεός μας δίνει τα ουράνια αγαθά και αυτό το πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε ότι θα μας δώσει και τα επίγεια που δεν είναι τόσο σημαντικά». «Ποια επίγεια?» «Ό,τι μας χρειάζεται». «Ναι, καλά το είπες. Ο Θεός αγαπάει το πλάσμα Του, την εικόνα Του και το φροντίζει για αυτά που Του χρειάζονται». «Αυτό πρέπει να το πιστεύει ο καθένας και να μην ανησυχεί». «Αν δεν το πιστεύει και παλεύει μόνος του να τα αποκτήσει, θα ταλαιπωρείται. Μα κι αν ο Θεός δεν δώσει αυτά τα επίγεια, τα υλικά πράγματα, δεν θα στενοχωρηθεί ο άνθρωπος που ζει πνευματικά. Αν ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και αυτή είναι η μόνη μεριμνά μας, όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Θα αφήσει ο Θεός το πλάσμα Του». Το μάνα που έριχνε ο Θεός καθημερινά στους Ισραηλίτες στην έρημο, αν το κρατούσαν για την άλλη μέρα, σάπιζε. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός για να έχουν εμπιστοσύνη στην Θεία Πρόνοια. Ακόμη το «ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού» δεν το έχουμε καταλάβει. Ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Όταν πήγα να μείνω στο Σινά δεν είχα τίποτε. Δεν σκέφτηκα όμως καθόλου τι θα γίνω στην έρημο μέσα σε άγνωστους ανθρώπους, τι θα φάω, πώς θα ζήσω. Το ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, όπου θα έμενα, ήταν χρόνια εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο. Επειδή δεν ήθελα να επιβαρύνω το μοναστήρι, δεν ζήτησα τίποτε. Μου έφερα λίγο ψωμί από το μοναστήρι και το γύρισα πίσω. Γιατί να ανησυχήσω, αφού ο Χριστός είπε «Ζήτητε πρώτον την Βασιλεία του Θεού». Το νερό και αυτό ήταν ελάχιστο. Ούτε εργόχειρο ήξερα για να πεις πως θα δούλευα και θα έβαζα το ψωμί μου. Το μόνο εργαλείο που είχα ήταν ένα ψαλίδι. Το χώρισα στα δύο, το ακόνισα σε μια πέτρα, πήρε και ένα ξύλο και άρχισα να φτιάχνω ξυλόγλυπτα εικονάκια. Δούλευα και έλεγα και την ευχή. Γρήγορα εξασκήθηκα. Έφτιαχνα συνέχεια το ίδιο σχέδιο και τη δουλειά που θα έκανα σε 5 μέρες την έκανα σε 11 ώρες και όχι μόνο δε στερήθηκα, αλλά βοηθούσα και τα βεδουινάκια. Για ένα διάστημα έκανα εργόχειρο αρκετές ώρες τη μέρα. Ύστερα είχα φτάσει σε μια κατάσταση που δεν ήθελα να κάνω εργόχειρο, αλλά έβλεπα και την ανάγκη που είχαν τα βεδουινάκια. Ένα σκουφί και ένα ζευγάρι πέδιλα να τους έδινες ήταν για αυτά πολύ μεγάλη ευλογία. Μου πέρασε λοιπόν ο λογισμός. Ήρθα εδώ για να βοηθώ τους Βεδουίνους ή για να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο? Έτσι αποφάσισα να περιορίσω τη δουλειά για να είμαι πιο απερίσπαστος και να προσεύχομαι περισσότερο. Και μήπως περίμενα από πουθενά βοήθεια? Οι Βεδουίνοι δεν είχαν οι ίδιοι να φάνε. Το μοναστήρι ήταν μακριά, από την άλλη μεριά έρημος. Την ίδια μέρα όμως που περιόρισα τη δουλειά για να διαθέσω περισσότερο χρόνο στην προσευχή, έρχεται κάποιος και με βρίσκει έξω από το ασκητήριο και μου λέει: «Να, πάρε αυτές τις 100 λίρες για να βοηθάς τα βεδουινάκια και να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και να προσεύχεσαι». Δεν άντεξα. Τον άφησα μόνο του για 1/4 και πήγα λίγο μέσα. Μου είχε δημιουργήσει τέτοια κατάσταση η πρόνοια και η αγάπη του Θεού που δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Βλέπεις πόσο ο Θεός οικονομάει όταν υπάρχει καλή διάθεση. Γιατί εγώ πόσα θα τους έδινα? Έδινα σε ένα, ερχόταν το άλλο. «Εμένα δεν μου έδωσες, Πάτερ», έλεγε. Ύστερα ερχόταν άλλο. «Εμένα δεν μου έδωσες, Πάτερ». Γιατί, Γέροντα, ενώ πολλές φορές έχουμε νιώσει την παντοδυναμία του Θεού, δεν βλέπουμε την πρόνοιά Του για μας? Είναι παγίδα του διαβόλου. Ο διάβολος ρίχνει στάχτη στα μάτια του ανθρώπου για να μην δει την πρόνοια του Θεού. Γιατί όταν δει ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού, θα μαλακώσει η γρανιτένια καρδιά του, θα γίνει ευαίσθητη και θα ξεσπάσει σε δοξολογία. Και αυτό δεν συμφέρει στον διάβολο.

Κάποιος είχε κάνει μια μονάδα ιχθυοτροφείου και όλη μέρα έλεγε «Δόξασαι ο Θεός», γιατί έβλεπε συνέχεια την πρόνοια του Θεού. Μου έλεγε ότι το ψαράκι από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί και είναι μικρό σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας, έχει και ένα σακουλάκι με υγρό για να τρέφεται μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να πιάνει κανέναν μικροοργανισμό από το νερό. Του έχει δηλαδή και την κομπάνια του ο Θεός. Και αν για αυτά προνοεί ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος συχνά κανονίζει και αποφασίζει για όλα χωρίς το Θεό. «Θα κάνω», λέει, «δύο παιδιά». Το Θεό δεν το βάζει στο λογαριασμό. Γι' αυτό και γίνονται τόσα ατυχήματα και σκοτώνονται τόσα παιδιά. Έχουν οι περισσότεροι δύο παιδιά. Το ένα χτυπάει με το αυτοκίνητο, το άλλο αρρωσταίνει και πεθαίνει και δεν έχουν μετά κανένα παιδί. Όταν οι γονείς, οι συνδημιουργοί του Θεού, δυσκολεύονται μετά από τις προσπάθειες που κάνουν να οικονομήσουν τα παιδιά τους, πρέπει ταπεινά να ζητήσουν και τη βοήθεια του μεγάλου δημιουργού, απλώνοντας τα χέρια τους προς τα πάνω. Τότε χαίρεται και ο Θεός που βοηθάει, χαίρεται και ο άνθρωπος που βοηθιέται. Το διάστημα που ήμουν στη Μονή στο Μίου, γνώρισα έναν πολύτεκνο οικογενειάρχη που ήταν αγροφύλακας σε ένα χωριό της Ηπείρου, απόσταση 4,5 ώρες με τα πόδια από την Κόνιτσα, όπου έμενε η οικογένειά του. Είχε 9 παιδιά. Επειδή ο δρόμος για το χωριό περνούσε έξω από το μοναστήρι, ο αγροφύλακας αυτός ερχόταν και όταν πήγαινε στην υπηρεσία του, αλλά και όταν επέστρεφε. Όποτε επέστρεφε από το χωριό για να πάει στο σπίτι του, με παρακαλούσε να ανάψει ο ίδιος τα καντήλια. Αν και έχινε 100 λάδια, τον άφηνα να τα ανάβει. Προτιμούσα να καθαρίζω μετά τις πλάκες του ναού παρά να το λυπήσω. Όταν έφευγε από το μοναστήρι, 300 μέτρα περίπου πιο έξω, έριχνε πάντα μια ντουφεκιά. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω, γι' αυτό αποφάσισα να τον παρακολουθήσω από τη στιγμή που θα έμπαινε μέσα στο ναό μέχρι να πάρει το δρόμο για την Κόνιτσα. Άναβε λοιπόν πρώτα τα κανδύλια μέσα στο ναό και ύστερα έβγαινε στον Άρθικα. Αφού άναβε και εκεί την κανδύλα που ήταν πάνω από την είσοδο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, βουτούσε το δάχτυλό του στην κανδύλα, γονάτιζε, άπλωνε τα χέρια του προς την εικόνα και έλεγε «Παναγία μου, 9 παιδιά έχω, οικονόμησέ τα λίγο χρέας». Άλυφε στη συνέχεια το στόχαστρο στην κάνη του τουφεκιού με το λαδάκι που είχε στο δάχτυλο και έφευγε. 300 μέτρα έξω από τη μονή, όπου υπήρχε μια μουριά, τον περίμενε ένα αγριοκάτσικο. Έριχνε, όπως ανέφερα, μια τουφεκιά, το σκότωνε, το κατέβαζε κάτω σε μια σπηλιά, το έγδερνε και το πήγαινε στα παιδιά του. Αυτό γινόταν κάθε φορά που θα επέστρεφε από τη δουλειά του. Θαύμασα την πίστη του αγροφύλακα και την πρόνοια της Παναγίας. Μετά από 25 χρόνια ήρθε και με βρήκε στο Άγιον Όρος. Κάποια στιγμή τον ρώτησα αυθόρμητα «Τι κάνουν τα παιδιά σου, πού βρίσκονται?» Και εκείνος άπλωσε πρώτα το χέρι του προς το βορρά και είπε «Αλλά είναι στη Γερμανία». Μετά άπλωσε το χέρι του προς το νότο και είπε «Κι άλλα στην Αυστραλία, δόξα τω Θεώ, έχουν την υγειά τους». Διατηρούσε αυτός ο άνθρωπος και την πίστη του, αλλά και τον εαυτό του αγνό από άθες ιδεολογίες, γι' αυτό και ο Θεός δεν τον άφησε.

Μερικές φορές, γέροντα, έχω μια επιθυμία και ο Θεός μου την εκπληρώνει χωρίς να του το ζητήσω. Πώς γίνεται αυτό? Οικονομάει ο Θεός, βλέπει τις ανάγκες, τις επιθυμίες μας και όταν κάτι είναι για το καλό μας, μας το δίνει. Όταν κανείς χρειάζεται σε κάτι βοήθεια, ο Χριστός και η Παναγία βοηθούν. Ρωτούσαν τον γέροντα Φιλάρετο, «Τι θέλεις, γέροντα, να σε οικονομήσουμε?» «Ό,τι θέλω, η Παναγία θα το στείλει», απαντούσε εκείνος. Και έτσι γινόταν. Όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας το Θεό, ο καλός Θεός μας παρακολουθεί και μας οικονομάει. Σαν καλός οικονόμος, δίνει στον καθένα μας ό,τι του χρειάζεται και μας φροντίζει ακόμη και σε λεπτομέρειες για τις υλικές ανάγκες μας. Και για να καταλάβουμε τη φροντίδα του, την πρόνοιά του, μας δίνει ακριβώς ό,τι μας χρειάζεται. Να μην περιμένεις όμως πρώτα να σου δώσει ο Θεός, αλλά εσύ να δώσεις όλο τον εαυτό σου στο Θεό. Γιατί εάν ζητάς συνέχεια από τον Θεό και δεν αφήνεις τον εαυτό σου με εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό δείχνει ότι έχεις δικό σου σπίτι και αποξενώνεσαι από τις ουράνιες μονές. Όσοι άνθρωποι τα δίνουν όλα στο Θεό και δίνονται ολόκληροι σε Αυτόν, στεγάζονται κάτω από το μεγάλο τρούλο του Θεού και προστατεύονται από την Θεία του πρόνοια. Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα που χρειάζονται, και τότε τα φιλότιμα παιδιά του τον δοξολογούν συνέχεια με πολλή ευγνωμοσύνη. Ο Παπατήχων, όταν είχε πάει στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, δεν είχε ναό, αν και του ήταν απαραίτητος. Ούτε χρήματα είχε για να φτιάξει, παρά μόνο μεγάλη πίστη στο Θεό. Μια μέρα προσευχήθηκε και ξεκίνησε για τις καριές, με την πίστη ότι ο Θεός θα του οικονομούσε τα χρήματα που χρειαζόταν για να φτιάξει το ναό. Πριν φτάσει ακόμη στις καριές, τον φώναξε από μακριά ο δικαίος της Κήτης του προφήτη Ηλία. Όταν πλησίασε ο Παπατήχων, ο δικαίος του είπε, «Κάποιος καλός χριστιανός από την Αμερική μου έστειλε αυτά τα δολάρια για να τα δώσω σε κανέναν ασκητή που δεν έχει ναό. Εσύ δεν έχεις ναό, πάρτε και φτιάξε». Δάκρυσε ο Παπατήχων από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στον καλό Θεό, που σαν καρδιογνώστης που είναι, είχε φροντίσει για τον ναό πριν ακόμη εκείνος τον παρακαλέσει, ώστε να του έχει έτοιμα τα χρήματα όταν θα του τα ζητούσε. Όταν κανείς αφήνεται στο Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει, και πράγματι, αν χρειαστείς αύριο στις 10 η ώρα κάτι, όταν δεν είναι παράλογο και είναι ανάγκη πραγματική, 9 και 45 λεπτά, ή 9:30 θα το έχει έτοιμο ο Θεός για να σου το δώσει. Παραδείγματος χάρη, σου χρειάζεται ένα κύπελο στις 9 η ώρα. Στις 9:05 σου έρχεται το κύπελο. Σου χρειάζονται 500 δραχμές. Την ώρα που τις θέλεις έρχονται ακριβώς 500 δραχμές. Ούτε 510, ούτε 490. Έχω παρατηρήσει ότι αν μου χρειαστεί λόγου χάρη κάτι αύριο, ο Θεός το έχει προνοήσει από σήμερα. Πριν δηλαδή το σκεφτώ εγώ, το έχει σκεφτεί ο Θεός πιο νωρίς και το παρουσιάζει την ώρα που το χρειάζομαι. Γιατί από εκεί που έρχεται, για να φτάσει σε μένα ακριβώς την ώρα που το χρειάζομαι, βλέπω πόσος χρόνος απαιτείται. Άρα ο Θεός το φρόντισε νωρίτερα. Όταν από φιλότιμο κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του την ώρα που τις χρειάζονται. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Πρόνοιας. Μπορώ ώρες να σας λέω παραδείγματα από την θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Όταν ήμουν στον πόλεμο, στις επιχειρήσεις, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Μετά έλεγα, «Αχ, να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε». Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι.
Από τα 200 δέματα, μόνο στο δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Ήταν παλιό Ευαγγέλιο. Είχε και χάρτη της Παλαιστίνης. Στο δέμα υπήρχε και ένα σημείωμα που έγραφε: «Αν χρειάζεσαι και άλλα βιβλία, γράψε μας να σου στείλουμε». Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα κανδύλι για το ναό. Ένα πρωί, χαράματα, κατέβηκα στην Κόνιτσα. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της: «Πατέρα, ο καλόγερος». Τότε εκείνος ήρθε και μου είπε: «Πάτερ, έταξε ένα κανδύλι στην Παναγία. Πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις». Και μου δίνει 500 δραχμές, ακριβώς όσο έκανε το 1958 ένα κανδύλι. Αλλά και τώρα, όταν κάτι χρειάζομαι, τα οικονομάει αμέσως ο Θεός. Θέλω λόγου χάρη να κόψω ξύλα και δεν μπορώ. Τότε οικονομούνται τάκα-τάκα τα ξύλα. Πριν έρθω εδώ, έλαβα ένα δέμα που είχε μέσα 50.000 δραχμές, ακριβώς όσα χρειαζόμουν. Έδωσα μια εικόνα του Άξιον Εστί σε κάποιον ευλογία. Την άλλη μέρα μου φέρουν μία της Πορταΐτισσας. Φέτος το καλοκαίρι, πριν βρέξει, δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο, μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Η Στέρνα έχει περσινό νερό και αυτή είναι χάλια. Πώς θα οικονομάει όμως ο Θεός? Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται γιατί είναι και ιδρωμένοι, και η στάθμη κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι ανοίγουν πολύ την κάνουλα της βρύσης, άλλοι την ξεχνούν ανοιχτή και τρέχει. Κι όμως το νερό δεν τελειώνει.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Το καλοκαίρι του 1913, ο πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες και στους Βουλγάρους είχε ανάψει σκληρός, σύντομος, ανελαίητος. Ήταν ολοφάνερο ότι η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο αντίπαλες βαλκανικές χώρες επρόκειτο να είναι καθοριστική, αφού οι Βούλγαροι είχαν οχυρώσει καλά τις ήδη φυσικές οχυρές θέσεις και απειλούσαν τον δρόμο με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Ο αρχιστράτηγος Βασιλέας Κωνσταντίνος, έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο στρατηγείο του στο Μελισσοχώρι, γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλο την κρισιμότητα της κατάστασης. Γι' αυτό και κατεύθυνε τις δυνάμεις του ελληνικού στρατού στην καρδιά του εχθρού, στις τοποθεσίες Κιλκής και Λαχανά.

μάχες σκληρές και φωνικές διεξάγονταν με την ίδια ορμή και στα δύο μέτωπα και αν και σύντομες, διήρκησαν μόνο τρεις μέρες, ήταν καθοριστικές για την τύχη της Μακεδονίας μας. Ας αφήσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να μιλήσουν τα ίδια τα γεγονότα.

Το καλοκαίρι του 1913 ο πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες και τους Βουλγάρους είχε ανάψει άγριος, σύντομος και ανελαίητος. Τα στάχια είχαν χρυσώσει στον κάμπο του Κιλκής και στις προσβάσεις του Λαχανά, όταν στις 19 Ιουνίου 1913 τα κανόνια βροντούσαν. Ήταν ολοφάνερο πως η αναμέτρηση των δύο αντιπάλων βαλκανικών χωρών επρόκειτο να είναι κρίσιμη στα δύο δραματικά πεδία αυτών των μαχών. Γιατί οι Βούλγαροι είχαν οχυρώσει καλά τις δύο αυτές φυσικές οχυρές θέσεις και απειλούσαν το δρόμο με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο στρατηγείο του Μελισσοχωρίου, ο αρχιστράτηγος Βασιλεύς Κωνσταντίνος εγνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον την κρισιμότητα της καταστάσεως και γι' αυτό κατήφθηνε τις δυνάμεις του στην καρδιά του εχθρού, προς τις τοποθεσίες του Κιλκής και του Λαχανά. Οι βουλγαρικές δυνάμεις του στρατηγού Ιβάνοφ ανέρχονταν σε 59 τάγματα πεζικού, 124 πυροβόλα και 7 ύλες υπηκού. Οι ελληνικές δυνάμεις στην αρχή του πολέμου ανέρχονταν σε 8 μεραρχίες και προς το τέλος του πολέμου σε 9 μεραρχίες. Ο στρατηγός Ιβάνοφ, αφού απόθυσε με την έναρξη των εχθροπραξιών στις 17 Ιουνίου 1913 τις ελληνικές προφυλακές, σχεδίαζε να αναλάβει στις 19 Ιουνίου γενική επίθεση προς τη Θεσσαλονίκη. Τον πρόλαβε όμως η επιθετική εξόρμηση ολοκλήρου του ελληνικού στρατού το πρωί της 19ης Ιουνίου 1913 και τον καθήλωσε σε άμυνα. Η τοποθεσία στην οποία έγινε η μάχη του Κιλκής Λαχανά περιλαμβάνεται μεταξύ των ποταμών Στριμώνος προς Ανατολάς, Αξιού προς Δυσμάς και Όρους Μπέλες προς Βοράν. Η αμυντική περιοχή των Βουλγάρων είχε χαραχθεί στα προς νότον κατερχόμενα αντερίσματα των ωραίων Κρουσίων και Βερτίσκου και Κερδιλίων, στη γραμμή διαχωρήσεως των υδάτων του Στριμώνος και αυτών που χύνονται στον Αξιό και Γαλλικό ποταμό, και περιέλαμβανε τις οργανωμένες τοποθεσίες του Κιλκής και του Λαχανά. Το έδαφος εμφανίζεται προς Δυσμάς κάπως παιδινό και προς Ανατολάς ορεινό. Όλη η περιοχή διασχίζεται από ευρύ οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη.

πρωί της 19ης Ιουνίου 1913 οι ελληνικές δυνάμεις άρχισαν γενική επίθεση κατά των βουλγαρικών θέσεων και επέτυχαν κατά την πρώτη ημέρα να καταλάβουν σχεδόν ολόκληρη την προκεχωρημένη τοποθεσία μήνης των Βουλγάρων. Την επομένη 20η Ιουνίου 1913 οι ελληνικές δυνάμεις έλαβαν στενή επαφή με την τοποθεσία Κιλκής Λαχανά, ενώ στο δυτικό τομέα κατελήφθη η περιοχή Αρτζάν και στο ανατολικό η πόλη της Νιγρίτας. Την τρίτη ημέρα, 21 Ιουνίου 1913, σκληρές και φωνικές μάχες διεξάγονται και στα δύο μέτωπα. Οι στρατιώτες προχωρούν ακάλυπτοι στον κάμπο και στους λόφους, αλλά απτόητοι μέσα από τα μισοθερισμένα χωράφια, ενώ οι Βούλγαροι οχυρωμένοι σε διαδοχικούς λόφους, μέσα σε βαθιά χαρακώματα και πίσω από σειρματοπλέγματα εκπέμπουν καταιγισμό πυρός. Ο στρατιωτικός ιερέας πατήρ Καλίμαχος της Πέμπτης Μεραρχίας, που ενεργούσε στην περιοχή του Κιλκής, έγραφε για τη μάχη τα εξής: «Εκεί κοντά βλέπω κι άλλους αξιωματικούς να τρέχουν μπροστά, ακολουθούμενοι σαν σύννεφο από πλημμύρα χακή. Είναι οι λοχαγοί, οι εκλεκτοί, ο Τζούλας, ο Νικόδημος, ο Παπα-Νικολάου. Πιο πέρα, ένας απόστρατος σταγματάρχης που ο ηρωισμός του τον μετεμόρφωσε σε ξεφτέρι 25 χρόνων κι άλλοι πολλοί. Όλοι τρέχουν με την αυτή ορμή και συγχρόνως με ανεκλάλητο γαλήνη μέσα, εισέγλει υπερκόσμιο που για μια στιγμή νόμισα πως έβλεπα τη λιτανία των αγγέλων όπως απεικονίζεται στην περίφημη τοιχογραφία του Μιστρά. Η πικρολίμνη βράζει από τις εκρήξεις των βουλγαρικών οβίδων και τα σπαρτά των χωραφιών καπνίζουν και φλόγες αναδύονται τεράστιες και από τους καπνούς έχει κρυφθεί το φως του ήλιου. Ένας σολιάς, εκεί κοντά στα βουλγαρικά χαρακώματα, βαριά τραυματισμένος, λέγει σε ένα συνάδελφό του που σπέβδει να τον βοηθήσει: «Άφησέ με, δεν χρειάζομαι πια τίποτε. Επάνω τους εσείς, πάρε μονάχα τις μπαλάσκες μου και ρίξε και στις δικές μου σφαίρες για μνημόσυνό μου». Σε λίγο, οι φλόγες των καιωμένων σπαρτών θα πλησιάσουν το ηρωικό παλικάρι της Ρούμελης. Πιο πέρα πέφτει θανάσιμα τραυματισμένος ο γενναίος διοικητής του 16ου Συντάγματος Πεζικού, συνταγματάρχης Καμάρας.

απώλειες των ελληνικών συνταγμάτων είναι τρομακτικές. Μέσα στην κόλαση της νύχτας που φωτίζεται μακάβρια από τις φλόγες των καιωμένων Σπαρτών ακούνται τα βογγητά των πληγωμένων. Στο μέτωπο το λαχανά, στις 2 το απόγευμα, δύναμη Κρούσιος που αποτελούνταν από 6 λόχους με επικεφαλής τον ήρωα του Μπιζανίου, το θρηλυκό ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου, εξορμά κάθεκτα προς τις βουλγαρικές θέσεις, ενώ η πρώτη και η έκτη μεραρχία πλευροκοπούν τον εχθρό με γενική επίθεση. Οι Εύζωνοι επιτίθενται μοιαχές κατά των χαρακομμάτων σαν θύελα. Τα βουλγαρικά πολυβόλα χτυπούν από κοντά τους δικούς μας. Στα χαρακόμματα διεξάγεται ένας αγώνας σώμα προς σώμα με τη λόγχη. Όταν πια οι Βούλγαροι βλέπουν τους Ευζώνους να βρίσκονται μέσα στα οχυρά και να επιτίθενται από παντού σαν αητοί, στρέφουν την πλάτη τους και φεύγουν. Υπήρξαν γενναίοι και σκληροί αντίπαλοι, αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν άλλο πια. Στο δεξιό των Ευζώνων, το 4ο σύνταγμα πεζικού της πρώτης μεραρχίας μάχεται με τον ίδιο ηρωισμό. Καταλαμβάνει σπιθαμή προς σπιθαμή το ανηφορικό έδαφος της περιοχής. Το σύνταγμα το διοικεί ο συνταγματάρχης Παπακυριαζής, σύγχαυρος του ταγματάρχου Βελισσαρίου. Οι 2 γενναίοι αξιωματικοί είναι συγγενείς. Αμιλώνται ποιος θα περάσει τον άλλον σε Ανδρεία. Σε μια στιγμή ο Βελισσαρίου βλέπει το λοχαγό Ζήρα του συντάγματος Παπακυριαζή και με το πιστόλι στο χέρι μπαρουτοκαπνισμένος και άγριος του φωνάζει: «Φούνε μωρέ ο διοικητής σου ο Παπακυριαζής να μας δει!» Και ο άλλος, καθώς τα βόλια σφύριζαν, του απαντά μονολεκτικά, βαριά, με μια τραγική επισημότητα: «Σκοτώθηκε!» Ο ταγματάρχης Βελισσαρίου δεν μιλάει. Οι 2 άνδρες συνεχίζουν τον αγώνα τους. Τα μάτια τους όμως μπουρκώνουν από δάκρυα. Δάκρυα για τους γενναίους.

οι διοικητές συνταγμάτων κίνται στο πεδίο της μάχης όταν η Σάλπιγγα αντυχεί στον τομέα του Κυλκής και του Λαχανά. Παπακυριαζής, Καμπάνης, Καραγιανόπουλος, Καμάρας, Διαλέτης και Κορομήλας. Εκατοντάδες στρατιώτες νεκροί. Νίκη που σήμαρε την τύχη του πολέμου, τη μοίρα της Ελλάδος φτερούγιζε πάνω από τους γενναίους. Ήταν μια ζεστή μέρα του Ιουνίου 1913 και τα στάκια που είχαν χρυσώσει στις πλαγιές και στον κάμπο παρέμειναν αθέριστα σκύβοντας τρυφερά πάνω από τα καλύτερα παιδιά της Φελής, εκεί ψηλά στο Κυλκής και το Λαχανά, στον τόπο όπου η Μακεδονία μας κέρδισε τη λευτεριά της.

βράδυ της ίδιας ημέρας, της 21ης Ιουνίου 1913, ο αρχιστράτηγος βασιλεύς Κωνσταντίνος έγραφε με το χέρι του την εξής διαταγή. Προς τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Μεραρχία και την Ταξιαρχίαν Υπηκού, καταδιώξετε κατά πόδας των εχθρών μέχρι τελείας εξαντλήσεώς σας. Οι σανικηφόρες μεραρχίες του Κιλκής, γιατί για το λαχανά χρειάστηκε προς την πρώτη και την έκτη μεραρχία μια αντίθετη διαταγή που να εντέλλονται ανασύνταξη των δυνάμεών τους. Οι Εύζωνοι και το Πιζικό κατεδίωκαν χωρίς διαταγή τους βλογάρους που έφευγαν προς το στριμώνα Πανικόβλητο.

αυτές τις συνθήκες δόθηκα η Νικηφόρα, μάχη του Κυλκής Λαχανά που ήταν και το προανάκρουσμα της μεγάλης νίκης του Δευτέρου Βαλκανικού πολέμου. Μεγάλη ώρα, μεγάλα όνειρα, μεγάλοι άνδρες και προπαντός ένας μεγάλος λαός τάνιζε τα φτερά του στον άνεμο της ελπίδος. Λίγα χρόνια αργότερα, ξεκινώντας από το μακεδονικό μέτωπο, η Ελλάδα έδειχνε πως θα έκανε πραγματικότητα τα τολμηρότερα όνειρα των αιώνων.

Μακεδονία είχε δώσει και υποδομή και πλήρη αίσθηση των δυνάμεών του στον ελληνισμό. Γι' αυτό ακριβώς ήταν το σημαντικότερο αποτέλεσμα του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, που απέδειξε ότι η Ελλάδα μπορούσε πάντα να νικάει και να προχωράει με μεγάλα βήματα προς τα πεπρωμένα.

όλα τα μεγάλα γεγονότα της μακρόχρονης και ένδοξης ιστορίας μας, αγαπητοί μας φίλοι, αν και ξεμακραίνουν ασταμάτητα στο διάβα του χρόνου, όχι μόνο δεν χάνουν τη θωριά τους, αλλά αποκτούν κάθε τόσο περισσότερη έγκλη και φωτίζουν την ατέλειωτη διαδρομή της φυλής στην ιστορία από τα βάθη των αιώνων ίσα με σήμερα. Ο Παιάνας των Σαλαμινομάχων θα αντυχεί και θα οδηγεί πάντα τις συνειδήσεις των Ελλήνων.

Ω παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδ, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρών έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών.

είτε παιδες Ελλήνων. Έτσι γράφτηκε το θαύμα της μάχης του Κιλκής στις 19 με 21 Ιουνίου του 1913, τις οποίες τιμούμε σήμερα την επέτειο. Ένα θαύμα που γίνεται όλο και πιο φωτεινό και καταβγάζει το δρόμο του ελληνισμού προς το μέλλον. Έχουμε καθαρή έννοια και γνώση των γεγονότων εκείνων όλοι εμείς οι νεότεροι Έλληνες. Γι' αυτό δοξάζουμε με τον έπαινον τον πρέποντα τους αγώνες και τη θυσία των ηρωικών μαχητών του Κιλκής.

Ένας σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος σε έναν αφορισμό του έγραψε ότι η ποιότητα του ανθρώπου προσδιορίζεται από την ποιότητα του τρόπου με τον οποίο αντικρίζει το θάνατο. Οι ήρωες του Κιλκής και στην επιλογή της ποιότητας του θανάτου τους ήσαν εκλεκτικοί και τον αντίκρισαν ως φυσική συνέπεια των ηρωικών τους αποφάσεων. Έτσι κατανάλωσαν περισσότερο τις δυνάμεις τους για τη μεταθάνατον απέραντη και δοξασμένη μνήμη παρά για το στενόχωρο παρόν. Γιατί διαισθάνονταν ότι η ένδοξη αυτή μνήμη αξίζει όσο χίλιες ζωές. Ύστερα από αυτά, η διαπίστωση ότι εμείς οι νεότεροι έχουμε γνώση των γεγονότων της μάχης του Κιλκής πρέπει να συμπληρωθεί από την επιταγή να έχουμε και ιστορική μνήμη, κυρίως αυτή, γιατί διαφορετικά το ηθικό όφελος αυτών των πράξεων για μας θα σβήσει σύντομα.

Η εποπία του Κιλκής θεωρείται συνέχεια από τις μάχες στη Μυγρίτα, το Σιδηρόκαστρο και τη Γευγελή. Η θέση των Βουλγάρων δυσχερενόταν, ενώ για τους Έλληνες υπήρχε του Κιλκής, από φυσικού της οχυρότατη τοποθεσία, που για την επιπλέον οχύρωσή της με τεχνητά μέσα, οι Βούλγαροι δεν λογάριαζαν ποτέ έξοδα. Υψώματα δυσπρόσιτα, δύσβατα, οχυρωμένα με τη λεβόλα μεγάλης ισχύως, που προάσπιζαν τη μικρή τότε Κωμόπολη, κάνοντας την πραγματική φωλιά των Βουλγάρων κομιτατζίδων. Οι ειδικοί μας έβλεπαν την περιοχή αυτή σαν λυκοφωλιά. Ήταν το καταραμένο χωριό του Δάνεφ, η μικρή Σόφια όπως τη χαρακτήριζαν οι Έλληνες των περιχώρων. Το χρονικό των δραματικών τριών ημερών της 19ης, 20ης και 21ης Ιουνίου είναι γεμάτο ραγδαίες εξελίξεις, ηρωικές αποφάσεις και στρατηγικά σχέδια που πολλές φορές μόνο στο πεδίο της μάχης έχουν εφαρμογή ή που τη σύλληψή τους και την πραγμάτωση μόνο ήρωες, στρατιωτικοί ηγέτες και απλοί πολεμιστές μπορούν να επιδιώξουν και να καταφέρουν.

Η 19η Ιουνίου είναι η μέρα που μπαίνουν σε εφαρμογή τα σχέδια που έγιναν μόλις την προηγούμενη 18 Ιουνίου. Το αρχηγείο στην Μπάλτζα, το σημερινό Μελισσοχώρι, είναι ανάστατο από κομιστές νέων διαταγών και οδηγιών. Και το βράδυ γίνεται ο πρώτος ευνηδιασμός. Το πυροβολικό μας βάλει κατά του δυτικού μέρους του Κιλκής. Οι Βούλγαροι πανικοβάλλονται και απαντούν με καταιγισμό πυρών. Η νυχτερινή εκείνη επίθεση, εκτός από τη σύγχυση που προκάλεσε, έφερε και την πρώτη κόπωση στον εχθρό που φάνηκε την επομένη 20 Ιουνίου.

Η 20η Ιουνίου. Τη μέρα αυτή οι Βουλγαροί, για να αναχαιτήσουν την ορμή των Ελλήνων, πυρπολούν την πόλη του Κιλκής και τα σιτηρά που βρίσκονται στη γύρω πολεμική ζώνη, δημιουργώντας μια απροσπέλαστη πύρινη εστία.

Η 21η Ιουνίου. Από τις 8.30 το πρωί της τρίτης μέρας, 21η Ιουνίου, οι Έλληνες δραστηριοποιούνται. Δεν περιμένουν διαταγές άνωθεν για να κινηθούν. Κρατούν τις εξελίξεις στα χέρια τους οι αξιωματικοί και οπλίτες της πρώτης γραμμής. Είχαν αρχίσει από μέρες να γράφουν μια ακόμη λαμπρή σελίδα στη νεότερη ιστορία του τόπου μας και τη μέρα αυτή ήταν αποφασισμένοι να την ολοκληρώσουν. Η ελληνική παράταξη βαδίζει σε σχήμα ημικυκλίου και αντικρίζει καθαρά πλέον σε λίγο απέναντί της το λόφο του Αγιώργη. Η προέλαση όμως αυτή συνοδεύεται από ασταμάτητες εκρήξεις οβίδων που θερίζουν πολλούς Έλληνες μαχητές και βάφεται κυριολεκτικά κόκκινο το χώμα που πατάμε από ηρώο αίμα. Στο χορό της ξέφρενης μάχης μπαίνει τελευταία η δεύτερη μεραρχία πεζικού. Τώρα διακρίνει κανείς αλλαλαγμούς τριάμβου που σκεπάζουν τις συμμογές των τραυματιών και αυτών που ψυχοραγούν. Η δεύτερη μεραρχία, παρά τις τρομερές της απώλειες, προχωρεί. Οι απώλειες είναι σε δεύτερη μοίρα, μπροστά στην προσπάθεια να πετύχουν τον τελικό του στόχο. Εδώ θυμάται κανείς το στίχο του ποιητή. «Πέφτουμε εμείς, το έργο μας για την πατρίδα μένει». Και ενώ φαινόταν πως το μακελιό αυτό θα συνεχιζόταν μέχρι να πέσει και ο τελευταίος αγωνιστής από τη μια και από την άλλη παράταξη, ο αγώνας σταμάτησε ξαφνικά. Οι Βούλγαροι αντιλαμβάνονται το μάτιο της άμυνάς τους και εξουθενημένοι εγκαταλείπουν τα χαρακώματα. Υποχωρούν πανικόβλητοι και τρέπονται σε φυγή. Οι Έλληνες τους καταδιώκουν προς τα βόρεια με μια πρωτόφαντη δύναμη στα πόδια τους. Τίποτε περισσότερο. Το Κιλκής, η κοιτίδα των Βουλγάρων κομιτατζίδων, το προπύργιο των Βουλγάρικων κτήσεων, έπεσε σε χέρια ελληνικά. ...781 παλικάρια θυσιάστηκαν σε αυτό εδώ το θυσιαστήρι. Η δεύτερη μεραρχία, χάρη στη θυσία τους, μπαίνει στο Κιλκής, ενώ ο στρατηγός Καλάρης προήγαγε στο πεδίο της μάχης όλους τους συντελεστές της λαμπρής αυτής εφόδου. Γιατί το άξιζαν, γιατί έκαναν πραγματικότητα ό,τι δεν χωρούσε στο νου του πιο εφάνταστου ανθρώπου. Ξένοι δημοσιογράφοι που επισκέφθηκαν το Κιλκής μετά το πέρασμά του σε χέρια ελληνικά, καθώς είδαν την οχύρωση που διέθετε, σημείωσαν ότι η άλωσή του απαιτούσε στρατό τριπλάσιο από τον ελληνικό που το εκπόρθησε. Και ο περίφημος Γάλλος σταγματάρχης Σαρπή αμφισβήτησε πέρα για πέρα το ρόλο της οχυρωματικής στη μάχη του Κιλκής. «Η Λόγχη», είπε χαρακτηριστικά, «κατήσχισε πάσης τακτικής».

Από εδώ και μπρος, το βάρος της ηρωικής πράξης των μαχητών του Κιλκής πέφτει στους ώμους των επερχόμενων γενεών. Η μεγάλη νεκρή της μάχης της 21ης Ιουνίου 1913, συνταγματάρχης Καμπάνης, αντισυνταγματάρχες Παπακυριαζής και Κορομιλάς και ταγματάρχες Διαλέτης, Κουτίφαρης, Ιατρίδης, Χατζόπουλος, Κατσιμίδης και Βελισσαρίου και τόσοι άλλοι αφανείς στρατιώτες, επώνυμοι και ανώνυμοι, όλοι τους συντελεστές του θριάμβου, παίρνουν τη θέση τους στους μεγάλους ήρωες της πατρίδος κοντά, εκεί που τους κατατάσσουν οι ιστορικοί, οι άνθρωποι της τέχνης, όπως μαρτυρεί το περίλαμπρο ηρώ που έχει στηθεί στο Κιλκής. Και εκεί που τους κατατάσσει ο απλός Έλληνας που δεν ξεχνά ποτέ τις θυσίες των προγόνων του για τη δικιά του λευτεριά σήμερα.

0: Είναι επιτακτική ανάγκη, αγαπητοί φίλοι, στις δικές μας μέρες ιδιαίτερα, να έχουμε ομοψυχία και μνήμη ιστορική. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά βγαίνει από τις μύριες δυσκολίες και τους πολλούς σοβαρούς κινδύνους που προκλητικά αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός.
1: Σοβαρά εθνικά θέματα επιχειρούν κάποιοι να τα επιλύσουν ερήμην μας ή να δημιουργήσουν τέτοια. Συγκεκριμένα, ο κυπριακός ελληνισμός οδηγείται σε περιπέτειες με τη λύση επί χάρτου που επιχειρείται στο πρόβλημα που δημιούργησε η μακρόχρονη τουρκική κατοχή σε μέρος του νησιού μας. Από την άλλη, το ανύπαρκτο για μας μέχρι πρότινο ζήτημα των Σκοπίων μπερδεύεται μέσα σε γραμματικούς όρους και παρεπόμενα σε μια προσπάθεια των Σκοπιανών γειτόνων μας να αποκτήσουν εθνική οντότητα με ψευδεπίγραφο όνομα και στη χειρότερη για μας περίσταση σφετεριζόμενη το όνομα της Μακεδονίας μας. Όμως οι υπολογισμοί αυτοί στο χάρτη για τη λύση του Κυπριακού και οι ίντρικες που γίνονται στα διπλωματικά παρασκήνια δεν έχουν καμιά σχέση με την ψυχή και το φρόνημα των Ελλήνων. Και εδώ είναι το ολέθριο λάθος τους. Δεν υπολόγισαν οι κύριοι αυτοί όσο έπρεπε ή καθόλου το ελληνικό φρόνημα, γιατί αυτό ταυτίζεται με την ιστορική μνήμη του Έλληνα και αλίμονον αν παραβλέψουν και τα δύο αυτά δεδομένα.

Ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, στη 15η επέτειο της μάχης του Κιλκής τον Ιούνιο του 1928, στα αποκαλυπτήρια του λαμπρού μνημείου του ηρώου των Πεσόντων της μάχης του Κιλκής, έργο του Κώστα Δημητριάδη, απάγγειλε παρουσία του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, ένα μακροσκελές ποίημα αφιέρωμα στους ήρωες όλων των εποχών. Στους 145 στίχους αυτού του ποίηματος με τον τίτλο «Η πατρίδα στους νεκρούς της», ύμνος των Ελλήνων, σε τρία σημεία κάνει αναφορά στο Κιλκής και το Λαχανά και με αυτούς τους ιερούς τόπους τελειώνει. Ας θυμηθούμε ως ίστατη αναφορά στο ιστορικό της ημέρας και ως ελάχιστο φόρο τιμής στους νεκρούς μαχητές του Κιλκής αυτούς τους τελευταίους στίχους. Του Λαχανά και του Κιλκής την εκκλησιά την πλάστρα. Πνοές και αν πλανάστε σ' άλλη ζωή, λείψανα και αν κοιμάστε, σας λειτουργώ στη δόξα μου, μακαρισμένοι να'στε.

Η φοιτητική εκδρομή σε ένα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς. Ωραίος προορισμός, σίγουρη η καλή φιλοξενία, πολλά υποσχόμενη η παρέα. Το πλοίο ήταν ιδανικό μέσο μεταφοράς. Έδινε το χρόνο και την άνεση για τις απαραίτητες διαπροσωπικές σχέσεις που χρωματίζουν κάθε εκδρομή. Όταν φτάσαμε στο ακριτικό νησί, επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες μας. Η φιλοξενία μάλιστα ήταν τουλάχιστον αρχοντική. Όμως ο υπεύθυνος για τη φιλοξενία μας είχε και μια απαίτηση ελάχιστης ανταπόδοσης. «Δεν είναι σωστό, χριστιανοί φοιτητές, να έρθετε εδώ και να μην κάνετε τρισάγιο στα μνήματα των ηρώων που τάφηκαν σε αυτό το ηρωικό νησί», μας είπε. Για τους περισσότερους από μας, αυτή η απαίτηση γινόταν προσταγή λόγω της ευγνωμοσύνης που νιώθαμε για την αβραμιαία φιλοξενία. Κάποιοι βέβαια ισχυρίστηκαν πως ήταν επέμβαση στο πρόγραμμα της εκδρομής, ενώ άλλοι απλά εξέφρασαν την πλήξη τους κατά τα τελούμενα τρισάγια. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συζητήσεις που είχαν αντικείμενο το θέμα κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε ένα σημείο αυτών των συζητήσεων θυμήθηκα πως στην στρατιωτική μονάδα που υπηρετούσα είχα οριστεί αντιπροσωπεία σε ένα τρισάγιο. Ήταν ψυχοσάββατο, Φεβρουάριος, στο λαχανά της χιονισμένης εκείνες τις μέρες κεντρικής Μακεδονίας. Ο διοικητής της μονάδος προβληματιζόταν έντονα αν έπρεπε να κινηθούν τα στρατιωτικά οχήματα, αφού σε κάθε στροφή του δρόμου από το στρατόπεδο ως το λαχανά οι παγωνιές ήταν παγίδα και για τον εμπειρότερο οδηγό. Οι διαταγές όμως της μεραρχίας δεν είχαν προβλέψει θερμοκρασία 7 βαθμούς υπό το 0 και ο διοικητής αποφάσισε την εκτέλεση του προγράμματος. Τρισάγιο, κατάθεση στεφάνου, απόδοση τιμών με ομοβροντίες, εθνικός ύμνος. Οι στρατιώτες, όπως ήταν φυσικό, άρχισαν να παραπονούνται. «Πού θα πάμε? Κάθε 5 μέτρα πάγο έχει στο δρόμο». «Θα ξεπαγιάσουμε. Ούτε παρουσιάστε στον εθνικό ύμνο δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε». «Δεν το καταλαβαίνουν». Και σύμφωνα με το σχήμα της υπερβολής που χρησιμοποιεί κατά κόρον ο Έλληνας στρατιώτης, ήρθε η κορύφωση της γκρίνιας. «Και καλά, θα πάμε χωρίς να κρεμοτσακιστούμε. Άντε και θα μείνουμε παγοκολόνες να αφήσουμε τα κοκαλάκια μας εκεί. Ποιος τρελός θα ξεμητήσει με τέτοιο κρύο από το σπίτι του? Πάλι εμείς και η γυναίκα του διοικητή θα είμαστε. Ούτε ο παπάς δεν θα έρθει».

Δεν θυμάμαι άγημα να έχει εκτελέσει καλύτερα το επό μου και το παρουσιάστε από εκείνο που είδα εκείνο το ψυχοσάββατο. Οι προβλέψεις για το δρυμή ψύχος ήταν σωστές, όχι όμως και για το πόσοι θα τιμούσαν τη μνήμη των ηρώων. Η σύζυγος του διοικητού χάθηκε σε ένα πλήθος απλών ανθρώπων του χωριού, οι οποίοι, πιστοί στις παραδόσεις τους, ακολούθησαν πεζή τον ηλικιωμένο ιερέα του χωριού στο ηρώο των νεκρών της μάχης Κυλκής Λαχανά, που απήχε ένα περίπου χιλιόμετρο από την εκκλησία. Όσο παραπονέθηκαν οι στρατιώτες, τόσο φιλοτιμήθηκαν όταν είδαν την περίεργη για αυτούς πομπή των ηλικιωμένων.

Διηγούμενος το περιστατικό σε μια παρέα φοιτητών στο ακριτικό νησί, δεν αντιλήφθηκα τον χρόνο που χρειαστήκαμε για να φτάσουμε στην ονομαστή βιβλιοθήκη της πρωτεύουσας της νήσου. Η υπεύθυνος με υπερηφάνεια μας τόνισε στην ξενάγηση πως η βιβλιοθήκη ήταν η τρίτη σε μέγεθος στην Ελλάδα. Με μια ματιά στους τίτλους το διαπίστωνε και κάποιος αδαής. Το όνομα του συγγραφέα και ο υπότιτλος ενός βιβλίου μου τράβηξαν την προσοχή. Από το στρατόπεδον, η εποποιία του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου. Εκ του ημερολογίου του πρεσβυτέρου Δημητρίου Καλλιμάχου, ιεροκήρυκος της Πέμπτης Μεραρχίας. Καλλίμαχος. Ταιριαστό όνομα για στρατιωτικό ιερέα, σκέφτηκα. Άνοιξα το βιβλίο του Αιγυπτιώτη Εθελοντή Ιερωμένου και τυχαία στάθηκα σε ένα στιγμιότυπο από την ταφή των ηρωικών νεκρών της μάχης του Κιλκής Λαχανά, την οποία ήταν επιφορτισμένος να κάνει ο ιερέας. Το ακάλυπτο πρανές της πόλεως ή το σπαρμένο από τους ήρωάς μας. Εις μίαν χαράδραν όπου κατέβησαν φαίνεται να προφυλαχθούν οι ειδικοί μας από τα μανιώδη πυρά ή το σωστό μακελίο. Είδα ματωμένο γράμμα νεκρού. Το επήρα και το ανέγνωσα.

Είναι τώρα δύο μέρες, αγαπημένη μου Βασιλικούλα, που κάμουμε πόλεμο με αυτά τα παλιόσκυλα. Μας βαρούνε πολύ, μη ουβίδεις. Χάθηκαν πολλά παιδιά δικά μας. Πάει και η Γιάννης μας. Τον πήρε ουβίδα του κεφάλιτ. Τώρα περιμένουμε σε μια ρεματιά να ξαπουστάσουμε λιγουλάκι και συγγράφω. Βασιλικούλα, συχάνω για την πατρίδα. Αυτό το χωριό που θέλουμε να πάρουμε, του λένε Κυλκίδα και λένε πως το μουσχάρ θα πλέξει το αίμα. Έχω ένα αίσθημα πως κι εγώ θα πάγω να φάγω κούμαρα, να βρω τον παππούλι μου. Αλλά να μην κλάψει, Βασιλικούλα. Μάμα είναι για την πατρίδα, δάκρυα δεν έχει. Κλάματα μονάχα για όσοι ψοφούν στο στρώμα. Θυμάσαι τι έλεγε και ο μήτρος του παππούλι για τις γυναίκες τον παλιό καιρό στη Σπάρτ, η τάση επί τάς. Κλάματα δεν θέλω. Ντροπή πράγματα να σκούζεται για μας εδώ τις βουλγαροχτώνει. Εκδικητάδες ντύπκοι για όλες τις ατιμίες που πράξαν στα αδέρφια μας Μακεδόνια. Μόνο ένα κερίστηνα για Παρασκευή φτάνει. Για διαθήκη είναι τα παιδάκια μας. Άμα μεγαλώσει να πάνε και αυτά στον πόλεμο. Στην πόλεμη των βουλγαροχτών ο βασιλιά μας να μνημονεύσει τον τάφον μη αίμα. Σε φιλώ, Βασιλικούλα μου πολύ. Για χαρά, για την πατρίδα. Ανδρέας, από το ρέμα Κυλκίδας.

Έκλεισα το βιβλίο. Ο ανορθόγραφος Ανδρέας, ο αμόρφωτος Θεσσαλός ή ρουμελιώτης Αποστολέας, σφραγίζοντας το γραπτό του με τη ζωή του, έγραψε με το δικό του τρόπο αυτό που είναι χαραγμένο σε μαρμάρινη πλάκα στο ιερό του Λαχανά. «Αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα, θεία είναι η Δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει».

Γι' αυτό μάλλον είχε δίκιο ο υπεύθυνος του ακριτικού νησιού που ήθελε να τελούνται τα μνημόσυνα στους νεκρούς ήρωες. Φαίνεται πως ένιωθε κοντά του τους υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένους και πεσόντας αδελφούς ημών. Και με το ίδιο φρόνημα οι γυναίκες του χωριού μοίρασαν εκείνο το ψυχοσάββατο στο ηρώ κόλυβα στους παγωμένους στρατιώτες, λέγοντας «Πάρτε, δικά μας παιδιά ήταν και εκείνα τα παιδιά που σκοτώθηκαν». Ήταν το μνημόσυνο για τον ανορθόγραφο ήρωα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Με υπευθυνότητα και σεβασμό στον ακροατή.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος.

της ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σχέση που πρέπει να έχει ο ηγεμόν με τους υπηκόους του αναφέρεται ο Νικόλος Μαυροκορδάτος και σε αυτή την εκπομπή μας. Διαβάζουμε λοιπόν. Ο Πλάτων έλεγε ότι το όνομα της αγάπης προέρχεται από κάποιο ρήμα που σημαίνει κλέβω. Επειδή αρπάζεται η καρδιά εκείνου που αγαπά και τίθεται στην υπηρεσία του άλλου.

0: Σα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τρίτης Κυριακής μετά την Πεντηκοστή μας δίνει μία συνταγή και μας λέγει πώς θα αποφύγουμε το άγχος, το οποίο στη σημερινή εποχή είναι πολύ διαδεδομένο. Γράφει λοιπόν εις αυτό ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι δεν πρέπει να μεριμνούμε με αγωνία δια τη συντήρησή μας, αλλά να αναθέτουμε τη φροντίδα εις τον στοργικόν Πατέρα μας τον Θεόν, ο οποίος, όπως γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής, είδε ο Πατήρ ημών ότι χρήζεται τούτον απάντων και δεν θα διαφορήσει. Είμαστε παιδιά του και θα ενδιαφερθεί για μας. Αλλά πολύ συγκινητικά είναι αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Ρώμης. Γράφει για την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπον και φυσικά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός ποτέ δεν αδιαφορεί δια την συντήρησή μας. Αξίζει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά το αποστολικό αυτό ανάγνωσμα. Το ακούμε σε εμελή απαγγελία και θα προσθέσουμε μετά από αυτό και την απόδοση του νοήματος για να το καταλάβουμε.

0: Προσδρομέως επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, δικαιωθέντες εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη, εις την χάριν ταύτην ενιεστήκαμεν και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού. Ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εντες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, ειδέ υπομονή δοκίμην, ειδέ δοκίμη ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχήνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν δες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπέρασεβων απέθανε. Μόλις γάρ υπέρ δικαίου της αποθανείται, υπέρ γάρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πολλών μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής. Ήγαρ εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού. Πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού.
2: Κατά τα πρώτα έτη της ιδρύσεως της Εκκλησίας και της διαδόσεως του χριστιανισμού, μερικοί από τους Ιουδαίους που πίστευαν στον Χριστό νόμιζαν ότι έπρεπε να τηρούν και τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου όπως έκαναν προτού πιστέψουν.

Αλλά η αντίληψη αυτή δεν ήταν σωστή. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν προέρχεται από την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, αλλά είναι καρπός και αποτέλεσμα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού για χάρη μας. Αυτή τη βασική και θεμελιώδη αλήθεια προσπαθούσαν να διαδώσουν οι Άγιοι Απόστολοι τόσο με το κήρυγμά τους, όσο και με τις θεόπνευστες επιστολές τους που έγραφαν προς τους χριστιανούς των διαφόρων εκκλησιών. Σε αυτό το ζήτημα αναφέρονται και όσα λέει στη σημερινή αποστολική περικοπή ο Απόστολος Παύλος, την οποία απευθύνει προς τους χριστιανούς της Ρώμης. Ο χριστιανισμός στη Ρώμη διαδόθηκε από μερικούς χριστιανούς οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους. Έως τότε που έγραψε την προς Ρωμαίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο ίδιος ούτε άλλος κανείς από τους Αγίους Αποστόλους είχαν έρθει στη Ρώμη. Ήταν λοιπόν επόμενο οι χριστιανοί της Ρώμης να μην είναι πολύ καλά διαφωτισμένοι και στο ζήτημα αυτό. Γράφει λοιπόν ο Θείος Παύλος και λέει τα εξής: «Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ένεκα της άπερης αγάπης Του, μας φώτισε και μας οδήγησε στην αληθινή πίστη. Το ότι πιστεύουμε στον τριαδικό προσκυνητό Θεό μας και το ότι αναγνωρίζουμε και ομολογούμε ως σωτήρα μας τον Κύριο Ιησού Χριστό, αυτό είναι έργο της χάριτος του Θεού. Αποτέλεσμα αυτής της πίστεώς μας, συνέπεια του Αγίου Βαπτίσματος που λάβαμε, είναι το ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας. Πάψαμε πια να είμαστε εχθροί του Θεού. Δεν μας χωρίζει πλέον από τον Άγιο Θεό η αμαρτία. Συμφιλιωθήκαμε με Αυτόν και απολαμβάνουμε το μέγα δώρο της ειρήνης. Και με τον Θεό ειρηνεύουμε και με τη συνείδησή μας. Εκτός μάλιστα από την ευτυχία που τώρα απολαμβάνουμε, μας περιμένει και άλλη ακόμη μεγαλύτερη, την οποία ελπίζουμε να απολαύσουμε. Είναι η δόξα και η χαρά και η ατελεύτητη μακαριότητα της ουράνιας βασιλείας που θα μας χαρίσει ο Κύριος εάν μείνουμε έως τέλους πιστοί στην κλίση μας. Αυτή η προσδοκία μας κάνει να μην αποκάμνουμε και ολιγοψυχούμε στις λήψεις που δοκιμάζουμε, αλλά αντίθετα να καυχιόμαστε για αυτές, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά πως η δοκιμασία των θλίψεων μας γυμνάζει ώστε να αποκτήσουμε σιγά σιγά την τέλεια υπομονή. Ο χριστιανός που υπομένει καρτερικά τις διάφορες θλίψεις αποδεικνύεται επάνω στα πράγματα ότι έχει αρετή δοκιμασμένη και αναμφισβήτητη. Γι' αυτό και έχει ζωηρή και βεβαία ελπίδα ότι θα απολαύσει τα αιώνια αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτή η ελπίδα δεν τροπιάζει ούτε διαψεύδει εκείνον που την έχει. Είναι ελπίδα βεβαία, διότι στηρίζεται στις υποσχέσεις και την αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού η οποία σε εμάς τους πιστούς έχει πλούσια εκδηλωθεί και τώρα με τις χάρητες και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκαν κατά κάποιο τρόπο ως προκαταβολή των αιωνίων αγαθών. Εκδήλωση άλλωστε της άπερης αγάπης του Θεού προς τον αμαρτωλό κόσμο είναι η θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι πράγματι στον κατάλληλο καιρό πέθανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους οι οποίοι μόνοι μας δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε για τη σωτηρία μας. Ποιος ποτέ εκδηλώνει τη διάθεση να πεθάνει ο ίδιος για να σωθεί ένας κακούργος? Ποτέ κανείς, εάν πρόκειται για κανέναν δίκαιο και αγαθό άνθρωπο ο οποίος άδικα έχει καταδικαστεί, ίσως να βρεθεί κανείς να τον συμπαθήσει. Αλλά άνθρωπος για να πεθάνει στη θέση του δικαίου πολύ δύσκολα μπορεί να βρεθεί. Αυτό όμως ακριβώς είναι το θαυμαστό με τον Κύριο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Άγιος και Αναμάρτητος, για να δείξει την άπερη αγάπη Του σε εμάς τους αμαρτωλούς και ανάξιους δούλους Του, πέθανε ο ίδιος επάνω στο Σταυρό. Μη φοβάστε λοιπόν χριστιανοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, αφού ο Χριστός μας συγχώρησε τώρα με τη σταυρική του θυσία, θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή κατά την ημέρα της κρίσεως. Δεν θα μας καταδικάσει στην αιώνια κόλαση, αλλά θα μας χαρίσει την ουράνια βασιλεία Του, εάν βεβαίως εμείς μείνουμε έως τέλους πιστοί και συμμορφωνόμαστε με όσα Αυτός μας παραγγέλει. Θάρρος λοιπόν χριστιανοί,
διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε πριν εχθροί του Θεού λόγω των αμαρτιών μας. Τώρα όμως συμφιλιωθήκαμε μαζί Του με τον σωτήριο θάνατο του Υιού Του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είμαστε πριν καταδικασμένοι για την αιώνια απώλεια. Τώρα όμως μας περιμένει η αιώνια ζωή, εκεί όπου ζει ένδοξος και αθάνατος βασιλεύς και μεσίτης μας ο αρχηγός της σωτηρίας μας, ο φιλάνθρωπος Ιησούς. Αδελφοί, ας συναισθανθούμε και ας εκτιμήσουμε όσο πρέπει αυτή τη μεγάλη ευεργεσία του Θεού σε εμάς. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας πέθανε επάνω στον Σταυρό ο αναμάρτητος Κύριος. Εκείνος θυσίασε για μας την Αγία Ζωή Του. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να θυσιάζουμε τα αμαρτωλά θελήματά μας για να Τον ευχαριστούμε και να εκδηλώνουμε εμπράκτως την ευγνωμοσύνη μας. Ω ναι, αυτό ας κάνουμε για να έχουμε βεβαία την ελπίδα της κληρονομίας της Βασιλείας των Ουρανών. Και τώρα θα ακούσουμε έναν εκκλησιαστικόν ύμνον, τον οποίο ψάλλει ο ύμνησος πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού των Αθηνών, Σπυρίδων Περιστέρης.

ολόκληρον το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε, αλλά και η απόδοση του νοήματος κέντρον έχει την αγάπη του Θεού. Περί αυτής λοιπόν θα γίνει λόγος στη συνέχεια. Επειδή δια να ομιλήσει κανείς για κάποιο θέμα, φυσικά πρέπει πρώτα να το ζήσει, είναι δύσκολο να ομιλεί κανείς χωρίς να έχει πείρα δια το θέμα και θα καλέσουμε τον Άγιον Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης, να μας μιλήσει. Τα λόγια του θα ερμηνεύσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Παραθέτουμε λοιπόν το ιερόν κείμενο. Ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Τι φιλονικό λέγει εγώ και σπουδάζω να σας δείξω χριστιανοί πόσον μεγάλην αγάπην έδειξε ο Θεός εις εμάς τους ανθρώπους ή δια τι αγωνίζομαι να σας παραστήσω την του Θεού αγάπην από την ομονιμία και ομοιότητα της ανθρωπίνης αγάπης, ως αν να ήταν και η του Θεού αγάπη μία ενέργεια διαθέσεως αντιδιδομένης και γνώμης φιλοκάλου, καθώς είναι η των ανθρώπων. Εγώ πρέπει να σας υπώ την αλήθεια, δια να γνωρίσετε ποιαν διαφοράν έχει η αγάπη του Θεού από την αγάπη των ανθρώπων, διότι ο Θεός δεν έχει μόνον αγάπην, αλλά είναι και αυτόχρημα αγάπη, επειδή και είναι ένα πέλαγος μιας φρικτής αγαθότητος άπειρον και αόριστον, ομοίως και ένα πέλαγος ουσιώδους αγάπης αμέτρητον και απερινόητον. Δύνατη δέτινας και συλλογιστικότερον να σαφηνίσει των λόγων τούτων του Αποστόλου. Ο ενάρετος χριστιανός μένει εν τη αγάπη, η δε αγάπη ο Θεός εστίν, ο ενάρετος άρα χριστιανός μένει εν το Θεό και αντιστρόφως ο Θεός εστίν αγάπη, ο ενάρετος χριστιανός μένει εν τη αγάπη, ο Θεός άρα μένει εν το χριστιανό το μένοντι εν τη αγάπη. Επειδή δε Θεός εδώ εννοείται όχι μόνος ο Πατήρ αλλά και ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον, τα τρία θεαρχικά πρόσωπα της μακαρίας Τριάδος. Λοιπόν, ο μένων εν τη αγάπη, ο της μεγάλης και ανεδιοικήτου χάριτος, αυτός μένει εν τη Αγία Τριάδη και αντιστρόφως η Αγία Τριάς μένει εν αυτό. Βλέπεις αδελφέ μου χριστιανέ χάρισμα, βλέπεις μεγαλείον, βλέπεις αξίαν όπου λαμβάνει εκείνος όπου έχει την προς τον Θεόν και προς τον πλησίον αγάπην. Ναός γαρ και κατοικία και μονή γίνεται της υπερουσίου και βασιλικοτά της Τριάδος, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, καθώς είπε ο Κύριος, εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο Πατήρ μου αγαπήσει Αυτόν, πρόσθεσε και το Πνεύμα του Άγιον, και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσουμε. Εις άλλο σημείο συνεχίζει ως εξής, και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Παραθέτουμε την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου. Κανένας λέγει ας μη θαυμάζει δια εκείνο όπου είπουν ανωτέρω, δηλαδή ότι απερίληπτος και απεριόριστος Θεός ευρίσκεται και μένει μέσα εις εκείνους όπου ομολογούσει τον Ιησούν Υιόν του Θεού, διότι και εμείς οι Απόστολοι του εγνωρίσαμεν καθαρά και καταλάβαμεν την αγάπην όπου ο Θεός έδειξε εις όλο το ανθρώπινο γένος, επειδή και ευδόκησε να έλθει εις την ευτελή φύση της ανθρωπότητος ο ομοούσιος και συναίδιος αυτού λόγος και να λάβει το σώμα της ημών ταπεινώσεως και να μεθέξει από σάρκα και αίμα παρομοίως ως αν εμάς και να γίνει άνθρωπος τέλειος χωρίς μόνης της αμαρτίας. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και να υποφέρει ύβρις, ατιμίας, πάθη επονίδιστα και τελευταίων να λάβει των καταφρονημένων θάνατων του Σταυρού και ταφήν την εκούσιον, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων. Διατί αν ο Θεός και Πατήρ η θέληση να γίνει άνθρωπος ο Υιός του και να πάθει τόσα και τόσα δια την αγάπη των ανθρώπων, πώς αυτός δεν θέλει ενικήσει μέσα στις καρδίες εκείνων των χριστιανών όπου φυλάττουν τα συντολάς αυτού και του Υιού του και όπου διατηρούν την ομολογία της στην Αγία Τριάδα πίστεως
ή πως δεν θέλει κάμι μονήν και να επερυπατήσει μέσα εις αυτούς, καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται με λαός. Ο μαθητής της αγάπης επιμένει και γράφει ότι όποιος δεν αγαπά τον αδελφόν του, ούτε τον Θεόν αγαπά. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν. Και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν εμάς. Τον τηλικούτον λοιπόν βασιλέα και νυμφίων ημών Χριστών, εμείς αγαπώμεν κατά λόγων μυρίων χρεών, επειδή αυτός πρώτος μας ηγάπησεν και προτού να μας δημιουργήσει και όταν μας δημιούργησε και αφού μας δημιούργησε και εις καιρών όπου εμείς εμισήσαμεν αυτόν και εγκαταλείπωμεν, αυτός ούτε μας εμίσησεν, ούτε μας εγκατέλειπεν, αλλά μάλιστα έδειξεν εις εμάς όλων των πλούτων και όλην την υπερβολή της αγάπης του. Τι λέγω ότι πρέπει να αγαπώμεν τον τοσούτον ημάς αγαπήσαντα? Εμείς είμεθα υπόχρεοι όχι μόνο να αγαπώμεν, αλλά και να αποθνίσκομεν δια την αγάπη του, όχι μίαν φοράν ή δύο ή τρεις, αλλά χιλιάκης και μυριάκης, αν ήταν δυνατόν. Να υπώ ακόμη και περισσότερον, όχι μόνον χρεωστούμεν να αποθνίσκομεν μυριάκης δια των υπεραγαπήσαντά μας Ιησούν Χριστόν, αλλά χρεωστούμεν ακόμη και να καυχόμεθα και να χαίρομεν υπερβαλλόντος δια τι αξιωνόμεθα να αποθνίσκομεν μυριάκης δια την αγάπη τούτου αγαπητού δεσπότου, καθώς λέγει ο Παύλος, ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν της θλίψησι. Επειδή κάθε εραστής χαίρει και καυχάται όταν πάσχει υπέρ του ερωμένου του, δια τούτο ο πόσον είναι αρμόδιον να υπούμεν εδώ τα του κριτικού φωτίου αξιάγαστα εκείνα και ερωτικά προς την του Θεού αγάπην ενθουσιαστικά λόγια. Ούτω γάρφηση πόθεν καυχόμεθα εν της θλίψησι, όταν ερώμεν σφόδρα του Θεού, εραστής γαρ άπας χέρι και σεμνίνεται η νίκα πάση υπέρ ου ερά, αλλά και χρεωστούμεν υπέρ εράν αυτού. Κάντι δέον παθήν, μη αφήσεστε του προς αυτόν έρωτος, διατί ότι αυτός ημών ηράστη πρώτος. Και τότε τίνουν ημών εχθρών και πολεμίων υπαρχόντων. Είδες υπερβολήν, είδες πόσον το χρέος, πρόσθες και το ότι ετοιμίζουν. Ου κυράστη μόνον, αλλά και ετοιμάστη υπέρ ημών, και εραπίστη και εσταυρώθη και νεκρής ελογίστη και δια τούτων απάντων τον περί ημάς αυτού παρέστησεν έρωτα. Ω έρωτος, αγγέλους καταπλήξαντος, ανθρώπους στους ουρανούς ανυψώσαντος και δαιμόνων τυραννίδα καταργήσαντος. Τις εραστήν τιούτων ου φιλή, μάλλον δε τις τι πράξας άξιον του τελικού του έρωτος επιτελήσει, ή καν βραχή γούν του χρέους αποτίσει, καν μυριάκης αποθάνει, ου μέγα εισήνεγγεν. Υπέρ γάρ ευεργέτου, υπέρ εραστού, αλούχ υπέρ εχθρών και πολεμαίων, ως εκείνους έπαθε και ημών έκαστος πάσχει. Διό η νίκα πάσχομεν χέριν οφείλομεν και σεμνίνεστε όταν καν βραχίτη γούν υπέρ τηλικού του εραστού και εμείς παθήν τι κατηξιώθημεν. Παραθέτουμε και την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που την έχει εντοπίσει ο Άγιος Νικόδημος. Είπε δε και ο Θείος Χρυσόστομος τα εξής, διότι ενώ τον εμισούσαμε μας αγάπησε και ενώ ήμασταν εχθροί μας συνεφιλίωσε. Εις το εξής όμως θέλει να τον αγαπάμε δια να μας αγαπά. Ας μένουμε λοιπόν σταθεροί εις το να τον αγαπάμε ώστε και να αγαπόμαστε από αυτόν. Διότι όταν αγαπόμαστε από τους ανθρώπους που έχουν δύναμη είμαστε φοβεροί εις όλους. Πολύ περισσότερον όταν αγαπόμαστε από τον Θεό.
είτε χρήματα χρειαστούν, είτε τα σώματά μας, είτε την ψυχή μας ακόμη να δώσουμε δι' αυτήν την αγάπη, ας μην τα λυπηθούμε. Διότι δεν είναι αρκετόν το να λέμε με λόγια ότι αγαπάμε, αλλά πρέπει και με έργα να το αποδεικνύουμε. Δείξε λοιπόν αυτό και εσύ με τα έργα και να κάνεις όσα αρέσουν στον Θεό, διότι έτσι εσύ ο ίδιος θα ωφεληθείς πάλι, διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη σε τίποτε από εμάς. Ο χρόνος της εκπομπής συνεπληρώθη, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα με την βοήθεια του Θεού. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην 4Ε την κυρία Χατζάκου Κυριακή, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Μαζί θα συζητήσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα και σημαντικό, είναι το μυστήριο της ιεροσύνης, αλλά και ο ρόλος της πρεσβυτέρας δίπλα στον ιερέα σύζυγό της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά.
1: Μεγάλη μου τιμή. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας τιμάει ιδιαιτέρως. Και θα πρέπει να τονίσω ότι είχα τους ενδιασμούς μου για να έρθω, γιατί δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλη. Είμαι πρεσβυτέρα, ναι, πάρα πολλά χρόνια. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες πρεσβυτέρες που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν καλύτερα ίσως σε αυτό το θέμα. Αλλά ακριβώς λόγω της μηδαμινότητάς μας ζητούμε τη χάρη του Θεού και αυτή τη γλύκα που παίρνουμε τόσα χρόνια θεωρώ ότι είναι κρίμα να την κρατήσουμε μέσα μας. Γι' αυτό ήρθα.
0: Έτσι και το...
1: Για να τη μοιραστούμε με τους ανθρώπους.
0: Εσείς θα με επιτρέψετε να πω ότι κάνετε πολλά έτσι, σεμινάρια, ομιλίες, είστε εκπαιδευτικός,
1: στην ενορία μας.
0: Μητέρα, πρεσβυτέρα και έχετε μια εμπειρία και όλοι οι επιστήμονες που έρχονται εδώ στην 4Ε, στην εκπομπή μας, κάνουμε μια συζήτηση και ό,τι έτσι κάποιες...
1: Καλό προκύψει.
0: Θα το πούμε.
1: Έτσι.
0: Μέγα το μυστήριο της ιεροσύνης. Και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει θεσπίσει κανόνα της εγάμου ιεροσύνης. Κάποιοι, να πω, αναρωτιούνται πρώτα γίνεται το μυστήριο της ιεροσύνης ή το μυστήριο του γάμου. Πείτε μας τι ισχύει ακριβώς, από πότε έτσι εκκλησιολογικά ισχύει το μυστήριο.
1: Καταρχήν, κυρία Τζουρά, να πω ότι το μυστήριο της ιεροσύνης φέρνει στους ανθρώπους μια πολύ μεγάλη ευλογία. Καταρχήν στον υποψήφιο που θέλει να προσχωρήσει στο μυστήριο και αν είναι ήδη παντρεμένος μαζί με την πρεσβυτέρα του αποφασίζουν και ζουν πραγματικά μέσα στη χάρη του Θεού. Είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, πάρα πολύ μεγάλη ευλογία. Το μυστήριο της ιεροσύνης θα πω ότι είναι σαν το μυστήριο της μητρότητας, σου τα δίνει όλα πληθωρικά, τίποτα δεν είναι λίγο. Μεγάλος κόπος, μεγάλος μόχθος, μεγάλος αγώνας, ανηφορικός, αλλά και μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ευλογία, πολύ μεγάλες συγκινήσεις, πολύ δυνατές χαρές, τόσο που δεν τις αντέχει η ψυχή να τις σηκώσει. Γιατί πίσω από όλα αυτά είναι ο Θεός.
0: Γι' αυτό. Είναι ο Θεός και είναι η Θεία Χάρη.
1: Είναι η χάρη του Θεού, ακριβώς έτσι. Δεν είμαστε άξιοι, απλά μας αξιώνει να ζούμε κάτι από τη χαρά αυτή, γιατί πραγματικά είναι μεγάλος πατέρας. Είναι σπλαχνικός πατέρας. Είναι αυτό που βλέπουμε στην παραβολή του Ασώτου Ιού, είναι ο σπλαχνικός πατέρας. Ό,τι και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε, έχει την αγκαλιά του πάντα ανοιχτή για όλους μας.
0: Φοβερό τώρα έτσι πως μας το λέτε, έτσι είναι.
1: Από τις ιδρύσεώς της η Ορθόδοξη Εκκλησία θέσπισε και κρατεί μέχρι σήμερα απαρασάλευτο τον κανόνα της εγγάμου ιεροσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί οι ιερείς της Εκκλησίας δεν είναι πρόσωπα έξω από τα καθημερινά προβλήματα, τις δυσκολίες, τις καταστάσεις της εγγάμου και της εγκόσμιας ζωής, αλλά τι, μετέχουν οι ίδιοι κατά το δυνατόν σε όλες αυτές τις πτυχές, όπως και την οικογενειακή και τη συζυγική. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Έτσι η Εκκλησία αφενός κατάφερε να ισορροπήσει κάποιες αδυναμίες, ιδιαιτερότητες του κλήρου της και αφετέρου ανεπαίσθητα δημιούργησε την ιερατική οικογένεια και κατ' επέκταση και την πρόκληση της ισορροπίας της θέσης του ιερέα και μεταξύ της ενορίας και της οικογένειας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 στην Νίκαια είχε θα λέγαμε πέσει στο τραπέζι το θέμα τι θα γίνει με τους ιερείς. Θα είναι έγγαμοι, θα είναι άγαμοι. Και αργότερα στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο τότε υπήρχε ένας επίσκοπος ο Παφνούτιος ο οποίος επέμενε ο κλήρος να είναι έγγαμος. Για όλους τους λόγους που αναφέραμε
0: ναι.
1: παραπάνω. Και στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, τελικά, το 691 περίπου μετά Χριστόν, επικυρώνεται αυτό και αποφασίζεται ο επίσκοπος, νομίζω με τον 12ο κανόνα ο επίσκοπος να είναι άγαμος, και με τον 13ο κανόνα οι ιερείς, οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι να είναι έγκαμοι. Και βέβαια όλων αυτών προηγείται ο γάμος. Είναι μια ερώτηση που την κάνουν πολύ συχνά και οι μαθητές μου στο σχολείο.
0: Πρώτα γίνεται ο γάμος.
1: Πρώτα γίνεται ο γάμος ή πρώτα η ιεροσύνη? Και φυσικά ο γάμος. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν μπορεί, ο ιερέας δεν θα βαδίσει μόνος του στη ζωή. Θα έχει ένα τέρι. Μαζί, χέρι-χέρι θα πιαστούν και θα βαδίσουν στην ιεροσύνη. Δεν είναι η πρεσβυτέρα έξω από την ιεροσύνη. Ούτε τα παιδιά. Ούτε και όλη η οικογένεια. Ούτε και όλη η ενορία. Έτσι γινόμαστε ένα. Έτσι λοιπόν γίνεται πρώτα ο γάμος. Τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία, που αγωνίζονται, όπως ήμασταν εμείς. Ήμασταν παιδιά της ενορίας.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, όταν είσαι μέσα στην ενορία, όταν εκεί βιώνεις ως μαθητής, ως μωρό, ως μαθητής, ως φοιτητής, εκεί γνωρίζεσαι με το κορίτσι σου πολλές φορές. Έτσι έγινε στη δική μας περίπτωση.
0: Ναι.
1: Μέσα στην ίδια ενορία, όπου δρούσαμε και βιώναμε, εκεί γνωριστήκαμε κιόλας.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, πολλές φορές μας ρωτούν, σου το είπε πιο μπροστά? Όχι, δεν μου το είπε. Ήταν κάτι φυσικό. Τι να πω τώρα. Δεν συζητήθηκε και πολύ πιο μπροστά. Ήρθε κάτι πολύ φυσιολογικό. Μετά το γάμο, μάλιστα στο πρώτο χρόνο, έγινε μια αναποδιά στις δουλειές. Ήταν δάσκαλος ο σύζυγος και λίγο πριν τον πάρουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, είχε αφήσει μια άλλη δουλειά. Και τότε μας είπε ο πνευματικός μας, που εκείνος πάντα κατευθύνει, όπως σε κάθε οικογένεια, χριστιανική οικογένεια, μας είπε, μήπως είναι η ώρα που πρέπει να σκεφτείς, γιατί με το πνευματικό έτσι το είχε συζητήσει διεξόδικα. Και εγώ εκεί ταράχτηκα. Λέω, ποια ώρα? Ακόμη δεν παντρευτήκαμε, ποια ώρα? Λέει, της ιεροσύνης. Για να μην ειλικρινείς, αισθανόμουν πάρα πολύ ακόμη απροετοίμαστη. Νόμιζα ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που δεν μπορείς να το σηκώσεις αυτό το πράγμα. Και ταράχτηκα, να σας πω την αλήθεια. Την άλλη μέρα ξαναπήγα στο πνευματικό μου. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Ξαναπήγα λοιπόν και του λέω, μα πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό, πώς να γίνει? Δηλαδή δεν θα πρέπει να περάσει λίγο καιρός να μεγαλώσουμε? Ήμασταν και παιδιά, ήμασταν μικροί. Ήμασταν 23, 24, 25 χρονών. Λοιπόν, μου λέει, ναι παιδάκι μου, ναι. Τι σημαντικό πράγμα είναι το μυστήριο της εξομολόγησης. Έτσι να το πούμε.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ξέρετε, πολλές φορές σκεφτόμαστε πράγματα με το λογισμό μας, τα κάνουμε πολύ δύσκολα. Εγώ ένα βράδυ ταλαιπωρήθηκα πολύ με τους λογισμούς, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Την άλλη μέρα, στο μυστήριο της εξομολόγησης, μέσα σε ένα λεπτό, ίσως και πολύ, λέω, ξεκαθάρισαν όλα. Μου είπε 2-3 πράγματα και μου λέει, εσύ παιδί μου, αυτό το κάνεις? Όχι, πάντα. Το άλλο το κάνεις? Όχι, λέω. Το άλλο το κάνεις? Όχι. Είσαι έτοιμη, παιδί μου, τότε. Όταν βγήκα, πετούσα.
0: Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι όταν είμαστε κοντά στην εκκλησία, παιδιά έτσι που αγωνίζονται
1: έτσι
0: πνευματικά, δεν είναι τόσο δύσκολο?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Στο μυστήριο της ιεροσύνης.
1: Δεν είναι δύσκολο. Ένα παιδί που μεγαλώνει, βλέπω τώρα πολλά νιάτα, πάρα πολλά νιάτα, πολλά αγόρια και εκεί στην ενορία μας. Και πολλές κοπέλες. Και βλέπω ότι είναι πολύ συγκρατημένα τα παιδιά. Και στεναχωριάμαι, για να σας πω την αλήθεια.
0: Για πείτε μας λοιπόν για την ιεροσύνη.
1: Γιατί δεν παίρνετε στην ιεροσύνη?
0: Τι είναι η ιεροσύνη λοιπόν?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν. Και αυτά τα πρακτικά θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε όλα κομμάτι-κομμάτι, έτσι θα τα αναλύσουμε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται αναφορά πρώτος ιερέας ο Ααρών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αναφορά, όπου εκεί αφιερώνει μεγάλο μέρος τη σημασία του λειτουργήματος, όσο και στο λεπτομερή διακανονισμό των ιερατικών καθηκόντων των ιερέων. Ωστόσο, η ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη λειτουργούσε σκιωδώς και συμβολικά, θα λέγαμε, μέχρι που βρήκε την τελείωσή του στο πρόσωπο του ίδιου του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός, κατά τον Απόστολο Παύλο, στην προς Εβραίους επιστολή, τι ωραία επιστολή αυτή η προς Εβραίους, είναι, λέει, ο προσαγορευτής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, είναι ο μέγας αρχιερεύς, ο διελυθών τους ουρανούς. Πού πάει τώρα ένα παλικάρι, να βαδίσει αυτή την οδό μαζί με τη γυναίκα του, η οποία δέχεται αν δεν δεχτεί η πρεσβυτέρα, δεν γίνεται ο ιερέας να γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουμε παραδείγματα όπου, ναι, που ήθελαν να γίνουν ιερείς, οι κοπέλες είχαν τις δικές τους αναστολές ίσως, mm-hmm. και δεν έγιναν. Δηλαδή, ύστερα, μέσα στο γάμο πρέπει να σέβεται ο ένας τον
0: άλλο. Αυτό θα έλεγα. Πρέπει να είναι σεβαστές όλες οι απόψεις.
1: Γι' αυτό είναι καλό να το προτείνουμε και στα καινούργια τα παιδιά. Θα κάνουμε έτσι.
0: Ναι,
1: θα,
0: ναι.
1: θα πηγαίνω, ερχόμαστε.
0: Βεβαίως, κυρία πείτε μας, πείτε μας. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Καλό είναι οι νέοι όλα αυτά να τα συζητάνε πριν. Δηλαδή, ναι. ένας νέος που έχει σκοπό, ναι. που θέλει να το ψυχανεμίζετε, να το συζητά. Πριν αραβωνιαστείτε, πριν παντρευτείτε, κάντε μια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνετε, να πιείτε τον καφέ σας, να κάνετε μια βόλτα, κάνουν να συζητούνται αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικά. Πολλές φορές τα συζητούμε έτσι με τον πατέρα Ιωάννη και μου λέει: καλά, τι συζητούν αυτά τα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Να λέμε τις σκέψεις μας, τα σχέδιά μας.
1: Να λέμε τις σκέψεις μας και τα σχέδιά μας και να μην έχουμε το φόβο αν θα φοβηθεί η άλλη και δεν. Αν δεν θέλει να γίνει. Mm-hmm. Και εσύ θέλεις, τότε όντως. Καλό είναι να δούμε κάτι άλλο, να το συζητήσουμε. Αν έχεις την εμπιστοσύνη στον άλλον και τον αγαπάς πολύ, θα συγκατανέψεις.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Όταν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, θα.
1: Εκτός και αν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και θα τα πούμε και αυτά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν η ιεροσύνη έχει ως αρχή της τον Χριστό, ο οποίος το μετέδωσε στους Αποστόλους και αυτοί στους ιερείς μας. Mm-hmm. Έχουμε την Αποστολική Διαδοχή που λέμε. Η επίθεση των χειρών, θυμάστε, οι Απόστολοι πρώτοι και ύστερα οι Διάκονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Από τους Διακόνους, μετά στους Επισκόπους και μετά στους Ιερείς και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι χέρι με χέρι. Αν θα θέλαμε να το ζωγραφίσουμε αυτό, θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήμασταν όλοι μαζί ανά τους αιώνες, ξεκινώντας από τον Χριστό, χέρι. Και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και εδώ το λέω πολλές φορές και στους μαθητές μου. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν είμαστε σε έναν Ορθόδοξο ναό? Πηγαίνουμε σε ένα ξένο μέρος. Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι σε έναν Ορθόδοξο ναό? Ακούς να μνημονεύεται ο επίσκοπος της περιοχής.
0: Να
1: λοιπόν η εγγύηση. Είναι η εγγύηση της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό βλέπετε έτσι καλυπτόμαστε από πάρα πολλά σημεία. Ώστε να μην την πατάμε. Γιατί πολλές φορές ακούμε κάποιοι αδερφοί μας υποπέφτουν σε κάποιες αιρέσεις. Να έχουμε το νου μας. Όταν βρισκόμαστε σε ένα ναό και σε μια θεία λειτουργία, τελείως δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Λοιπόν, είναι άκυρα τα μυστήρια. Θα πρέπει να το προσέχουμε αυτό.
0: Μέσα από την εκκλησία ποτέ δεν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έχουμε τον κίνδυνο.
1: Απλά πρέπει
0: να πέσουμε σε
1: αιρέσεις. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε εδώ τον Άγιο Νεκτάριο.
0: Ναι.
1: Και θα μου επιτρέψετε.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος και όποιο παιδί θέλει να γίνει ιερέας, θα πρέπει να πάρει να διαβάσει τον Άγιο Νεκτάριο. Τι γράφει για την ιεροσύνη. Και είναι σίγουρο ότι αν έχει έστω και μία έτσι, απορία ή μία αναστολή, θα του τη λύσει. Δούλεψε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα ο Άγιος μας. Λοιπόν, μας λέει ότι η ιεροσύνη είναι το ύψιστο δυνατό λειτουργήμα και αξίωμα το οποίο μπορεί να λάβει ο άνθρωπος από το Θεό επί της γης. Το ύψιστο, Λοιπόν, το ύψιστο των θείων δωρημάτων εξώσων ο Θεός εχαρίσατο της ανθρώπης και η πηγή. Κοιτάξτε τώρα, πηγή τι παραπέμπει. Παραπέμπει στο είδωρο, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό.
0: Έτσι
1: λοιπόν, δεν μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς ιεροσύνη. Φανταστείτε τον κόσμο μας χωρίς ιεροσύνη. Από πού θα πάρουμε το μυστήριο, τον μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Τι θα γίνει? Θα μείνουμε ξεροί. Θα μείνουμε ατάιστοι, απότιστοι, νεκροί. Λοιπόν, διότι από τη ιεροσύνη, ως από πηγής πολυχεύμονος, απορρέουν άπαντα τα προς τους ανθρώπους εκ του ουρανού πεμπόμενα αγαθά. Και για να έρθουμε και λίγο πιο πίσω, από την πατερική γραμματεία, να δούμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει: «Τελείται μεν επί της γης, τάξιν δε επουρανίων έχει ταγμάτων. Ουγαρ άνθρωπος, ουκ άγγελος, ουκ άλλη της κτιστή δύναμης, αλλά αυτός ο παράκλητος αυτήν διετάξατο την ακολουθίαν», όπως όλα τα μυστήρια. Έχουμε τον ίδιο τον παράκλητο, το ίδιο το Άγιο το Πνεύμα που κατεβαίνει και αυτό τον άνδρα, ο οποίος είναι ένα παλικάρι, ένα απλό παλικάρι, με το πουκαμισάκι του έχει πάει, με το παντελονάκι του και μέσα σε δευτερόλεπτα κατεβαίνει χάρη του Θεού και βλέπουμε η αλλίωση λέει της δεξιάς του υψίστου Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια γαριτωμένη ψυχή με τα αντεριά και τα ράσα του, με το μουσάκι του, δεν ξέρω. Είναι το κάτι άλλο αυτό που ζούμε σε μια ιεροσύνη. Μου έλεγε πρόσφατα μια πρεσβυτέρα, εγώ λέει πήγα σε μια χειροτονία και μετά από αυτή τη χειροτονία είπα, ο άνδρας μου θα χειροτονηθεί, ο άνδρας που θα πάρω, δεν ήξερε ποιος θα είναι, σίγουρα θα είναι ιερέας. Και το παλικάρι που αντίκρισα και αγάπησα, το παρακάλεσα, θα ήθελες να γίνεις ιερέας?
0: Μάλιστα.
1: Και μου είπε ναι.
0: Ένιωσε δηλαδή όλη αυτή τη χάρη.
1: Ένιωσε όλη αυτή τη χάρη. Mm-hmm. Ναι, ναι. Όσοι δεν έχετε πάει σε ανεμιστήριο της Ιεροσύνης, να το επιχειρήσετε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη χάρη. Ναι. Λοιπόν, και αυτό που πραγματικά, αυτό που μας εξηγεί τώρα εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς γίνεται αυτή η αλλαγή, ο Παράκλητος, αυτήν διατάξατε την ακολουθία και ετοιμένοντας εν σαρκή των αγγέλων, έπεισε, φαντάζεστε, διακονίαν. Και ξεκινάει. Δύο χρήτων ιερωμένων, όσπερεν αυτή σε οστότα τη ουρανής, μεταξύ των δυνάμεων εκείνων, ούτως είναι καθαρών. Το μυστήριο. Τι λόγια, τι γράψαν και αυτοί οι πατέρες, τέλος πάντων. Και τους έχουμε συνήθως στην άκρη, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά που λένε, αλλά αυτός που αγαπά αυτό που θέλει, όπως αγαπούμε τη Θεία Λειτουργία, και βλέπετε πολλά πράγματα παλιά δεν τα καταλαβαίναμε, αλλά όσο πηγαίνουμε τόσο τα καταλαβαίνουμε, έτσι είναι και οι πατέρες της Εκκλησίας. Και θα κλείσουμε με τον Άγιο Γρηγόριο, το θεολόγο, όσον αφορά την πατερική γραμματεία, ο οποίος σχετικά με την ιεροσύνη τι μας λέει? Πτερώσε ψυχήν, αρπάσε κόσμου και δούνε Θεό και το κατοικώνα ή μένον τηρήσε ή κινδυνεύον χειραγωγήσε εις τον Χριστόν εν τες καρδίες δια του πνεύματος και το κεφάλαιον Θεόν ποιήσε. Θεόν ποιήσε των άνθρωπων δηλαδή, και τη άνω μακοριότητας των τη άνω συντάξεως.
0: Υπέροχα λόγια.
1: Μακαριότητα, αυτό είναι η ιεροσύνη.
0: Μακαριότητα.
1: Μακαριότητα. Ναι. Γιατί αυτός ο ιερέας, αυτός ο άνθρωπος που έξω είναι ένας απλός άνθρωπος, μέσα στο θυσιαστήριο είναι πιο πάνω από τους αγγέλους.
0: Πιο πάνω από τους αγγέλους, ναι. Αυτό να το τονίσουμε. Ναι.
1: Είναι πιο πάνω από τους αγγέλους, γιατί οι άγγελοι δεν μπορούν να κάνουν το θυσιαστήριο. Οι άγγελοι είναι γύρω από το θυσιαστήριο. Διακονούν, διακονητές είναι. Εκείνος που μπορεί να πιάσει τα Άγια των Αγίων, να αγγίξει το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο σώζει τους πάντες, είναι ο ιερέας. Τι είναι αυτό?
0: Να μας τα πείτε, να μας τα πείτε όλα αυτά εδώ, γιατί ξέρετε, τελευταία ακούμε διάφορα και δεν μας αρέσουν αυτά. Είναι πιο πάνω από τους αγγέλους ιερείς, γι' αυτό πρέπει να τους σεβόμαστε, με όλα τα λάθη που μπορεί να έχει ο καθένας.
1: Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, θα συναντήσεις έναν άγγελο και έναν ιερέα. Ποιον μη θα πέσεις να προσκυνήσεις πρώτα? Και λέει, εννοείται τον ιερέα. Θα φιλήσεις το χέρι του. Βλέπετε, ακούμε πολλές φορές ότι είναι ανάξιος αυτός ο ιερέας. Ή κατακρίνουμε μάλιστα. Δεν υπάρχει χειρότερο αμάρτημα. Βασικά η κατάκριση δεν κάνει να κατακρίνουμε κανέναν. Αλλά πόσο μάλλον τον ιερέα. Ό,τι και να είναι.
0: Ανθρωπίνος, ό,τι και να είναι.
1: Ανθρωπίνος, ό,τι και να είναι. Ακριβώς.
0: Εμάς
1: δεν είναι το ίδιο. Όταν είναι μέσα στο θυσιαστήριο, εκεί είναι άγγελος Θεού. Θα πρέπει δηλαδή αυτό, θα πρέπει να διαβάσουμε, να προσευχηθούμε για να το καταλάβουμε και να το εννοήσουμε. Δεν είναι ο ίδιος, δεν είναι ο Γιάννης που βλέπουμε έξω. Είναι ο πατήρ Ιωάννης. Πολλές φορές με ρωτούν, καλά πατέρα Ιωάννη, παντού. Παντού, από την πρώτη στιγμή, με το που τελείωσε το μυστήριο της χειροτονίας, της Ιδιακών χειροτονίας, πατήρ Ιωάννης, δεν μπορούσε να μου βγει κάτι άλλο από το στόμα. Και βέβαια πατήρ Ιωάννης. Γιατί αυτός είναι που συμπορεύομαι πλέον. Το γνώρισα σαν Γιαννάκη, αλλά τώρα είναι ο πατήρ Ιωάννης και μαζί συμπορευόμαστε.
0: Και αγωνιζόσαστε έτσι σε όλο αυτό το έργο, πρεσβυτέρα. Από πότε θεωρείτε ότι είναι καλό η πρεσβυτέρα να μετέχει στο έργο αυτό, στο μυστήριο αυτό της ιεροσύνης και ενδεχομένως και όλη η οικογένεια?
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή.
0: Από την πρώτη στιγμή.
1: Από την πρώτη στιγμή, κύριε Τσούρα. Από την πρώτη στιγμή που παίρνετε η απόφαση για κάτι τέτοιο, ξεκινάει ο αγώνας της προσευχής και θα πρέπει να είναι πολύ έντονος αυτός ο αγώνας. Και θα πρέπει να είναι αδιάκοπος αυτός ο αγώνας. Δεν σταματάμε ποτέ να προσευχόμαστε, γιατί οι πειρασμοί είναι πολλοί. γιατί εννοείται ότι ο πονηρός είναι κατά ανά πάσα στιγμή και θέλει να ταράξει όλη αυτή την ισορροπία, και δεν ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Οπότε...
0: Ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Σίγουρα υπάρχουν οι πειρασμοί σε κάθε οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Πολύ περισσότερο εκεί που αγωνίζεται.
1: Έτσι. Στην οικογένεια του ιερέα, ναι, γιατί υπάρχει ο αγώνας, γιατί υπάρχει ο Θεός, γιατί υπάρχει η αγάπη, υπάρχει η διάθεση αυτή, η αγαπητική, πρέπει να υπάρχει πάντοτε. Πρέπει να την καλλιεργούμε. Δηλαδή, εγώ ήμουν πάρα πολύ πίσω σε όλα αυτά. Ας πούμε, βέβαια, υπήρχε όλη η αγωγή, δεν μπορώ να πω. Οφείλουμε πάρα πολλά ευχαριστώ στους γονείς μας. Να το πω, γιατί προσφάτως έχασα τον πατέρα μου και πολύ έτσι. Πριν από λίγο καιρό, και τη μητέρα, την πεθερά μου, τον πεθερό μου, όλα μαζί, όλοι μαζί ήθελαν να φύγουν για να έρχονται από εκεί, από τους ουρανούς. Και πραγματικά χαίρομαι που μου δίνει τη ευκαιρία και από εδώ, από το κανάλι, να τους ευχαριστήσουμε μέσα από την ψυχή μας. Γιατί αν δεν ήταν εκείνοι, εμείς δεν θα ήμασταν η ιερατική οικογένεια σήμερα. Εκείνοι ενέπνευσαν την αγάπη, εκείνοι οδήγησαν τα βήματά μας στο Χριστό και στην Εκκλησία. Και έτσι έγιναν τα επόμενα βήματα. Έτσι λοιπόν, πραγματικά οι γονείς.
0: Η οικογένεια,
1: η οικογένεια. Αν αγαπάτε τα παιδιά σας, αν πραγματικά θέλετε να δώσετε τα πάντα στα παιδιά σας, δεν έχουν τόση ανάγκη από τίποτα άλλο πλην του Θεού. Αν τους δώσουμε Θεό, νομίζω ότι τους δίνουμε τα πάντα.
0: Πολύ σημαντική κουβέντα.
1: Το φαγητό είναι για σήμερα. Mm-hmm. Τα ρούχα είναι για σήμερα. Όλα είναι, τα παιχνίδια, οι δραστηριότητες, όλα είναι καλά. Χωρίς Θεό τίποτα δεν είναι καλό. Μόνο ο Θεός τα χρωματίζει, τα δίνει άρωμα όλα αυτά, ευωδία. Βλέπω πολλά παιδιά να ταλαιπωρούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, και να μην έχουν μέσα τους την ουσία της αγάπης. Που πας χωρίς αγάπη?
0: Άρα λοιπόν είναι και πολύ σημαντικό το σημαντικό το έργο. Έχει πολλή δουλειά ο ιερέας να κάνει στην ενορία του.
1: Ναι, πολύ σημαντική. Και εδώ τώρα είναι αυτό, κυρία Τζουρά. Πώς γίνεται τώρα να αυτά τα δύο, πατάμε σε δύο πλάκες, δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως είναι όλοι. Εντάξει, ο καθένας έχει την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Εκεί τελειώνουμε. Λοιπόν, ο ιερέας δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι. Έχει την μητέρα. Οικογένεια της ενορίας,
1: Έχει δύο οικογένειες βασικά. Έχει δύο οικογένειες. Έχει τη μεγάλη οικογένεια της ενορίας. Έχει και την οικογένεια, την ιδιωτική, την προσωπική οικογένεια. Και εδώ τώρα θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μέσα του πρώτα. Θα πρέπει να έχει μια ισορροπία ο ιερέας, την οποία βέβαια πάντα τη συζητάμε την πρεσβυτέρα, και δέχεται και τις συμβουλές και τις απορίες και τις ίσως μερικές φορές έτσι να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που τις εμπιστευόμαστε. Καλό είναι να μιλάμε. Εμείς μιλούσαμε πάρα πολύ τον πάτερ και μιλάμε δηλαδή, και την πιο παραμικρή ανησυχία, και αυτό που καμιά φορά θεωρείς κουταμάρα και λες, άντε τώρα τι να το πω, να μην το πω.
0: Άρα όχι. Δίπλα στον ιερέα.
1: Καλό είναι να τα συζητάμε.
0: Η πρεσβυτέρα δίπλα στον...
1: Ναι, πάντα. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί υπάρχουν πάλι πολλοί κίνδυνοι.
0: Ναι.
1: Εμφολεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Πρέπει να είναι η ζωή τους αγαπητική και πολύ διακριτική. Γιατί η διάκριση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Για πείτε μας έτσι για το
1: δηλαδή,
0: ρόλο
1: της περιβλίας. Δηλαδή να γλυκένονται οι άλλοι, ναι, κοντά σου. Να μην τους κάνεις να ζηλεύουν. Να μην τους κάνεις δηλαδή, α, εσύ τι ώρα που περνάς, εγώ δεν περνάω έτσι. Ξέρεις, μου είχε πολλές φορές, κυρία Τζουρά, έτσι, και κουμπώνομαι πολλές φορές. Και λέω, θα πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί. Ναι, περνώ καλά, πώς περνώ καλά. Χίλιοι δυο αγώνες, είναι Γολγοθάς. Δηλαδή γελώ, αλλά γελώ μέσα από το κλάμα, μέσα από το δάκρυ. Τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Είναι ο ρόλος δηλαδή της πρεσβυτέρας και του ιερέα που ό,τι και να έχει, έχει ένα καθήκον, μια ευθύνη. Για την ενορία του.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Είτε είναι καλά, είτε δεν είναι καλά στο σπίτι και στην οικογένειά του, εκείνος και η πρεσβυτέρα μαζί έχει την ευθύνη να αντιπεξέρθει ό,τι έχει μέσα στην ενορία. Έτσι. Να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει. Αυτό μας λέτε τώρα.
1: Αυτό σας λέω. Και πολλές φορές θα μπορούσε να πει κανείς, μα καλά γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι δηλαδή, ξέρετε τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Μιλούσαμε με τα παιδιά για τον Πατριάρχη Αβραάμ, ας πούμε, στην πρώτη γυμνασίου κάνουμε. Και πολλές φορές τους λέω, Πατριάρχης, τι σημαίνει Πατριάρχης, παιδιά? Πατριάρχης σημαίνει πατέρας πολλών. Αυτό. αυτό είναι ο ιερέας. Πατέρας πολλών. Δηλαδή, ο καθένας έχει την οικογένειά του, και τότε είχε την οικογένειά του. Ο Αβραάμ όμως δεν είχε μόνο την οικογένειά του. Δεν είχε τη Σάρα δηλαδή μόνο και τον Ισάκ. Είχε όλο το λαό.
0: Μάλιστα.
1: Και κοιτάξτε πώς ο Θεός τον επέλεξε και τι λέει. Αβραάμ, θα οδηγήσεις όλο το λαό. Μα καλά μπορούσε. Θα μπορούσε να πει ο Αβραάμ, δεν γίνεται. Κι όμως με τη χάρη του Θεού έγινε. Το ίδιο γίνεται τώρα και με τον ιερέα. Γίνεται πραγματικά με τη χάρη του Θεού. Δίνει πολύ κόπο, δίνει πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή, αυτό, βγαίνουμε από τον εαυτό μας, έτσι. Βγαίνουμε. Αν, δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι στο εγώ. Δεν μπορείς να είσαι στο εγώ και να γίνεις ιερέας και πρεσβυτέρα. Τα ξεχνάς αυτά. Αν θέλεις να είσαι καλά. Όχι για... ξέρετε, όχι για τους άλλους. Για τον, δηλαδή, για τον εαυτό σου πρώτα. Δεν μπορείς να είσαι καλά αν είσαι στο εγώ. Τελείωσε το εγώ.
0: Βγαίνει λοιπόν ο ιερέας και από το εγώ του και δίπλα η πρεσβυτέρα. Θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία που πρέπει να έχει η πρεσβυτέρα και μετά κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε κάθε μητέρα

0: πηγαίνουμε και νονάμε και φεύγουμε, αυτό είναι η εκκλησία. Όχι. Εδώ λοιπόν, αν μπορεί η πρεσβυτέρα και η οικογένεια όλη να βοηθήσει, θα ήταν πολύ ευλογημένο. Δεν είναι πάντα εφικτό. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι πανάκια αυτό το πράγμα. Πολλές φορές, ας πούμε, και με τον επίσκοπό μας μας έχει κάνει πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα και πολλά σεμινάρια. Και πολλές φορές δεν. Ή και ξέρετε, και όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ακριβώς. Δεν θα τα κάνουμε δηλαδή
1: δεν
0: όλα.
1: Σημαίνει, δηλαδή.
0: Κάθε άνθρωπος ακριβώς είναι μοναδικός μέσα στην Εκκλησία. Έχει όμως το δικό του τρόπο.
1: Εγώ να σας διακόψω και να σας πω το εξής, ότι μπορεί κάποια πρεσβυτέρα να μην μπορεί να κάνει έτσι, έτσι πολλά πράγματα, έτσι. Αλλά και μόνο που στηρίζει τον σύζυγο ιερέα είναι το
0: ακριβώς.
1: Πιο σημαντικό.
0: Αυτό που είπατε, κύριε Δουρά, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ακριβώς.
1: Άρα το πρώτο αυτό είναι.
0: Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι το πώς στηρίζω τον ιερέα να είναι εκείνος εντάξει.
1: Δυνατός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να στηρίζει τους ενωρίτες.
0: Το πρώτο πράγμα είναι αυτό.
1: Πολύ σημαντικό. Μετά να δούμε.
0: Μετά, αν πραγματικά και η πρεσβυτέρα έχει αυτή την διάθεση.
1: Τη δυνατότητα,
0: τη
1: το
0: δυνατότητα,
1: χρόνο. Άλλες είναι μικρές μικρομάνες, έτσι.
0: Όχι, και άλλος δεν έχει, ρε παιδί μου, την διάθεση να μιλάει, να διαβάζει, να.
1: Πολύ σωστό αυτό που
0: έχει
1: είπατε.
0: Έχει τη διάθεση να ακούει. Εκείνο που, ας πούμε, θα πρέπει. Είναι η διάκριση, και πάλι θα πω.
1: Διακριτικότητα.
0: Η διακριτικότητα. Η ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε άλλα αντάλλων. Μέσα στην εκκλησία ο τρόπος με τον οποίο φερόμαστε, ντυνόμαστε, χαιρόμαστε, μιλάμε, όλα αυτά πρέπει να είναι μέσα στη χάρη του Θεού,
1: μέσα στη
0: να
1: χάρη
0: πούμε.
1: Του Θεού.
0: Σίγουρα κάνουμε πάρα πολλά, εγώ τα περισσότερα σφάλματα, και ζητώ συγγνώμη από όσους έχω σκανδαλίσει, γιατί ήμουν μικρή, πολλά πράγματα, ας πούμε, δεν περνούσαν και από το μυαλό μου. Ξέρετε, συμβουλεύουν οι γονείς, συμβουλεύουν οι μάνες πάντα. Αλλά λάθη γίνονται πάντα.
1: Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τα
0: λάθη
1: μας.
0: Και να ζητούμε συγγνώμη.
1: Να ζητούμε συγγνώμη με ταπεινότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να συνεχίζουμε.
0: Και να συνεχίζουμε έτσι.
1: Εγώ
0: έτσι
1: θα ακριβώς. Βάλω μια άνω τελεία να βάλουμε εδώ και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο θέμα, πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Και δεν θέλω να το ξεπεράσουμε έτσι τόσο γρήγορα. Γιατί η εκπομπή δεν είναι πολύ έτσι,
0: ωραία.
1: Μεγάλη, οπότε
0: ναι,
1: σε αυτά τα λίγα λεπτά ναι. Να τη συνεχίσουμε και την
0: ωραία,
1: επόμενη εβδομάδα. Εδώ θα σας χαιρετήσουμε, ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να συνεχίσουμε το θέμα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη λειτουργία της Κυριακής σε ήχο δεύτερο. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Λυκούργο Πετρίδη. Θα ακούσουμε το Θεός Κύριος και τα απολυτίκια του δευτέρου ήχου.

Στη συνέχεια, από την ίδια ηχογράφηση, θα ακούσουμε τους αναστάσιμους κανόνες «Εν βυθό κατέστρωσε ποτέ». Ψάλλονται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χρήσαθο Θεοδοσόπουλο θα ακούσουμε λειτουργικά και άξιον εστί. Είναι σε ήχο δευτερόπρωτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις εκφωνήσεις που θα ακούσουμε στην ηχογράφηση τις κάνει ο τότε πρωτοσύγγελος και προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης, ο σημερινός Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελεήμων.

Τέλος, θα ακούσουμε κοινωνικό ενίτε των Κύριων της Κυριακής από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Και αυτό φυσικά σε ήχο δεύτερο.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρου. Άλλο η πόλης. Άλλο ένα σπάνιο γεγονός που έγινε την επόμενη μέρα, το Σάββατο 26 Μαΐου, τρομοκράτησε ακόμα περισσότερο τους χριστιανούς. Από τα χαράματα, ένα πυκνότατο σύννεφο από γκρίζα ομίχλη σκέπασε όλη την Εφτάλωφη και στάθηκε ακίνητο την μέρα ολόκληρη ως το βράδυ. Οι άνθρωποι δεν βλέπανε να περπατήσουν από την ξαφνική αυτή σκοτεινιά και απλώναν τα χέρια τους ως αντιφλοί για να κάνουν λίγα βήματα. Μερικοί αναρωτιούνταν μήπως είχαν μπει στην κόλαση χωρίς να το καταλάβουν. Τέτοιο κακό δεν είχε ξαναγίνει. Πολλοί λέγανε ότι αυτό το ασυνήθιστο γεγονός φανέρωνε ότι αποχωρούσε από τη βασιλεύουσα η χάρη του Θεού που την προστάτευε. Αποκορύφωμα της αγωνίας και του φόβου που ένιωθαν μικροί και μεγάλοι ήταν ένα δυνατό φως, σαν να έλαμπαν μαζί χιλιάδες ύλοι. Και αυτό το φως σκέπασε τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Και το μεγάλο αυτό φως το έβλεπαν και οι Έλληνες και οι Τούρκοι, και κάθε πλευρά έδινε την εξήγηση τη δική της. Η πρώτη αρνητική για τη μοίρα τους, η δεύτερη προάγγελμα της νίκης του Σουλτάνου, που θα εκπορθούσε και θα κατακτούσε την πόλη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, καθώς και ο συνεχιζόμενος κανονιοβολισμός των τυχών και όλα τα δυσάρεστα που μείωναν το κουράγιο και την αντοχή των αμυντόρων, υπήρχαν και ατέλειωτες διχόνοιες ανάμεσα στους Βενετσιάνους και τους Γενοβέζους μαχητές, αλλά και ανάμεσα στους Έλληνες, τους Φιλενοτικούς και τους Ανθενωτικούς. Οι μεν κατηγορούσαν τους δε και ρίχνανε σε αυτούς τις ευθύνες για ό,τι κακό γινότανε. Οι διαφορετικές φυλές και οι θρησκευτικές αντιθέσεις, αλλά και τα συμφέροντα, προκαλούσαν καθημερινές προστριβές και καυγάδες και συγκρούσεις. Η μεγάλη αυτή αναταραχή που υπήρχε από παλιά διονγκώθηκε και αποκορυφώθηκε μετά τη βλάσιμη λειτουργία που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου στην Αγία Σοφιά και αποκάλυψε όλη την υποκριτική στάση του Πάπα και των άλλων Λατίνων που ήθελαν να υποτάξουν οριστικά το ελληνικό γένος. Γιατί οι Ορθόδοξοι αναγκάστηκαν να δεχτούν την ψευδένωση των εκκλησιών που ήταν πιο πολύ ένας διπλωματικός ελιγμός και όχι μια αληθινή πράξη και από τις δύο μεριές. Ο καθένας είχε το δικό του σκοπό. Οι Λατίνοι θέλανε την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον αφανισμό της Ρωμιοσύνης, ενώ οι Έλληνες της πόλης αναζητούσαν πολεμική βοήθεια και στήριγμα στη θύελα του Ισλάμ που τους απειλούσε. Η ένωση των εκκλησιών δεν έγινε ποτέ, μήτε και μπορεί να γίνει μέσα στο ψέμα και τη φαρισαϊκή υποκρισία της παποσύνης. Και ο κόσμος αντιδρούσε φανερά και ακόμη και την ώρα της ανώσιας εκείνης λειτουργίας πολλοί αποχωρούσαν επιδεικτικά όταν βγαίνανε τα Άγια και άρχισε η μνημόνευση του Πατριάρχη.
1: Εξωρετικός! Αυτός είναι αντίχριστος, όχι στον Πάπα! Όχι στους Λατίνους! Έσχος! Έσχος! Έσχος!
0: Τέτοια και άλλα λέγανε οι Ανθενωτικοί που εκφράζανε όλο το λαό και μονάχα μερικοί άρχοντες και αξιωματούχοι θέλανε την ένωση για να πετύχουν την υποστήριξη της παπικής Ευρώπης. Και ο Σάλιας, άγρυπνος πάντα, γύριζε στους δρόμους και σατήριζε.
2: Αδέρφια, στραβωθήκατε! Στο δρόμο που μπήκατε, τους Φράγκους που καλέσατε, σας δέσαν! Δεν τους δέσατε! Τράλαρη και τράλαρο, θα έχετε κακό καιρό!
0: Την ίδια ώρα πήρε να χορεύει τρελά και να χειρονομεί, σαν να ήθελε να βγάλει από μέσα του μια μεγάλη πίκρα που τον βασάνιζε. Ο κόσμος τον έβλεπε και λυπόταν και νιώθε την κάθε λέξη του να καρφώνεται μέσα στα σπλάχνα του σαν μαχαίρι δίκοπο. Και ξαναθυμήθηκαν το Στυλίτη, τον Παγκράτιο και τις προφητείες του που βγήκαν όλες αληθινές μέχρι κεραίας και φοβόταν ότι και η χειρότερη προφητεία για την πτώση της βασιλεύουσας θα βγει σωστή και ολόκληρη. Και θα κλάψουν όλοι με μαύρα δάκρυα και θα χυθούν ποτάμια αίμα και θα βεβηλωθούν τα ιερά και τα άγια και θα τρέχουν όλοι να κρυφτούν και δεν θα βρίσκουν δρόμο να σωθούν και θα ζητούν έλεος και δεν θα το βρίσκουν. Αχ και πάλι αχ αντιλαλούσαν οι δρόμοι και δεν υπήρχε κανείς να τους παρηγορήσει και να τους δώσει έστω και μια μικρή ελπίδα. Τη νύχτα της 26ης προς την 27η Μαΐου ο Σουλτάνος διέταξε να ανάψουν μεγάλες φωτιές σε όλα τα στρατόπεδά του και να χτυπούν συνεχώς τα ταμπούρλα και να φωνάζουν δυνατά. Ήθελε να δημιουργήσει ατμόσφαιρα πανικού στους χριστιανούς, ενώ δεν σταματούσαν οι βομβαρδισμοί και οι συγκρούσεις με τόξα και τουφέκια και ακόντια. Ήταν ένας πόλεμος αλλιώτικος, καινούριος, παράξενος. Πρώτη φορά σμίγανε και αδελφωνότανε τα παλιά όπλα με τα καινούρια. Τα όπλα χωρίς μπαρούτι με τα νέα όπλα, τα πυροβόλα, που βγάζανε φωτιά και κάνανε μεγάλο κρότο. Και όλα δείχναν ότι τα νέα όπλα θα κυριαρχήσουν και θα ανατρέψουν την πολεμική γενναιότητα και την παλικαριά και τη θέση τους θα πάρουν τα τεχνητά μέσα και τα νέα συστήματα. Ο πόλεμος δεν θα χρειάζεται ήρωες και παλικάρια, αλλά μόνο καλούς τεχνίτες και έξυπνους οδηγούς. Στο παλάτι μιλούσαν ακόμη για τον Τούρκο απεσταλμένο του Ισμαήλ, Χαμουζά Ισφερδιάρογλου, αμοιρά της Σινόπης και της Κασταμονής, που πρότεινε στο βασιλέα Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα μαζί με όλους τους βαρόνους και τους ευπατρίδες του και με τους θησαυρούς του και να κατευθυνθεί όπου θέλει. Ο Μωάμεθ υποσχέθηκε ακόμη να σεβαστεί όλους τους χριστιανούς και τα πλούτη τους, αν του παρέδιδαν την πόλη χωρίς πόλεμο. Και τότε ο γενναίος αυτοκράτορας απάντησε με όλη την αρχοντική μεγαλοπρέπεια και μέσα σε λίγες λέξεις συμπύκνωσε το αιώνιο ηρωικό φρόνημα του γένους. Το την πόλη εσυδούνε, ούτε μου εστί ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή ημών. Το να σου δώσω την πόλη δεν είναι δικαίωμα δικό μου ή κάποιο άλλο από αυτούς που την κατοικούν, διότι με κοινή γνώμη αποφασίσαμε να θυσιαστούμε όλοι αυτοπροαίρετα και δεν θα λογαριάσουμε τη ζωή μας.

0: Στη χρυσοκόκκινη μεταξωτή σκηνή του Μωάμεθ έγινε την ίδια μέρα μεγάλο πολεμικό συμβούλιο για να αποφασίσουν οριστικά για την τύχη της πολιορκίας, αν θα συνεχιστεί ή αν θα σταματήσει. Ο μεγάλος βεζίρης Χαλίλ Πασάς είχε κερδίσει για άλλη μια φορά τη γνώμη του Σουλτάνου. Θεύευγαν οι Τούρκοι και θα προετοιμάζονταν για μια νέα επίθεση στην κατάλληλη ώρα, όταν οι χριστιανοί δεν θα περίμεναν πόλεμο.
1: «Η Κωνσταντινούπολη», είπε στο Σουλτάνο, «είναι γερασμένη και αδύναμη σαν όριμο σίκο. Θα πέσει μόνη της. Ας περιμένουμε λίγο».
0: Τα λόγια του Χαλίλ Πασά φάνηκαν σωστά στο Μωάμεθ και ήταν έτοιμος να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Μπήκε όμως στη μέση ο αγριόψυχος και αντίπαλος του μεγάλου βεζίρι, ο Ζαγανός Πασάς, τρίτος στην ιεραρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και υποστήριξε τα αντίθετα και τα όσα ερέθιζαν τη μεγαλομανία του νεαρού Σουλτάνου.
1: «Είμαστε από τώρα οι νικητές, μεγάλη Πατισάχ. Γιατί να περιμένουμε? Φάγαμε ολόκληρο το βόδι 50 τόσες μέρες που το κομματιάζουμε και θα σταθούμε τώρα στην ουρά του, όχι ένδοξα μοιρά του Ισλάμ. Τώρα πρέπει να δώσουμε το τελικό χτύπημα, να τους τσακίσουμε μια για πάντα.

0: Και συνέχιζε. Τώρα πρέπει να δώσουμε το τελικό χτύπημα για τις άλλες χριστιανικές χώρες της Ευρώπης. Μην τις φοβηθούμε. Οι χριστιανοί τρώγονται μεταξύ τους τόσο πολύ και τυφλώνονται από τα συμφέροντά τους, ώστε δεν πρόκειται να στείλουν ούτε ένα πολεμιστή, ούτε ένα γρόση για να βοηθήσουν τη βασιλεύουσα. Εάν το θέλανε, θα έστελναν μεγάλες δυνάμεις να μας χτυπήσουν. Ως αμπιστός και αφοσιωμένος δούλος στην ένδοξη παντοδυναμία σου, προτείνω να διατάξεις γενική επίθεση κατά των απίστων που βρίζουν τον προφήτη μας. Ο Σουλτάνος έγειρε απότομα προς την πλευρά του Αλβανού εξωμό της Αγανού Πασά και διέταξε αμέσως να ετοιμαστούν όλες οι δυνάμεις στεριάς και θάλασσας και να κάνουν τις προετοιμασίες και τους καθαρισμούς που ορίζει το Κοράνιο και την τελευταία μέρα να γίνει γενική νηστεία.
1: Θα χτυπήσουμε τη νύχτα της Τρίτης,
0: είπε με αποφασιστικό τόνο ο Μωάμεθ.
1: Όλα να γίνουμε προσοχή και τάξη. Οι ουλεμάδες να κάνουν προσευχή στον Αλάχ να ευλογήσει τα όπλα μας.
0: Μετά το τέλος του συμβουλίου, ο Χαλίλ Πασάς έστειλε μυστικό μαντατοφόρο στο βασιλιά Κωνσταντίνο και τον ενημέρωσε συμβουλεύοντάς τον να αμυνθεί ως το τέλος. Την ίδια ώρα ο Σουλτάνος έστειλε εντελάλιδες σε όλα τα μέτωπα και διαμηνούσαν τη θέλησή του ότι...
1: Ακούσατε, ακούσατε! Ο ένδοξος Πατισάχ και Σουλτάνος μας Μωάμεθ αποφάσισε στο όνομα του προφήτη μας και με όρκο στο ρανίκητο για τα γάνη του ότι μόλις πατήσουμε την πόλη για τρεις μέρες και τρεις νύχτες όλος ο στρατός είναι ελεύθερος να κάνει πλιάτσικο δικό του και να παίρνει ό,τι θέλει ανεμπόδιστα. Αλλάχι λαλάχ μοταμίχ ρουσουλαλάχ,
0: ούρλιαξε το ενθουσιασμένο στράτευμα του Σουλτάνου που άρχισε να σκέφτεται τα πλούτη και τα αγαθά που θα πλιατσικολογήσει μετά την νίκη. Και ο Ντελάλη συνέχιζε κατά τις οδηγίες που είχε.
1: Άντρες, γυναίκες και παιδιά, θησαυροί και πλούτη, όλα τα πλούτη των Γιαούριδων θα είναι στη διάθεσή σας όλες αυτές τις τρεις μέρες και τις τρεις νύχτες και θα είναι όλα δικά σας. Ύστερα δεν θα δώσετε σε κανέναν τίποτα. Ο πολυχρονεμένος Σουλτάνος μας θέλει μόνο τη δόξα της νίκης. Αλάχ ηλαλάχ, Μοχαμέτ ρουσουλαλάχ.
0: Δηλαδή, ένας είναι ο Θεός και ο Μοχάμετ είναι ο προφήτης του. Ξαναούρλιαζαν οι στρατιώτες του Μωάμεθ. Το απόγευμα της Κυριακής ο Σουλτάνος μάζεψε στο αρχηγείο του όλους τους αρχηγούς και τους αξιωματούχους του και τους έβγαλε λόγο για να τους πει ότι θα λαιλατήσουν την πιο πλούσια και την πιο ένδοξη πόλη του κόσμου με τους άφθονους θησαυρούς σε χρυσάφι και πολύτιμους λίθους που έχουν μαζευτεί από όλα τα μέρη της οικουμένης. Και ακόμη θα εχμαλωτήσουν αρχοντικούς ανθρώπους που θα τους πουλήσουν ακριβά, καθώς και πολύ όμορφες γυναίκες και τρυφερά αγόρια για τα χαρέμια τους. Τους είπε ακόμη ότι η πόλη είναι ανίσχυρη και εξαντλημένη, με λίγους αμύντορες και μισογκρεμισμένα τείχη, και ότι μετά τη δόξα της νίκης αυτής θα καθυποτάξουν και τις υπόλοιπες χώρες των χριστιανών προς δόξαν του Ισλάμ και για δικό του αιώνιο πλουτισμού. Ύστερα όρισε τις πολεμικές θέσεις των στρατευμάτων και τον τρόπο ανυποχώρητης επίθεσης από στεριά και θάλασσα και καθόρισε τα σημεία που θα χτυπούσαν όλοι μαζί την ίδια ώρα. Ο Χαλίλ Πασάς ενημέρωσε και πάλι το βασιλιά με το μυστικό απεσταλμένο του για τις τελικές αποφάσεις για τη μέρα και την ώρα της μεγάλης επίθεσης εναντίον των χριστιανών. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μαζί με τον Λουκάνο Ταρά διέταξαν να ξαναχτυπήσουν τα σήμαντρα όλων των εκκλησιών για να μαζευτούν όλες τις θέσεις τους και να επαγρυπνούν, στρατιώτες και πολίτες, σε ό,τι είχε οριστεί στον καθένα. Και τρέχαν όλοι στους δρόμους και κλαίγανε πολύ για τον επερχόμενο κίνδυνο και έκαναν ό,τι μπορούσαν για την ενίσχυση της άμυνας. Κουβαλούσαν πέτρες, ξύλα, νερό, δέρματα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο τέτοιες ώρες. Οι καλόγεροι και οι παπάδες έκαναν παρακλήσεις στους ναούς, λιτάνευαν εικόνες και όλοι ψέλνανε το Κύριε ελέησον και το σώσον Κύριε των λαών σου. Άλλοι φώναζαν και τραβούσαν απελπισμένοι τα μαλλιά τους, ξεφωνίζανε και πολλοί εξομολογούνταν με δυνατή φωνή τις αμαρτίες τους για να τους λυπηθεί ο Θεός και να τους προστατεύσει. Ήταν στιγμές γεμάτες αλλοφροσύνη, πόνο και απελπισία. Μέσα τους είχε περάσει το αίσθημα του τέλους. Μετά τον εσπερινό της Κυριακής, ξανά γίνε μεγάλη λιτανία της εικόνας της Θεοτόκου. Και στο τέλος μαζεύτηκαν όλοι οι άρχοντες, οι συγκλητικοί και οι άλλοι αρχηγοί των χριστιανών και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος μίλησε με πολλή συγκίνηση και ευγλωτία και τους είπε με θάρρος ότι έφτασε η έσχατη ώρα της νίκης ή της θυσίας υπερπίστεως και πατρίδος. Πλησιάζουν 2 μήνες φρικτής πολιορκίας από τους απίστους. Μας πρότειναν να παραδοθούμε. Η πίστη μας όμως και η πατρίδα και οι οικογένειές μας δεν παραδίδονται ποτέ. Ή νικούμε ή νικιόμαστε. Εμείς στηριζόμαστε στο θέλημα του Θεού. Ό,τι αποφασίσει για μας είναι το τέλειον. Γιατί μόνον τέλεια ενεργεί ο Θεός. Θα πολεμήσουμε λοιπόν μέχρι σε σχάτων και μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας. Αν νικήσουμε είναι το άριστον. Αν πάλι θελήσει ο Θεός να πέσουμε μαχόμενοι, γεννηθεί το θέλημά Του. Εμείς όμως δεν θα αρνηθούμε τίποτα. Θα πολεμήσουμε όλοι. Και αν το χρέος το καλέσει να πέσουμε, θα πέσουμε μαχόμενοι και όχι ως σαν σκλάβοι. Θα πέσουμε ως μάρτυρες επί του πεδίου της μάχης και της τιμής. Και όλους θα μας περιμένει ο ουράνιος στέφανος της θυσίας και η αιώνια και άξια μνήμη και τιμή της στην ιστορία της πατρίδος. Την ίδια νύχτα έγινε και νυχτερινή η θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας, όπου συγκεντρώθηκε μέγα πλήθος εντός και εκτός του ναού, και όλοι οι άρχοντες και αξιωματούχοι με επικεφαλής τον βασιλιά. Αλληλοφιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και συγχωρήθηκαν όλοι μεταξύ των χριστιανικά. Και κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων, ως αν μελοθάνατοι που αποχαιρετούσαν το μάταιο τούτο και άγριο κόσμο των παθών και της αφροσύνης. Όλοι καταλάβαιναν ότι το τέλος πλησίαζε. Με τη δύναμη της πίστεως ξαναπήγαν στις πολεμικές τους θέσεις, όπου τους πρόσταζε το χρέος. Όλοι ήταν αποφασισμένοι να νικήσουν ή να πεθάνουν. Ανέβηκαν λοιπόν στα εξωτερικά τα θεοδοσιανά τείχη και πίσω τους κλείστηκαν οι πόρτες του εσωτερικού τείχους που είχε φτιάξει ο Μέγας Κωνσταντίνος, και έτσι δεν είχαν καμία δυνατότητα να υποχωρήσουν ή να φύγουν από τους πολεμικούς πύργους. Πολλοί πίστοι μάλιστα κρεμούσαν εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων πάνω στις κλειδωμένες πόρτες για βοήθεια και προστασία όλων των γενεόψυχων αμυντόρων, γιατί ο πόλεμος αυτός ήταν πρώτον υπερπίστεως και ψυχής και ύστερα υπερπατρίδος και επιβιώσεως της ζωής. Το ήξεραν ότι αγωνίζονταν ως μάρτυρες ουρανού και γης, μια σφραγίδα αίματος πάνω στο τέλος ενός κόσμου και στην αρχή ενός άλλου που θα γεννιόταν ως αν θαύμα μέσα από τον τάφο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και Όσοι, Ιερομάρτυρες, Γυναίκες Σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σχέση που πρέπει να έχει ο ηγεμόν με τους υπηκόους του αναφέρεται ο Νικόλος Μαυροκορδάτος και σε αυτή την εκπομπή μας. Διαβάζουμε λοιπόν. Ο Πλάτων έλεγε ότι το όνομα της αγάπης προέρχεται από κάποιο ρήμα που σημαίνει κλέβω. Επειδή αρπάζεται η καρδιά εκείνου που αγαπά και τίθεται στην υπηρεσία του άλλου. Άλλοι λένε ότι προέρχεται από το ρήμα ακολουθώ. Διότι αυτός που αγαπά πολύ ακολουθεί αυτόν που αγαπά. Άλλοι λένε ότι προέρχεται από άλλο ρήμα που δείχνει δύναμη για να αποδείξουν ότι η αγάπη είναι δυνατότερη από όλα σύμφωνα με την παροιμία που λέει ότι η αγάπη τα νικά όλα. Άλλοι ότι προέρχεται από ένα ρήμα που σημαίνει λέγω διότι η αγάπη κάνει τον άνθρωπο εύγλωτο και λαλίστατο. Και άλλοι πάλι έχουν τη γνώμη ότι προέρχεται από το ρήμα δέο, διότι αφενός με ενδεσμεύει αυτούς που αγαπούν και αφετέρου προτρέπει αυτούς που αγαπώνται στο να αγαπούν. Επίσης οι σοφοί στην προσπάθειά τους να μας εξηγήσουν και την αιτία της αγάπης μας δίνουν διαφορετικές ερμηνείες. Ο διδάσκαλος Θωμάς λέει ότι το ποιητικό αίτιο της αγάπης είναι το αγαθό, διότι η αγάπη προέρχεται από το αγαθό και αποβλέπει στο αγαθό. Και κάθε τι που αγαπά κανείς, το αγαπά σαν αγαθό και όχι διαφορετικά. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είχε τη γνώμη ότι η εξαίρετη και καθολική αιτία της αγάπης είναι το ωραίο, διότι οι λέξεις ωραίος και αγαθός είναι ταυτόσιμες. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει ότι η επίγνωση είναι η αιτία της αγάπης, διότι η θέληση δεν μπορεί να κλίνει παρά μόνο προς το αγαθό που γνωρίζει. Γι' αυτό και έλεγε «Τα αόρατα μπορεί κανείς να τα αγαπήσει, ποτέ όμως δεν θα αγαπήσει τα αγνώριστα». Οι πλατωνικοί εξάλλου έλεγαν ότι η αιτία της αγάπης είναι η ομοιό της, διότι όλα αγαπούν το όμοιό τους. Γι' αυτό έλεγαν οι ακαδημαϊκοί φιλόσοφοι «Ποτέ δεν είναι αξιόπιστη η συντροφιά των ονομίων, διότι εκείνη η ομοιότης που σε προτρέπει να με αγαπάς, η ίδια προσελκύει και εμένα στη δική σου αγάπη. Εγώ όμως αποδέχομαι και συμφωνώ περισσότερο με τη γνώμη του ηθικού φιλοσόφου, η οποία ανταποκρίνεται περισσότερο στο στόχο μας. Λέει λοιπόν ότι η πραγματική και μοναδική αιτία της αγάπης είναι η αγάπη». Γι' αυτό λέει ο Πορφύριος στο μύθο που έγραψε στην ελληνική γλώσσα «Όποιος θέλει αγάπη, ας αγαπά». Αναφέρει ο μύθος πως όταν η Αφροδίτη γέννησε τον έρωτα το παιδί ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο, ωραίο στο πρόσωπο και έμοιαζε πολύ στη μητέρα του που ήταν θεά της ομορφιάς. Όμως το μέγεθος του σώματός του

ήταν πάντα μικρό και δεν μεγάλωνε καθόλου με την πάροδο του χρόνου. Απορούσε η μητέρα του και δεν ήξερε πώς να το θεραπεύσει. Υπέφερε πάρα πολύ ίδια και μαζί της υπέφεραν κι όλες οι χάριτες που θύλαζαν και έτρεφαν το παιδί. Έτσι, απεφάσισαν να πάνε το παιδί στο μαντίο του Απόλλωνος και με πολύ προσευχή να ζητήσουν το κατάλληλο φάρμακο. Πήγαν λοιπόν με προθυμία και εξέθεσαν το πρόβλημά τους. Και ο Θεός τις απήντησε. Γεννήθηκε Αφροδίτη ο έρωτας μόνος, αλλά δεν μπορεί να μεγαλώσει μόνος του. Πρέπει να του γεννήσεις τον αντέρωτα, δηλαδή την αμοιβαία αγάπη που να του ανταποκρίνεται με ευγνωμοσύνη. Η συμφωνία των αδερφών αυτών θα είναι η εξής. Ο ένας να δανείζεται από τον άλλον την αύξηση. Και ενώ θα κοιτάζουν τα αμοιβαία, θα μεγαλώνουν εξίσου. Εάν όμως ο ένας δεν ανταποκριθεί στην αγάπη του άλλου, κατά ανάγκη και οι δύο θα υστερήσουν. Η Αφροδίτη άκουσε με χαρά αυτή την ωραία συμβουλή και γέννησε τον αντέρωτα. Μόλις αυτός είδε το φως της ημέρας, άρχισε και ο έρωτας να μεγαλώνει και να φαίνεται μεγαλόσωμος. Επειδή όμως εξαιρετάτο από την προηγούμενη συμφωνία, συχνά ήταν υποταγμένος σε διάφορες στενοχώριες και έτσι άλλοτε μένε μεγάλωνε και άλλοτε έχανε τη ζωτικότητά του. Και αν ποτέ ήθελε να μεγαλώσει, έπρεπε να έχει δίπλα του και τον αδερφό του, που όταν τον έβλεπε να μεγαλώνει, αγωνιζόταν και αυτός να μεγαλώσει. Και όταν τον έβλεπε μικρό, αναγκαστικά μίκρινε και αυτός και έχανε τη ζωτικότητά του. Από αυτό το μύθο μαθαίνουμε ότι η αγάπη δεν αποκτάται με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο με την αγάπη. Δηλαδή να φιλούμε εκείνους που μας φιλούν και να αγαπούμε εκείνους που μας αγαπούν. Αυτό μας συμβουλεύει και η Αγία Γραφή. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ φιλούντες ευρύσου συγχάριν.

Επομένως, τότε είναι σταθερή και μόνιμη η εξουσία του ηγεμόνος όταν αυτός αγαπά τους υπηκόους του όπως ο πατέρας τα παιδιά του. Όταν αγωνίζεται για το κοινό συμφέρον. Όταν είναι γλυκομήλυτος, ευγνώμων, γαλήνιος. Όταν ο λαός τον αποκαλεί υπερασπιστή της πατρίδος. Όταν τον εγκρίνει ως επιμελητή της σωτηρίας όλων. Τον ακολουθεί σαν άστρο ευεργετικό και δεν τον αποφεύγει σαν άγριο θηρίο το οποίο αποβλέπει μόνος τον αυλάπτη. Όταν με αυτόν τον τρόπο φέρεται ο ηγεμόν, όλοι τον αγαπούν, τον υπερασπίζονται και τον τιμούν. Χωρίς φρούρηση είναι ασφαλισμένος στο σπίτι του και μπορεί να πηγαίνει οπουδήποτε μέσα στην επικράτειά του χωρίς φόβο, έστω και αν δεν είναι ζωσμένος στο ξύφος και αν δεν το συνοδεύουν οι σωματοφύλακές του. Διότι για την ασφάλειά του όλοι με προθυμία πολεμούν τους εχθρούς του, χύνουν για νεόψυχα το αίμα τους για τη σωτηρία του και είναι έτοιμοι να πεθάνουν με χαρά για να σώσουν τη ζωή του. Όταν όμως αντιληφθούν ότι είναι σκληρός ο ηγεμόν, ότι τους απειλεί με το βλέμμα του, χαίρεται με τη συμφορά τους, εφραίνεται όταν τους βλέπει να υποφέρουν, επιδιώκει το θάνατό τους και ότι γεμά τους θυμό, σαν αιμοβόρο θηρίο, λέει συχνά το «ας με μισούν, φθάνει να με φοβούνται», τότε γεμίζουν από οργή οι καρδιές των υπηκών, κατασκευάζονται οι προδοσίες, βλαστάνει το μίσος, χάνεται η ασφάλεια και απλώνεται παντού ο φόβος. Διότι όσοι θέλουν να τους φοβούνται οι άλλοι, αναγκαστικά και αυτοί θα φοβούνται τους άλλους. Γι' αυτό και δεν φαίνεται παράξενο το ότι οι καρδιές πολλών ηγεμόνων και μάλιστα των κακών διακατέχονται από φόβο και δειλία. Καθώς διαβάζουν την ιστορία, βλέπουν το ικτρό τέλος τόσων και τόσων ηγεμόνων, βλέπουν ότι άλλοι γυμνοί και δεμένοι με αλυσίδες αναγκάστηκαν να προπορεύονται σαν τρόπαιο του νικητού αντιπάλου τους, άλλοι κλεισμένοι σε σιδερένια κλουβιά έτρωγαν πιεζόμενοι σαν θηρία τα κόκαλα που τους έριχναν από το τραπέζι, άλλοι ακόμη πιο πολύ ταπεινώθηκαν, κατήντησαν υποπόδιο του υπερηφάνου δυνάστου όταν ήθελε να καβαλικεύσει το άλογό του. Έτσι τρέμουν από τον φόβο μήπως πάθουν και αυτοί τα ίδια ή μήπως εκπέσουν και αυτοί όπως εκείνοι οι μεγάλοι βασιλείς και αυτοκράτορες από τους οποίους άλλοι εφωνεύτησαν από ασήμους ανθρώπους και άλλοι από τους ίδιους τους στρατιώτες τους. Διαβάζοντας την ιστορία μαθαίνουμε ότι ο Κέσαρ, ο Νέρον, ο Κλάβδιος, ο Ηλιογάβαλος, ο Γάλβας, ο Καλιγούλας και ο Βιτέλιος όλοι εφωνεύθησαν από τους δικούς τους και άλλοι πάλι όπως ο Κάτων, ο Βρούτος, ο Αντώνιος, ο Όθων και πολλοί άλλοι αυτοκτόνησαν. Έτσι αληθεύει ο λόγος του ιστορικού Κουρκίου που λέει ότι τίποτε δεν είναι τόσο σταθερό που και ο πιο αδύνατος να μην το κάνει να διακινδυνεύει.

0: Εδώ αρμόζει και εκείνο που διηγείται ένας υπέροχος ιστοριογράφος ότι έγινε στις ημέρες του. Κάποιος λέει πρίγκιπας της Ιταλίας, επειδή εκαταπίεζε πολύ το λαό του με βάρη τυραννικά και τον εφόρτωνε με ζυγό ανυπόφορο, έδωσε αφορμή στους υπηκόους του που μισούσαν αυτού του είδους την τυραννική εξουσία να του στείλουν κάποιον πρέσβη για να του εκθέσει τις συμφορές της πολιτείας και να προσπαθήσει να μεταβάλει τη μεγάλη του σκληρότητα σε επίοικια. Του έστειλε λοιπόν έναν άνδρα επιδέξιο, συνετό, πρακτικό και γνώστη άριστο της ιατρικής. Αυτός, μόλις παρουσιάστηκε ενώπιον του πρίγκιπος εκείνου, του προσέφερε ένα στεφάνι από βασιλικό και του είπε: «Ο λαός με έστειλε πρέσβη προς τη μεγαλειότητά σου για να σου προσφέρω αυτό το χόρτο, σύμβολο αληθινό της πολύ θλιμμένης μας πολιτείας. Επειδή όμως ο ηγεμόν δεν κατανοούσε την ενιγματική σημασία του δώρου, ο πρέσβης του εξήγησε: «Μοιάζουν άρχοντα οι υπήκοοι σου με αυτό το χόρτο που όταν κανείς το αγγίζει τρυφερά και με ευγένεια αναπέμπει μια ευωδιά ευχάριστη και ωραία. Όταν όμως το σφίγγει και με βία το αποσπά, όχι μόνο αναδίδει μια δυσοσμία, αλλά γεννά και σκορπιούς και αναβλαστάνει και άλλα φαρμακερά ζωήφια. Το ίδιο συμβαίνει και με τους υπηκόους σου. Αν τους φέρεσαι σωστά και με επίοικια, θα σου είναι πάντα αφοσιωμένοι και έτοιμοι να δώσουν και αυτήν τη ζωή τους από αγάπη για σένα. Εάν όμως τους φέρεσαι με σκληρότητα, να έχεις υπόψη σου ότι θα σε κακολογούν και θα σου ετοιμάζουν τέτοιες ενέδρες που θα είναι βλαβερότερες και από τα τσιμπήματα των φαρμακερών φιδιών. Πρεσβεία όντως αξιοθαύμαστη, γεμάτη σοφία και σύνεση». Από αυτό ας μάθουν οι άρχοντες να μην είναι σκληροί και άσπλαχνοι, αλλά επιοικείς και φιλάνθρωποι προς τους υπηκόους τους. Ας έχουν διαρχώς υπόψη τους την παροιμία που λέει: «Περίμενε από τους άλλους να σου κάνουν αυτό που και εσύ κάνεις τους άλλους». Διότι τι θα μπορούσε να κάνει κανείς χωρίς την πιθανότητα να το πάθει και ο ίδιος από τους άλλους?
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον νικετήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απεμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θρύβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης.

και αυτός το πρόσωπον αυτού εστήριξε του πορεύεστα εις Ιερουσαλήν και απέστειλεν αγγέλους που προσώπου αυτού και πορευθέντες εις

στραφίζα επετίμησαν αυτοίς και είπεν, ουκ είδατε ιου πνεύματος εστέ ημείς. Ο γάριος του ανθρώπου κι ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Και πορεύθησαν εις ετέραν κόμιν, εγένετο δε πορευωμένον αυτών αιτιωδών, έλεγε τις ακολουθούσιν αυτών. Πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς γινώσκη τις εστιν ο Υιός ημί ο πατήρ, και τις εστιν ο πατήρ ημί ο Υιός, και ο εαμβούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Και στραφείς προς τους μαθητάς κατηδίαν είπε, μακάρι οι οφθαλμοί βλέποντες αβλέπετε, λέγω γαρ ημίν ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς, η θέλησαν οι

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων

Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίωνος Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμβους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού και Διονυσίου του Έντο Ολύμβο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετευομένσε μόνε πολυέλεε Κύριε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτο επί τες αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείας εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε, μικροί μου φίλοι. Ήρθε η ώρα να συναντηθούμε. Κυριακή απόγευμα, 21 Ιουνίου λέει το ημερολόγιό μας. Και όπως είπαμε χθες, ελάτε λίγο να πάρουμε τα μηνύματα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε το πρωί την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Είναι, παιδιά, ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία του Χριστού μας. Ο Χριστός μας ήταν ανεβασμένος σε ένα λοφάκι και γύρω του πλήθος κόσμου, παιδιά, τον άκουγε και δεν ήθελε να σταματήσει ο κόσμος. Δεν ήθελε ο Χριστός μας να τελειώσει, γιατί τα λόγια του μπαίναν μέσα στην καρδιά τους και τη γαλήνευαν και τους έκαναν να παίρνουν αποφάσεις όμορφες για τη ζωή. Και τι είπε λοιπόν ο Χριστός μας σε εκείνους και σε όλους εμάς? Μας είπε πως το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν τα μάτια είναι γερά, τότε το λιχνάρι είναι καλό και φωτίζει. Αν όμως τα μάτια έχουν πρόβλημα και δεν βλέπουμε καλά και είναι σκοτεινά, τότε είμαστε ολόκληροι σκοτεινοί, παιδιά. Να προσέξουμε τα μάτια μας, μικροί μου φίλοι. Από τα μάτια καταλαβαίνουμε κάποιον αν είναι καλός άνθρωπος. Όχι πως δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά τα μάτια μας δείχνουν τι άνθρωποι είμαστε. Όταν είσαι ένας άνθρωπος απλός, με καλοσύνη, με καλή διάθεση για τους άλλους, με προσευχή, τότε τα μάτια σου είναι ήρεμα, γαλήνια, χαριτωμένα. Όταν όμως ολοθυμώνεις, κάνεις αβολιές, ατιμίες, θέλεις τα πράγματα μόνο για τον εαυτό σου, νιώθεις κακία για τον άλλον, και προσέξτε, πάτε σε αυτές τις περιπτώσεις στον καθρέφτη και δείτε, τα μάτια μας είναι σκληρά, είμαστε συνοφριωμένοι. Δείχνουν τα μάτια μας το σκοτάδι της καρδιάς μας. Λοιπόν, να προσέξουμε τα μάτια μας, παιδιά. Τι εικόνες παίρνουν απ' έξω, γιατί ό,τι παίρνουν απ' έξω πάει στην καρδιά. Να προσέξουμε τα μάτια μας, γιατί ό,τι έχει η καρδιά μας φαίνεται μετά στα μάτια μας. Στη συνέχεια λέει ο Κυριός μας, δεν μπορούμε, λέει, να δουλεύουμε σε δυο αφεντικά. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε και στο Θεό, να είμαστε δούλοι Θεού, να είμαστε και δούλοι του πονηρού. Δεν γίνεται, γιατί ο Θεός θα μας λέει, σκόρπισε στους φτωχούς και ανήμπορους. Και ο πονηρός θα μας λέει, ούτε σπυρί να μη σου πάρουνε, και πάει χαμένο. Θα λέει ο Χριστός μας, δώσε αγάπη και συγχώρεση, να συμπονείς τους άλλους. Ενώ ο πονηρός θα λέει, να τους εκμεταλλεύεσαι όλους. Είδατε, παιδιά, και πόσα άλλα τέτοια. Λοιπόν, μπορούμε να είμαστε και δούλοι Χριστού και δούλοι του πονηρού? Δεν γίνεται. Ο πονηρός λέει πάντα το αντίθετο από τον Χριστό μας. Πρέπει λοιπόν έναν να αγαπήσουμε, ένα αφεντικό, παιδιά, και φυσικά τον Θεό μας. Και αφού τον αγαπήσουμε, θα κάνουμε αυτό που θέλει εκείνος, αφού θα είναι το αφεντικό μας, ο πατέρας μας, ο Θεός μας. Τι θέλει ο Θεός από μας? Να τον αγαπήσουμε, να του μιλάμε με την προσευχή, να αγαπήσουμε και τον συνάνθρωπό μας, να του φερόμαστε καλά όπως θέλουμε να μας φέρεται και εκείνος, να μην τον δυσκολεύουμε όπως δεν θέλουμε να μας δυσκολεύει και εκείνος. Λοιπόν, να, σε αυτά τα δύο, παιδιά, περιλαμβάνεται όλος ο νόμος, όλες οι εντολές του Θεού. Αυτά να κάνουμε για να είμαστε έτσι και να το δείχνουμε ότι αφεντικό μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και συνεχίζει ο Χριστός μας και μας φωνάζει σε όλους μας, και ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή. Γιατί αγχώνεστε, μας λέει? Γιατί με ρημνάτε για αυτή τη ζωή? Εγώ όλα θα σας τα δώσω, αρκεί εσείς να ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Αρκεί εσείς με τη ζωή σας, το παράδειγμά σας, το λόγο σας, τη σκέψη σας, την εργασία σας, να ομολογείτε την Βασιλεία του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Και αν εμείς τα κάνουμε αυτά, δεν θα μας αφήσει έτσι, παιδιά, ο Θεός. Και δουλειά θα μας στείλει. Από τη δουλειά θα έχουμε χρήματα και να φάμε και να ντυθούμε. Μη στεναχωριέστε, μικροί μου φίλοι. Πείτε το στους μεγάλους.
και να το θυμάστε κι εσείς στη ζωή σας. Όλα να τα αφήνουμε μέσα στην χούφτα του Θεού. Μας αγαπά πολύ, παιδιά, ο Θεός μας. Πάρα πολύ, ασύγκριτα πολύ. Δεν υπάρχει μέτρο στην αγάπη Του. Εμείς μόνο να τηρούμε το θέλημά Του. Φυσικά και θα εργαστούμε. Δεν θα περιμένουμε από το Θεό να μας στείλει μια κατσαρόλα φαγητό από τον ουρανό. Θα εργαστούμε. Θα εργαστούμε όμως τίμια. Έτσι δείχνουμε ότι αφεντικό μας είναι ο Χριστός. Θα εργαστούμε με καλοσύνη, με διάθεση να εξυπηρετήσουμε τους άλλους, βάζοντας όλο τον καλό εαυτό μας για να κάνουμε κάτι υπέροχο. Έτσι, μικρή μου φίλη, κοντά στο Χριστό, χωρίς άγχος, και όλα πηγαίνουν κατευχήν. Ας μην το ξεχάσουμε, μικρή μου φίλη. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια να περάσουμε στο διήγημά μας.

Στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Η μοναχή μας έδειχνε τη μαρμάρινη σαρκοφάγου. Την έφεραν εδώ από την αρχαία Σπάρτη. Τη λένε μαρμάρα επειδή είναι μαρμάρινη. Κάποιες εποχές οι άνθρωποι έφερναν πέτρες και γλυπτά από τα ερείπια των αρχαίων ναών και έχτιζαν τα σπίτια και τις εκκλησίες τους. Ο Θωμάς είχε κολλήσει στη μαρμάρα και την κοίταζε με μεγάλη περιέργεια. Ύστερα τον είδαμε έκπληκτη να μετρά με το χέρι τον πόη του και ύστερα να ξαναμετρά πάλι με το χέρι το μήκος της μαρμάρας. «Θωμά, αιωνία σου η μνήμη», του είπε γελώντας η Ραλού. «Σκέφτεσαι να πεθάνεις, ε?» «Δεν πιστεύω ότι εδώ μέσα χωρά άνθρωπος», είπε ο Θωμάς θυμωμένος στη Ραλού. «Τότε μπες για να δεις». Τους κοίταζα από μακριά και δεν μπορούσα να φανταστώ πως θα το έκανε στα αλήθεια ο Θωμάς. Έτρεξα να τον εμποδίσω, να του πω πως απαγορευόταν, αλλά δεν πρόλαβα. Ο ξάδελφός μου έριξε μια γρήγορη ματιά γύρω του. Είδε πως η μοναχή δεν ήταν πια στην αυλή. Πρέπει να είχε μπει στην εκκλησία και ο φύλακας μιλούσε με μια παρέα από τουρίστες. Με μια γρήγορη κίνηση μπήκε μέσα στη σαρκοφάγο. Ξάπλωσε με σταυρωμένα χέρια, βεβαιώθηκε πως τον χωρούσε και βγήκε σε δευτερόλεπτα. Εκτός από εμάς τα παιδιά τον είδαν και δύο τουρίστες. Ο ένας μάλιστα πρόλαβε και τον φωτογράφησε ξαπλωμένο, δίθεν πεθαμένο μέσα στη μαρμάρα. Η τρέλα του ευτυχώς σταμάτησε εκεί, γιατί η μοναχή την επόμενη στιγμή βγήκε στην πόρτα της εκκλησίας και μας έκανε νόημα να μπούμε. Περιμέναμε λίγο τη Ραλού να συνέλθει, γιατί είχε καθίσει στο πεζούλι και σπαρταρούσε από τα γέλια. Μπήκαμε μέσα και μας στήληξε πάλι το θεϊκό μισόφωτο, η ουράνια δροσιά και το ελαφρύ άρωμα του μοσχολίβανου που είχε ποτίσει τους πέτρινους τοίχους, τους Αγίους και τον αέρα. Έκλεισα τα μάτια και ανάπνευσα βαθιά. Τα άνοιξα και κοίταξα τον Χριστό με όλη την παρέα του, τους Αγίους, τους τέσσερις Ευαγγελιστές ψηλά στον Τρούλο. Από τους μικρούς φεγγίτες του έμπαινε το απόκοσμο φως που πλημμύριζε την εκκλησία, που πλημμύριζε και την ψυχή μου. «Μισή φωτεινή μπάλα που δεν πατάει πουθενά και όμως δεν πέφτει», μουρμούρισε ο μικρός δίπλα μου. «Είναι ο Τρούλος της εκκλησίας από μέσα. Σου έχω πει να μην μιλάς όταν δεν ξέρεις». Κι όμως είχε δίκιο ο μικρός. Ο Τρούλος ήταν αέρας, φως. Ο Χριστός και οι Άγιοι δεν είχαν βάρος καθόλου, ούτε όσο είχε ένα πούπουλο, ένα ξερό χόρτο. Αντί να πέφτουν προς τα κάτω, όλο και ανέβαιναν ψηλά, μέχρι που ο Τρούλος γινόταν ένα με τον ουρανό. «Παιδιά, ελάτε να δείτε από εδώ», άκουσα να λέει η μοναχή. Περπάτησα προς τα εκεί από που είχα ακούσει τη φωνή της, χωρίς να ξεκολλήσω τα μάτια μου από το φως και τις εικόνες του Τρούλου, και απορώ, τώρα που το σκέφτομαι, πως δεν έπεσα. «Πω πω, άγγελοι, πετάνε στα αλήθεια. Ακούω τον ήχο που κάνουν τα φτερά τους. Είναι σαν μουσική που όμως δεν την ακούμε με τα αυτιά μας». «Α, το ευχαριστήθηκα», φώναξε ξαφνικά ο Θωμάς ολόχαρος. «Είναι κόκκινα, κατακόκκινα. Τον είχαμε ξεχάσει. Τόση ώρα δεν είχε ανοίξει το στόμα του». «Το ευχαριστήθηκες? Δηλαδή, για πες, με ενδιαφέρει», του είπε η Ραλού περίεργη. «Να μην σε νοιάζει. Να, τα Χριστούγεννα στο σχολείο ζωγράφισε αγγελάκια με κόκκινα φτερά και η δασκάλα με μάλωσε, γιατί λέει τα φτερά των αγγέλων είναι άσπρα». Οι άλλοι έβαλαν πάλι τα γέλια με το Θωμά, όμως εγώ δεν πρόλαβα να γελάσω. Ξαφνικά, άκουσα μια άγνωστη φωνή να μιλάει στα αγγλικά. Κοίταξα γύρω μου. Μια ομάδα ξένων μόλις είχε μπει στην εκκλησία και ένας ξεναγός τους μιλούσε. Ήξερα λίγα αγγλικά, αλλά δύο λέξεις από τα λόγια του ήταν αυτές που με ξαναγύρισαν στη γη. Ήξερα πως αυτό που έλεγε θα πει αετός και κεφάλι και βέβαια δύο κεφάλια, δηλαδή δικέφαλος. Πήδηξα σαν βάτραχος προς τα εκεί όπου ήταν μαζεμένοι οι ξένοι, κάτω ακριβώς από τον Τρούλο. Έσπρωξα, δεν ήξερα τι έκανα. Πέρασα μπροστά και είδα εκείνο που ήταν εκεί αιώνες, εκείνο που έψαχνα ώρες,
εκείνο που δεν πρόσεξε όταν μπήκα στην εκκλησία, γιατί κοιτάζα ψηλά. «Αδελφή Θεοκλήτη, παιδιά, ελάτε, τρέξτε γρήγορα», φώναξε ενθουσιασμένος. Στο πάτωμα της εκκλησίας υπήρχε ένας δικέφαλος αετός, σκαλισμένος σε μάρμαρο. Θα πρέπει να ήταν πολύ σπουδαίος αυτός ο δικέφαλος, γιατί όλοι οι τουρίστες τον κοίταζαν και ακούγαν προσεκτικά τα λόγια του ξεναγού πριν τους αναστατώσω εγώ. Οι άλλοι έτρεξαν ανήσυχοι. Θα πρέπει να φώναξα πολύ δυνατά και με βρήκαν να δείχνω το δικέφαλο στο πάτωμα. Ήθελα αυτό να σας το δείξω τελευταίο, αλλά με πρόλαβες. Άκουσα τη μοναχή να λέει: «Ακριβώς εκεί όπου είναι ο μαρμάρινος δικέφαλος, Οδυσσέα και παιδιά, γονάτισε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και στέφθηκε αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ύστερα έφυγε για την Κωνσταντινούπολη και δεν ξαναγύρισε ποτέ». Όταν άκουσα τα λόγια της, γονάτισα χωρίς να το σκεφτώ και προσκύνησα το δικέφαλο αετό. Τώρα που το σκέφτομαι, το μάρμαρο δεν ήταν κρύο όπως όλες οι πέτρες. Ήταν ζεστό, πιο ζεστό και από τα χείλια μου. Ύστερα ζαλίστηκα και δεν θυμάμαι τι έκανα. Όμως μου είπαν αργότερα τα παιδιά. Προσκύνησα το δικέφαλο αετό και άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Ναι, ήθελα πάντα να κλάψω για το μεγάλο ήρωα, το μάρτυρα της πατρίδας, τον ατρόμητο, τον αθάνατο, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να κλαίει. Είχα να κλάψω από μικρό παιδί, αλλά μου βγήκε εκείνη τη στιγμή το κλάμα. Οι ξένοι που πριν από μισό λεπτό ήταν θυμωμένοι μαζί μου, γιατί τους είχα σμπρώξει και τους είχα ανησυχήσει, κοίταζαν βουβή το παράξενο θέαμα. Ένα παιδί, απόγονο του μεγάλου αυτοκράτορα, να κλαίει γι' αυτόν, γονατισμένο εκεί όπου είχε γονατίσει και ο ίδιος πριν από 500 χρόνια. Η εκκλησία βούλιαξε στη σιωπή. Μόνο το κλάμα μου ακουγόταν, σιγανό, λυπητερό. Ένιωθα τον Κωνσταντίνο σαν παππού, σαν θείο, σαν γείτον αγαπημένο, που μου χάριζε παιχνίδια, που μου έλεγε αστεία, που δεν με μάλωνε όταν έκανα ταξίες και όταν έπαιρνα μικρό βαθμό στο σχολείο, και που μια μέρα χάθηκε ξαφνικά. Όταν οι ξένοι συνήλθαν από την έκπληξη, άρχισαν να χειροκροτούν ενθουσιασμένοι, να βγάζουν φωτογραφίες, ενώ μια ηλικιωμένη κυρία γονάτισε δίπλα μου και μου είπε: «Σ' αγαπώ, μικρό εγγόνι του Παλαιολόγου», και με φίλησε.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται,

άξω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης, και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσφαιρινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση καιρής υμνήστε

καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

ο Θεός, Άγιος, Ισχυρός, Άγιος, Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Ορθόδοξον πίστην των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και αδελφότητη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το εναγίης πατρός ημών Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους

Στολίδι ακριβό. Στολίδι του ανθρώπου που πιστεύει πως είναι εικόνα του Θεού. Στολίδι του ανθρώπου που πιστεύει πως και οι άλλοι είναι εικόνες του Θεού. Είναι η αξιοπρέπεια. Γιατί στην αξιοπρέπεια η παρουσία των άλλων δεν είναι αδιάφορη. Ίσα ίσα αποτελεί το χώρο μέσα στον οποίο ασκείται ήρεμα και ουσιαστικά ο αξιοπρεπής. Αξιοπρέπεια δεν είναι μόνο η συνέστηση της δικής μας αξίας, αλλά και τα βιώματα μιας σωστής συμπεριφοράς έναντι των άλλων και η αναγνώριση της δικής τους αξίας. Η αξιοπρέπεια λοιπόν έχει ως βάση της τον σεβασμό στο δικό μας πρόσωπο και την αγάπη στον άλλον.

Η αξιοπρέπεια είναι συνισταμένη πολλών αρετών και βέβαια αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Τον τρόπο που ντυνόμαστε, τον τρόπο που περπατούμε, τον τρόπο που μιλούμε, τον τρόπο που υποδεικνύουμε λάθη, τον τρόπο που διαφωνούμε. Η αξιοπρέπεια είναι μια δυναμική κατάσταση. Αποτελεί το δέον κάθε στιγμής σε δυναμική πορεία.

Η αξιοπρέπεια στη γαλήνια σιωπή, στη συμπυκνωμένη ειρήνη στη ματιά, στο διακριτικό χαμόγελο, στους χαμηλούς τόνους της φωνής, στην ευγένεια της γλώσσας, στο χριστιανικό ήθος. Η αξιοπρέπεια είναι στάση ζωής. Δεν είναι κανόνες καλής συμπεριφοράς που ρυθμίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Αξιοπρέπεια είναι η εξωτερήκευση της ομορφιάς της καρδιάς, του βάθους της, της καλλιέργειάς της, της αγιότητός της. Γι' αυτό και ο αξιοπρεπής είναι δυνατός στον πόνο, γαλήνιος στη θλίψη, συγκρατημένος στη χαρά, ψύχρεμος στις προσβολές, αυτοκυριαρχημένος στις αδικίες, ευγενικός στις μικρότητες, διακριτικός στην προσφορά.

Λένε πως για να ζούμε αξιοπρεπώς έχουμε ανάγκη από περισσότερα χρήματα. Μήπως όμως κάποιες φορές τα πολλά χρήματα φυγαδεύουν την αξιοπρέπεια? Ας μην υποβαθμίζουμε, φίλοι μας, την βαρύτητα της αρετής στο περιεχόμενο του πορτοφολιού. Σίγουρα είναι κάτι παραπάνω, κάτι πολύ αναγκαιότερο από τα χρήματα, αφού συχνά στολίζει και ανθρώπους ενδεείς.

Η αξιοπρέπεια είναι από τις αξίες εκείνες που μένουν και μετά θάνατο. Και εδώ έγκυται η αξία της. Δημιουργείται στη γη και έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Η αξιοπρέπεια είναι η γλυκύτητα που ομορφαίνει τη ζωή μας. Είναι η άβρα που τη δροσίζει, η καλοσύνη που την ημερεύει. Είναι το φως που επιδρά στα πρόσωπά μας και κάνει φωτεινές τις κοινωνίες μας. Τάχα, θέλουμε τίποτα περισσότερο?

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιούνιου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

«Γέροντα, ο Αββάς Μακάριος λέει ότι ο Θεός μας δίνει τα ουράνια αγαθά και αυτό το πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε ότι θα μας δώσει και τα επίγεια που δεν είναι τόσο σημαντικά». «Ποια επίγεια?» «Ό,τι μας χρειάζεται». «Ναι, καλά το είπες. Ο Θεός αγαπάει το πλάσμα Του, την εικόνα Του και το φροντίζει για αυτά που Του χρειάζονται». «Αυτό πρέπει να το πιστεύει ο καθένας και να μην ανησυχεί». «Αν δεν το πιστεύει και παλεύει μόνος του να τα αποκτήσει, θα ταλαιπωρείται». «Μα κι αν ο Θεός δεν δώσει αυτά τα επίγεια, τα υλικά πράγματα, δεν θα στενοχωρηθεί ο άνθρωπος που ζει πνευματικά». «Αν ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και αυτή είναι η μόνη μέρημνά μας, όλα τα άλλα θα μας δοθούν». «Θα αφήσει ο Θεός το πλάσμα Του?» «Το μάνα που έριχνε ο Θεός καθημερινά στους Ισραηλίτες στην έρημο, αν το κρατούσαν για την άλλη μέρα, σάπιζε. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός για να έχουν εμπιστοσύνη στην Θεία Πρόνοια». «Ακόμη το ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, δεν το έχουμε καταλάβει. Ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Όταν πήγα να μείνω στο Σινά, δεν είχα τίποτε. Δεν σκέφτηκα όμως καθόλου τι θα γίνω στην έρημο μέσα σε άγνωστους ανθρώπους, τι θα φάω, πώς θα ζήσω. Το ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, όπου θα έμενα, ήταν χρόνια εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο. Επειδή δεν ήθελα να επιβαρύνω το μοναστήρι, δεν ζήτησα τίποτε. Μου έφερα λίγο ψωμί από το μοναστήρι και το γύρισα πίσω. Γιατί να ανησυχήσω, αφού ο Χριστός είπε «Ζήτητε πρώτον την Βασιλεία του Θεού». Το νερό και αυτό ήταν ελάχιστο. Ούτε εργόχειρο ήξερα για να πεις πως θα δούλευα και θα έβγαζα το ψωμί μου. Το μόνο εργαλείο που είχα ήταν ένα ψαλίδι. Το χώρισα στα δύο, το ακόνισα σε μια πέτρα, πήρα και ένα ξύλο και άρχισα να φτιάχνω ξυλόγλυπτα εικονάκια. Δούλευα και έλεγα και την ευχή. Γρήγορα εξασκήθηκα. Έφτιαχνα συνέχεια το ίδιο σχέδιο και τη δουλειά που θα έκανα σε 5 μέρες την έκανα σε 11 ώρες και όχι μόνο δε στερήθηκα, αλλά βοηθούσα και τα βεδουινάκια. Για ένα διάστημα έκανα εργόχειρο αρκετές ώρες τη μέρα. Ύστερα είχα φτάσει σε μια κατάσταση που δεν ήθελα να κάνω εργόχειρο, αλλά έβλεπα και την ανάγκη που είχαν τα βεδουινάκια. Ένα σκουφί και ένα ζευγάρι πέδιλα να τους έδινες ήταν για αυτά πολύ μεγάλη ευλογία. Μου πέρασε λοιπόν ο λογισμός. Ήρθα εδώ για να βοηθώ τους Βεδουίνους ή για να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο? Έτσι αποφάσισα να περιορίσω τη δουλειά για να είμαι πιο απερίσπαστος και να προσεύχομαι περισσότερο. Και μήπως περίμενα από πουθενά βοήθεια? Οι Βεδουίνοι δεν είχαν οι ίδιοι να φάνε. Το μοναστήρι ήταν μακριά, από την άλλη μεριά έρημος. Την ίδια μέρα όμως που περιόρισα τη δουλειά για να διαθέσω περισσότερο χρόνο στην προσευχή, έρχεται κάποιος και με βρίσκει έξω από το ασκητήριο και μου λέει: «Να, πάρε αυτές τις 100 λίρες για να βοηθάς τα βεδουινάκια και να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και να προσεύχεσαι». Δεν άντεξα, τον άφησα μόνο του για 1/4 και πήγα λίγο μέσα. Μου είχε δημιουργήσει τέτοια κατάσταση η πρόνοια και η αγάπη του Θεού που δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Βλέπεις πόσο ο Θεός οικονομάει όταν υπάρχει καλή διάθεση. Γιατί εγώ πόσα θα τους έδινα? Έδινα σε ένα, ερχόταν το άλλο. «Εμένα δεν μου έδωσες, Πάτερ», έλεγε. Ύστερα ερχόταν άλλο. «Εμένα δεν μου έδωσες, Πάτερ». Γιατί, Γέροντα, ενώ πολλές φορές έχουμε νιώσει την παντοδυναμία του Θεού, δεν βλέπουμε την πρόνοια?

καρδιά του για μας είναι παγίδα του διαβόλου. Ο διάβολος ρίχνει στάχτη στα μάτια του ανθρώπου για να μην δει την πρόνοια του Θεού. Γιατί όταν δει ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού, θα μαλακώσει η γρανιτένια καρδιά του, θα γίνει ευαίσθητη και θα ξεσπάσει σε δοξολογία. Και αυτό δεν συμφέρει στον διάβολο.

Κάποιος είχε κάνει μια μονάδα ιχθυοτροφείου και όλη μέρα έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός», γιατί έβλεπε συνέχεια την πρόνοια του Θεού. Μου έλεγε ότι το ψαράκι από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί και είναι μικρό σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας, έχει και ένα σακουλάκι με υγρό για να τρέφεται μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να πιάνει κανέναν μικροοργανισμό από το νερό. Του έχει δηλαδή και την κομπάνια του ο Θεός. Και αν για αυτά προνοεί ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος συχνά κανονίζει και αποφασίζει για όλα χωρίς το Θεό. «Θα κάνω», λέει, «δύο παιδιά». Το Θεό δεν το βάζει στο λογαριασμό. Γι' αυτό και γίνονται τόσα ατυχήματα και σκοτώνονται τόσα παιδιά. Έχουν οι περισσότεροι δύο παιδιά. Το ένα χτυπάει με το αυτοκίνητο, το άλλο αρρωσταίνει και πεθαίνει και δεν έχουν μετά κανένα παιδί. Όταν οι γονείς, οι συνδημιουργοί του Θεού, δυσκολεύονται μετά από τις προσπάθειες που κάνουν να οικονομήσουν τα παιδιά τους, πρέπει ταπεινά να ζητήσουν και τη βοήθεια του μεγάλου δημιουργού, απλώνοντας τα χέρια τους προς τα πάνω. Τότε χαίρεται και ο Θεός που βοηθάει, χαίρεται και ο άνθρωπος που βοηθιέται. Το διάστημα που ήμουν στη Μονή στο Μίου, γνώρισα έναν πολύτεκνο οικογενειάρχη που ήταν αγροφύλακας σε ένα χωριό της Ηπείρου, απόσταση 4,5 ώρες με τα πόδια από την Κόνιτσα, όπου έμενε η οικογένειά του. Είχε 9 παιδιά. Επειδή ο δρόμος για το χωριό περνούσε έξω από το μοναστήρι, ο αγροφύλακας αυτός ερχόταν και όταν πήγαινε στην υπηρεσία του, αλλά και όταν επέστρεφε. Όποτε επέστρεφε από το χωριό για να πάει στο σπίτι του, με παρακαλούσε να ανάψει ο ίδιος τα καντήλια. Αν και έχινε 100 λάδια, τον άφηνα να τα ανάβει. Προτιμούσα να καθαρίζω μετά τις πλάκες του ναού παρά να το λυπήσω. Όταν έφευγε από το μοναστήρι, 300 μέτρα περίπου πιο έξω, έριχνε πάντα μια ντουφεκιά. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω, γι' αυτό αποφάσισα να τον παρακολουθήσω από τη στιγμή που θα έμπαινε μέσα στο ναό μέχρι να πάρει το δρόμο για την Κόνιτσα. Άναβε λοιπόν πρώτα τα κανδύλια μέσα στο ναό και ύστερα έβγαινε στον Άρθικα. Αφού άναβε και εκεί την κανδύλα που ήταν πάνω από την είσοδο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, βουτούσε το δάχτυλό του στην κανδύλα, γονάτιζε, άπλωνε τα χέρια του προς την εικόνα και έλεγε «Παναγία μου, 9 παιδιά έχω, οικονόμησέ τα λίγο χρέας». Άλυφε στη συνέχεια το στόχαστρο στην κάνη του τουφεκιού με το λαδάκι που είχε στο δάχτυλο και έφευγε. 300 μέτρα έξω από τη μονή, όπου υπήρχε μια μουριά, τον περίμενε ένα αγριοκάτσικο. Έριχνε, όπως ανέφερα, μια τουφεκιά, το σκότωνε, το κατέβαζε κάτω σε μια σπηλιά, το έγδερνε και το πήγαινε στα παιδιά του. Αυτό γινόταν κάθε φορά που θα επέστρεφε από τη δουλειά του. Θαύμασα την πίστη του αγροφύλακα και την πρόνοια της Παναγίας. Μετά από 25 χρόνια ήρθε και με βρήκε στο Άγιον Όρος. Κάποια στιγμή τον ρώτησε αυθόρμητα «Τι κάνουν τα παιδιά σου, πού βρίσκονται?» Και εκείνος άπλωσε πρώτα το χέρι του προς το βορρά και είπε «Αλλά είναι στη Γερμανία». Μετά άπλωσε το χέρι του προς το νότο και είπε «Κι άλλα στην Αυστραλία, δόξα τω Θεώ, έχουν την υγειά τους». Διατηρούσε αυτός ο άνθρωπος και την πίστη του, αλλά και τον εαυτό του αγνό από άθεες ιδεολογίες, γι' αυτό και ο Θεός δεν τον άφησε.

Μερικές φορές, γέροντα, έχω μια επιθυμία και ο Θεός μου την εκπληρώνει χωρίς να του το ζητήσω. Πώς γίνεται αυτό? Οικονομάει ο Θεός, βλέπει τις ανάγκες, τις επιθυμίες μας και όταν κάτι είναι για το καλό μας, μας το δίνει. Όταν κανείς χρειάζεται σε κάτι βοήθεια, ο Χριστός και η Παναγία βοηθούν. Ρωτούσαν τον γέροντα Φιλάρετο, «Τι θέλεις, γέροντα, να σε οικονομήσουμε?» «Ό,τι θέλω, η Παναγία θα το στείλει», απαντούσε εκείνος. Και έτσι γινόταν. Όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στο Θεό, ο καλός Θεός μας παρακολουθεί και μας οικονομάει. Σαν καλός οικονόμος, δίνει στον καθένα μας ό,τι του χρειάζεται και μας φροντίζει ακόμη και σε λεπτομέρειες για τις υλικές ανάγκες μας. Και για να καταλάβουμε τη φροντίδα του, την πρόνοιά του, μας δίνει ακριβώς ό,τι μας χρειάζεται. Να μην περιμένεις όμως πρώτα να σου δώσει ο Θεός, αλλά εσύ να δώσεις όλο τον εαυτό σου στο Θεό. Γιατί εάν ζητάς συνέχεια από τον Θεό και δεν αφήνεις τον εαυτό σου με εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό δείχνει ότι έχεις δικό σου σπίτι και αποξενώνεσαι από τις ουράνιες μονές. Όσοι άνθρωποι τα δίνουν όλα στο Θεό και δίνονται ολόκληροι σε Αυτόν, στεγάζονται κάτω από το μεγάλο τρούλο του Θεού και προστατεύονται από την Θεία του πρόνοια. Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα που χρειάζονται, και τότε τα φιλότιμα παιδιά του τον δοξολογούν συνέχεια με πολλή ευγνωμοσύνη. Ο Παπατήχων, όταν είχε πάει στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, δεν είχε ναό, αν και του ήταν απαραίτητος. Ούτε χρήματα είχε για να φτιάξει, παρά μόνο μεγάλη πίστη στο Θεό. Μια μέρα προσευχήθηκε και ξεκίνησε για τις καριές, με την πίστη ότι ο Θεός θα του οικονομούσε τα χρήματα που χρειαζόταν για να φτιάξει το ναό. Πριν φτάσει ακόμη στις καριές, τον φώναξε από μακριά ο δικαίος της Κήτης του προφήτη Ηλία. Όταν πλησίασε ο Παπατήχων, ο δικαίος του είπε, «Κάποιος καλός χριστιανός από την Αμερική μου έστειλε αυτά τα δολάρια για να τα δώσω σε κανέναν ασκητή που δεν έχει ναό. Εσύ δεν έχεις ναό, πάρτε και φτιάξε». Δάκρυσε ο Παπατήχων από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στον καλό Θεό, που σαν καρδιογνώστης που είναι, είχε φροντίσει για το ναό πριν ακόμη εκείνος τον παρακαλέσει, ώστε να του έχει έτοιμα τα χρήματα όταν θα του τα ζητούσε. Όταν κανείς αφήνεται στο Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει, και πράγματι, αν χρειαστείς αύριο στις 10 η ώρα κάτι, όταν δεν είναι παράλογο και είναι ανάγκη πραγματική, 9 και 45 λεπτά, ή 9:30 θα το έχει έτοιμο ο Θεός για να σου το δώσει. Παραδείγματος χάρη, σου χρειάζεται ένα κύπελο στις 9 η ώρα. Στις 9:05 σου έρχεται το κύπελο. Σου χρειάζονται 500 δραχμές. Την ώρα που τις θέλεις έρχονται ακριβώς 500 δραχμές. Ούτε 510, ούτε 490. Έχω παρατηρήσει ότι αν μου χρειαστεί λόγου χάρη κάτι αύριο, ο Θεός το έχει προνοήσει από σήμερα. Πριν δηλαδή το σκεφτώ εγώ, το έχει σκεφτεί ο Θεός πιο νωρίς και το παρουσιάζει την ώρα που το χρειάζομαι. Γιατί από εκεί που έρχεται, για να φτάσει σε μένα ακριβώς την ώρα που το χρειάζομαι, βλέπω πόσος χρόνος απαιτείται. Άρα ο Θεός το φρόντισε νωρίτερα. Όταν από φιλότιμο κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του την ώρα που τις χρειάζονται. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Πρόνοιας. Μπορώ ώρες να σας λέω παραδείγματα από την θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Όταν ήμουν στον πόλεμο, στις επιχειρήσεις, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Μετά έλεγα, «Αχ, να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε». Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι.
Από τα 200 δέματα, μόνο στο δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Ήταν παλιό Ευαγγέλιο. Είχε και χάρτη της Παλαιστίνης. Στο δέμα υπήρχε και ένα σημείωμα που έγραφε: «Αν χρειάζεσαι και άλλα βιβλία, γράψε μας να σου στείλουμε». Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα κανδύλι για το ναό. Ένα πρωί, χαράματα, κατέβηκα στην Κόνιτσα. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της: «Πατέρα, ο καλόγερος». Τότε εκείνος ήρθε και μου είπε: «Πάτερ, έταξε ένα κανδύλι στην Παναγία. Πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις». Και μου δίνει 500 δραχμές, ακριβώς όσο έκανε το 1958 ένα κανδύλι. Αλλά και τώρα, όταν κάτι χρειάζομαι, τα οικονομάει αμέσως ο Θεός. Θέλω λόγου χάρη να κόψω ξύλα και δεν μπορώ. Τότε οικονομούνται τάκα-τάκα ξύλα. Πριν έρθω εδώ, έλαβα ένα δέμα που είχε μέσα 50.000 δραχμές, ακριβώς όσα χρειαζόμουν. Έδωσα μια εικόνα του Άξιον Εστί σε κάποιον ευλογία. Την άλλη μέρα μου φέρουν μία της Πορταΐτισσας. Φέτος το καλοκαίρι, πριν βρέξει, δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο, μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Η Στέρνα έχει περσινό νερό και αυτή είναι χάλια. Πώς θα οικονομάει όμως ο Θεός? Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται γιατί είναι και ιδρωμένοι, και η στάθμη κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι ανοίγουν πολύ την κάνουλα της βρύσης, άλλοι την ξεχνούν ανοιχτή και τρέχει. Κι όμως το νερό δεν τελειώνει.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην 4Ε την κυρία Χατζάκου Κυριακή, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Μαζί θα συζητήσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα και σημαντικό, είναι το μυστήριο της ιεροσύνης, αλλά και ο ρόλος της πρεσβυτέρας δίπλα στον ιερέα σύζυγό της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά.
1: Μεγάλη μου τιμή. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας τιμάει ιδιαίτερος. Και θα πρέπει να τονίσω ότι είχα τους ενδιασμούς μου για να έρθω, γιατί δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλη. Είμαι πρεσβυτέρα, ναι, πάρα πολλά χρόνια. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες πρεσβυτέρες που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν καλύτερα ίσως σε αυτό το θέμα. Αλλά ακριβώς λόγω της μηδαμινότητάς μας ζητούμε τη χάρη του Θεού και αυτή τη γλύκα που παίρνουμε τόσα χρόνια θεωρώ ότι είναι κρίμα να την κρατήσουμε μέσα μας. Γι' αυτό ήρθα.
0: Έτσι και το...
1: Για να τη μοιραστούμε με τους ανθρώπους.
0: Εσείς θα με επιτρέψετε να πω ότι κάνετε πολλά έτσι, σεμινάρια, ομιλίες, είστε εκπαιδευτικός,
1: στην ενορία μας.
0: Μητέρα, πρεσβυτέρα και έχετε μια εμπειρία και όλοι οι επιστήμονες που έρχονται εδώ στην 4Ε, στην εκπομπή μας, κάνουμε μια συζήτηση και ό,τι έτσι κάποιες...
1: Καλό
0: θα,
1: προκύψει,
0: θα το
1: έτσι,
0: πούμε.
1: Έτσι.
0: Μέγα το μυστήριο της ιεροσύνης. Και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει θεσπίσει κανόνα της αγάμου ιεροσύνης. Κάποιοι, να πω, αναρωτιούνται πρώτα γίνεται το μυστήριο της ιεροσύνης ή το μυστήριο του γάμου. Πείτε μας τι ισχύει ακριβώς, από πότε έτσι εκκλησιολογικά ισχύει το μυστήριο.
1: Καταρχήν, κυρία Τζουρά, να πω ότι το μυστήριο της ιεροσύνης φέρνει στους ανθρώπους μια πολύ μεγάλη ευλογία. Καταρχήν στον υποψήφιο που θέλει να προσχωρήσει στο μυστήριο και αν είναι ήδη παντρεμένος μαζί με την πρεσβυτέρα του αποφασίζουν και ζουν πραγματικά μέσα στη χάρη του Θεού. Είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, πάρα πολύ μεγάλη ευλογία. Το μυστήριο της ιεροσύνης θα πω ότι είναι σαν το μυστήριο της μητρότητας. Σου τα δίνει όλα πληθωρικά. Τίποτα δεν είναι λίγο. Μεγάλος κόπος, μεγάλος μόχθος, μεγάλος αγώνας, ανηφορικός, αλλά και μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη ευλογία. Πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Πολύ δυνατές χαρές, τόσο που δεν τις αντέχει η ψυχή να τις σηκώσει. Γιατί πίσω από όλα αυτά είναι ο Θεός.
0: Γι' αυτό. Είναι ο Θεός και νησία χάρη.
1: Είναι η χάρη του Θεού, ακριβώς έτσι. Δεν είμαστε άξιοι, απλά μας αξιώνει να ζούμε κάτι από τη χαρά αυτή, γιατί πραγματικά είναι μεγάλος πατέρας. Είναι σπλαχνικός πατέρας. Είναι αυτό που βλέπουμε στην παραβολή του Ασώτου Ιού. Είναι ο σπλαχνικός πατέρας. Ό,τι και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε, έχει την αγκαλιά του πάντα ανοιχτή για όλους μας.
0: Φοβερό τώρα έτσι πως μας το λέτε, έτσι είναι.
1: Από τη ιδρύσεώς της η Ορθόδοξη Εκκλησία θέσπισε και κρατεί μέχρι σήμερα απαρασάλευτο τον κανόνα της εγγάμου ιεροσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί οι ιερείς της Εκκλησίας δεν είναι πρόσωπα έξω από τα καθημερινά προβλήματα, τις δυσκολίες, τις καταστάσεις της εγγάμου και της εγκόσμιας ζωής. Αλλά τι, μετέχουν οι ίδιοι κατά το δυνατόν σε όλες αυτές τις πτυχές, όπως και την οικογενειακή και τη συζυγική. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Έτσι η Εκκλησία αφενός κατάφερε να ισορροπήσει κάποιες αδυναμίες, ιδιαιτερότητες του κλήρου της και αφετέρου ανεπαίσθητα δημιούργησε την ιερατική οικογένεια και κατ' επέκταση και την πρόκληση της ισορροπίας της θέσης του ιερέα. Και μεταξύ της ενορίας και της οικογένειας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που έγινε το 325 στη Νίκαια, είχε, θα λέγαμε, πέσει στο τραπέζι το θέμα τι θα γίνει με τους ιερείς. Θα είναι έγγαμοι, θα είναι άγαμοι. Και αργότερα, στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, τότε υπήρχε ένας επίσκοπος, ο Παφνούτιος, ο οποίος επέμενε ο κλήρος να είναι έγγαμος. Για όλους τους λόγους που αναφέραμε
0: ναι, ναι.
1: παραπάνω. και στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, τελικά, το 691 περίπου μετά Χριστόν, επικυρώνεται αυτό και αποφασίζεται ο επίσκοπος, νομίζω με τον 12ο κανόνα ο επίσκοπος να είναι άγαμος, mm-hmm. και με τον 13ο κανόνα οι ιερείς, οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι να είναι έγκαμοι. Και βέβαια όλων αυτών προηγείται ο γάμος. Είναι μια ερώτηση που την κάνουν πολύ συχνά και οι μαθητές μου στο σχολείο.
0: Πρώτα γίνεται ο γάμος.
1: Πρώτα γίνεται ο γάμος ή πρώτα η ιεροσύνη και φυσικά ο γάμος. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν μπορεί, ο ιερέας δεν θα βαδίσει μόνος του στη ζωή. Θα έχει ένα τέρι. Μαζί, χέρι-χέρι θα πιαστούν και θα βαδίσουν στην ιεροσύνη. Δεν είναι η πρεσβυτέρα έξω από την ιεροσύνη. Ούτε τα παιδιά. Ούτε και όλη η οικογένεια. Ούτε και όλη η ενορία. Έτσι γινόμαστε ένα. Έτσι λοιπόν γίνεται πρώτα ο γάμος. Τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία, που αγωνίζονται όπως ήμασταν εμείς. Ήμασταν παιδιά της ενορίας.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, όταν είσαι μέσα στην ενορία, όταν εκεί βιώνεις ως μαθητής, ως μωρό, ως μαθητής, ως φοιτητής, εκεί γνωρίζεσαι με το κορίτσι σου πολλές φορές. Έτσι έγινε στη δική μας περίπτωση.
0: Ναι.
1: Μέσα στην ίδια ενορία, όπου δρούσαμε και βιώναμε, εκεί γνωριστήκαμε κιόλας.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, πολλές φορές μας ρωτούν, σου το είπε πιο μπροστά? Όχι, δεν μου το είπε. Ήταν κάτι φυσικό. Τι να πω τώρα. Δεν συζητήθηκε και πολύ πιο μπροστά. Ήρθε κάτι πολύ φυσιολογικό. Μετά το γάμο, μάλιστα στο πρώτο χρόνο, έγινε μια αναποδιά στις δουλειές. Ήταν δάσκαλος ο σύζυγος και λίγο πριν τον πάρουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, είχε αφήσει μια άλλη δουλειά. Και τότε μας είπε ο πνευματικός μας, που εκείνος πάντα κατευθύνει, όπως σε κάθε οικογένεια, χριστιανική οικογένεια, μας είπε, μήπως είναι η ώρα που πρέπει να σκεφτείς, γιατί με το πνευματικό έτσι το είχε συζητήσει διεξοδικά. Και εγώ εκεί ταράχτηκα. Λέω, ποια ώρα? Ακόμη δεν παντρευτήκαμε, ποια ώρα? Λέει, της ιεροσύνης. Για να είμαι ειλικρινής, αισθανόμουν πάρα πολύ ακόμη απροετοίμαστη. Νόμιζα ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που δεν μπορείς να το σηκώσεις αυτό το πράγμα. Και ταράχτηκα, να σας πω την αλήθεια. Την άλλη μέρα ξαναπήγα στο πνευματικό μου. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Ξαναπήγα λοιπόν και του λέω, μα πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό, πώς να γίνει? Δηλαδή δεν θα πρέπει να περάσει λίγο καιρός να μεγαλώσουμε? Ήμασταν και παιδιά, ήμασταν μικροί.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμασταν 23, 24, 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου λέει, ναι παιδάκι μου, ναι. Τι σημαντικό πράγμα είναι το μυστήριο της εξομολόγησης. Έτσι να το πούμε.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ξέρετε, πολλές φορές σκεφτόμαστε πράγματα με το λογισμό μας, τα κάνουμε πολύ δύσκολα. Εγώ ένα βράδυ ταλαιπωρήθηκα πολύ με τους λογισμούς, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Την άλλη μέρα, στο μυστήριο της εξομολόγησης, μέσα σε ένα λεπτό, ίσως και πολύ, λέω, ξεκαθάρισαν όλα. Μου είπε 2-3 πράγματα και μου λέει, εσύ παιδί μου, αυτό το κάνεις? Όχι, πάντα. Το άλλο το κάνεις? Όχι, λέω. Το άλλο το κάνεις? Όχι. Είσαι έτοιμη, παιδί μου, τότε. Mm-hmm. Όταν βγήκα, πετούσα.
0: Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι όταν είμαστε κοντά στην εκκλησία, παιδιά έτσι που αγωνίζονται
1: έτσι
0: πνευματικά, δεν είναι τόσο δύσκολο?
1: Όχι.
0: Να μπούμε στο μυστήριο της ιεροσύνης.
1: Δεν είναι δύσκολο. Ένα παιδί που μεγαλώνει, βλέπω τώρα πολλά νιάτα, πάρα πολλά νιάτα, mm-hmm. πολλά αγόρια και εκεί στην ενορία μας και πολλές κοπέλες, και βλέπω ότι είναι πολύ συγκρατημένα τα παιδιά. Και στεναχωριάμαι, για να σας πω την αλήθεια.
0: Για πείτε μας λοιπόν για την ιεροσύνη.
1: Γιατί δεν παίρνετε στην ιεροσύνη?
0: Τι είναι η ιεροσύνη
1: λοιπόν? Πάμε να δούμε λοιπόν. Και αυτά τα πρακτικά θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε όλα κομμάτι-κομμάτι, έτσι θα τα αναλύσουμε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται αναφορά. Πρώτος ιερέας ο Ααρών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αναφορά, όπου εκεί αφιερώνει μεγάλο μέρος τη σημασία του λειτουργήματος, όσο και στο λεπτομερή διακανονισμό των ιερατικών καθηκόντων των ιερέων. Ωστόσο, η ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη λειτουργούσε σκιωδώς και συμβολικά, θα λέγαμε, μέχρι που βρήκε την τελείωσή του στο πρόσωπο του ίδιου του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός, κατά τον Απόστολο Παύλο, στην προς Εβραίους επιστολή, τι ωραία επιστολή αυτή η προς Εβραίους, είναι, λέει, ο προσαγορευτής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, είναι ο μέγας αρχιερεύς, ο διελυθόν τους ουρανούς.
0: Κεμερό.
1: Πού πάει τώρα ένα παλικάρι, να βαδίσει αυτή την οδό μαζί με τη γυναίκα του, η οποία δέχεται αν δεν δεχτεί η πρεσβυτέρα, δεν γίνεται ο ιερέας να γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουμε παραδείγματα όπου, ναι, που ήθελαν να γίνουν ιερείς, οι κοπέλες είχαν τις δικές τους αναστολές ίσως, και δεν έγιναν. Δηλαδή, ύστερα, μέσα στο γάμο πρέπει να σέβεται ο ένας τον άλλο.
0: Αυτό θα έλεγα. Πρέπει να είναι σεβαστές όλες οι απόψεις.
1: Γι' αυτό είναι καλό να το προτείνουμε και στα καινούργια τα παιδιά. Θα κάνουμε έτσι.
0: Ναι,
1: θα,
0: ναι.
1: Θα πηγαίνω, ερχόμαστε.
0: Βεβαίως, πείτε μας, πείτε μας. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Καλό είναι οι νέοι όλα αυτά να τα συζητάνε πριν. Δηλαδή, ένας νέος που έχει σκοπό, που θέλει να το ψυχανεμίσετε, να το συζητά. Πριν αραβωνιαστείτε, πριν παντρευτείτε, κάντε μια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνετε, να πιείτε τον καφέ σας, να κάνετε μια βόλτα. Καλό είναι να συζητούνται αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικά. Πολλές φορές τα συζητούμε έτσι με τον πατέρα Ιωάννη και μου λέει: καλά, τι συζητούν αυτά τα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Να λέμε τις σκέψεις μας, τα σχέδιά μας.
1: Να λέμε τις σκέψεις μας και τα σχέδιά μας και να μην έχουμε το φόβο αν θα φοβηθεί η άλλη και δεν, αν δεν θέλει να γίνει. Και εσύ θέλεις, τότε όντως. Καλό είναι να δούμε κάτι άλλο, να το συζητήσουμε. Αν έχεις την εμπιστοσύνη στον άλλον και τον αγαπάς πολύ, θα συγκατανέψεις.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Όταν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, θα.
1: Εκτός και αν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Θα τα πούμε και αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν η ιεροσύνη έχει ως αρχή της τον Χριστό, ο οποίος το μετέδωσε στους Αποστόλους και αυτοί στους ιερείς μας. Έχουμε την Αποστολική Διαδοχή που λέμε. Η επίθεση των χειρών, θυμάστε, οι Απόστολοι πρώτοι και ύστερα οι Διάκονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και από τους Διακόνους, μετά στους Επισκόπους και μετά στους Ιερείς και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι χέρι με χέρι. Αν θα θέλαμε να το ζωγραφίσουμε αυτό, θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήμασταν όλοι μαζί ανά τους αιώνες, ξεκινώντας από τον Χριστό, χέρι. Και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και εδώ το λέω πολλές φορές και στους μαθητές μου. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν είμαστε σε έναν Ορθόδοξο ναό? Πηγαίνουμε σε ένα ξένο μέρος. Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι σε έναν Ορθόδοξο ναό? Ακούς να μνημονεύεται ο επίσκοπος της περιοχής.
0: Να
1: λοιπόν η εγγύηση. Είναι η εγγύηση της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό βλέπετε έτσι καλυπτόμαστε από πάρα πολλά σημεία. Ώστε να μην την πατάμε. Γιατί πολλές φορές ακούμε κάποιοι αδερφοί μας υποπέφτουν σε κάποιες αιρέσεις. Να έχουμε το νου μας. Όταν βρισκόμαστε σε ένα ναό και σε μια θεία λειτουργία, τελείως δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Λοιπόν, είναι άκυρα τα μυστήρια. Θα πρέπει να το προσέχουμε αυτό.
0: Μέσα από στην εκκλησία ποτέ δεν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έχουμε τον κίνδυνο.
1: Απλά πρέπει
0: να πέσουμε
1: να,
0: σε αιρέσεις.
1: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε εδώ τον Άγιο Νεκτάριο.
0: Ναι.
1: Και θα μου επιτρέψετε.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος και όποιος θέλει, όποιο παιδί θέλει να γίνει ιερέας, θα πρέπει να πάρει να διαβάσει τον Άγιο Νεκτάριο. Τι γράφει για την ιεροσύνη. Και είναι σίγουρο ότι αν έχει έστω και μία έτσι, απορία ή μία αναστολή, θα του τη λύσει. Δούλεψε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα ο Άγιος μας. Λοιπόν, μας λέει ότι η ιεροσύνη είναι το ύψιστο δυνατό λειτουργήμα και αξίωμα το οποίο μπορεί να λάβει ο άνθρωπος από το Θεό επί της γης. Το ύψιστο, Λοιπόν, το ύψιστο των θείων δωρημάτων εξώσων ο Θεός εχαρίσατο της ανθρώπης και η πηγή. Κοιτάξτε τώρα, πηγή τι παραπέμπει. Παραπέμπει στο είδωρο, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό.
0: Έτσι
1: λοιπόν, δεν μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς ιεροσύνη. Φανταστείτε τον κόσμο μας χωρίς ιεροσύνη. Από πού θα πάρουμε το μυστήριο, τον μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Τι θα γίνει? Θα μείνουμε ξεροί. Θα μείνουμε ατάιστοι, απότιστοι, νεκροί. Λοιπόν, ούτως, λοιπόν, διότι από τις ιεροσύνης ως από πηγής πολυχεύμονος απορρέουν άπαντα τα προς τους ανθρώπους εκ του ουρανού πεμπόμενα αγαθά. Και για να έρθουμε και λίγο πιο πίσω από την πατερική γραμματεία, να δούμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει: τελείται μεν επί της γης, τάξιν δε επ' ουρανίων έχει ταγμάτων. Ουκ άνθρωπος, ουκ άγγελος, ουκ άλλη της κτιστή δύναμης, αλλά αυτός ο παράκλητος αυτήν διετάξατο την ακολουθίαν, όπως όλα τα μυστήρια. Έχουμε τον ίδιο τον παράκλητο, το ίδιο το Άγιο το Πνεύμα που κατεβαίνει και αυτό τον άνδρα, ο οποίος είναι ένα παλικάρι, ένα απλό παλικάρι, με το πουκαμισάκι του έχει πάει, με το παντελονάκι του και μέσα σε δευτερόλεπτα κατεβαίνει χάρη του Θεού και βλέπουμε η αλλίωση λέει της δεξιάς του υψίστου. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια χαριτωμένη ψυχή με τα αντεριά και τα ράσα του, με το μουσάκι του, δεν ξέρω, είναι το κάτι άλλο αυτό που ζούμε σε μια ιεροσύνη. Μου έλεγε πρόσφατα μια πρεσβυτέρα, εγώ λέει πήγα σε μια χειροτονία και μετά από αυτή τη χειροτονία είπα, ο άνδρας μου θα χειροτονηθεί, ο άνδρας που θα πάρω, δεν ήξερε ποιος θα είναι, σίγουρα θα είναι ιερέας. Και το παλικάρι που αντίκρισα και αγάπησα, το παρακάλεσα, θα ήθελες να γίνεις ιερέας?
0: Μάλιστα.
1: Και μου είπε ναι.
0: Ένιωσε δηλαδή όλη αυτή τη χάρη.
1: Ένιωσε όλη αυτή τη χάρη. Mm-hmm. Ναι, ναι. Όσοι δεν έχετε πάει σε ανεπιστήριο της ιεροσύνης, να το επιχειρήσετε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη χάρη. Ναι. Λοιπόν, και αυτό που πραγματικά, αυτό που μας εξηγεί τώρα εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς γίνεται αυτή η αλλαγή, ο Παράκλητος αυτήν διατάξα του την ακολουθίαν και ετοιμένοντας εν σαρκή των αγγέλων έπεισε, φαντάζεστε, διακονίαν. Και ξεκινάει. Δύο χρήτων ιερωμένων, όσπερενε αυτή σε οστότα της ουρανής, μεταξύ των δυνάμεων εκείνων, ούτως είναι καθαρών. Το μυστήριο. Τι λόγια, τι γράψαν και αυτοί οι πατέρες, τέλος πάντων. Και τους έχουμε συνήθως στην άκρη, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά που λένε, αλλά αυτός που αγαπά αυτό που θέλει, όπως αγαπούμε τη Θεία Λειτουργία, και βλέπετε πολλά πράγματα παλιά δεν τα καταλαβαίναμε, αλλά όσο πηγαίνουμε τόσο τα καταλαβαίνουμε, έτσι είναι και οι πατέρες της Εκκλησίας. Και θα κλείσουμε με τον Άγιο Γρηγόριο, το θεολόγο, όσον αφορά την πατερική γραμματεία, ο οποίος σχετικά με την ιεροσύνη τι μας λέει? Πτερώσε ψυχήν, αρπάσε κόσμου και δούνε Θεό και το κατοικώνα ή μένον τηρήσε ή κινδυνεύον χειραγωγήσε εις τον Χριστόν εν τες καρδίες δια του πνεύματος και το κεφάλαιον Θεόν ποιήσε. Θεόν ποιήσε τον άνθρωπον δηλαδή και της άνω μακοριότητας των της άνω συντάξεως.
0: Υπέροχα λόγια.
1: Μακαριότητα, αυτό είναι η ιεροσύνη.
0: Μακαριότητα.
1: Μακαριότητα. Ναι. Γιατί αυτός ο ιερέας, αυτός ο άνθρωπος που έξω είναι ένας απλός άνθρωπος, μέσα στο θυσιαστήριο είναι πιο πάνω από τους αγγέλους.
0: Πιο πάνω από τους αγγέλους, ναι. Αυτό να το τονίσουμε. Ναι.
1: Είναι πιο πάνω από τους αγγέλους, γιατί οι άγγελοι δεν μπορούν να κάνουν το θυσιαστήριο. Οι άγγελοι είναι γύρω από το θυσιαστήριο. Διακονούν, διακονητές είναι. Εκείνος που μπορεί να πιάσει τα Άγια των Αγίων, να αγγίξει το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο σώζει τους πάντες, είναι ο ιερέας. Τι είναι αυτό?
0: Να μας τα πείτε, να μας τα πείτε όλα αυτά εδώ, γιατί ξέρετε, τελευταία ακούμε διάφορα και δεν μας αρέσουν αυτά. Είναι πιο πάνω από τους αγγέλους ιερείς. Γι' αυτό πρέπει να τους σεβόμαστε. Με όλα τα λάθη που μπορεί να έχει ο καθένας.
1: Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, θα συναντήσεις έναν άγγελο και έναν ιερέα. Ποιον θα πέσεις να προσκυνήσεις πρώτα? Και λέει, εννοείται τον ιερέα. Θα φιλήσεις το χέρι του. Βλέπετε, ακούμε πολλές φορές ότι είναι ανάξιος αυτός ο ιερέας. Ή κατακρίνουμε μάλιστα. Δεν υπάρχει χειρότερο αμάρτημα. Βασικά η κατάκριση. Δεν κάνει να κατακρίνουμε κανέναν. Αλλά πόσο μάλλον τον ιερέα. Ό,τι και να είναι.
0: Ανθρωπίνος, ό,τι και να είναι.
1: Ανθρωπίνος, ό,τι και να είναι. Ακριβώς.
0: Εμάς
1: δεν είναι το ίδιο. Όταν είναι μέσα στο θυσιαστήριο, εκεί είναι άγγελος Θεού. Θα πρέπει δηλαδή αυτό, θα πρέπει να διαβάσουμε, να προσευχηθούμε για να το καταλάβουμε και να το εννοήσουμε. Δεν είναι ο ίδιος, δεν είναι ο Γιάννης που βλέπουμε έξω. Είναι ο πατήρ Ιωάννης. Πολλές φορές με ρωτούν, καλά πατέρα Ιωάννη, παντού. Παντού, από την πρώτη στιγμή, με το που τελείωσε το μυστήριο της χειροτονίας, της Ιδιακών χειροτονίας, πατήρ Ιωάννης, δεν μπορούσε να μου βγει κάτι άλλο από το στόμα. Και βέβαια πατήρ Ιωάννης. Γιατί αυτός είναι που συμπορεύομαι πλέον. Το γνώρισα σαν Γιαννάκη, αλλά τώρα είναι ο πατήρ Ιωάννης και μαζί συμπορευόμαστε.
0: Και αγωνιζόσαστε έτσι σε όλο αυτό το έργο, πρεσβυτέρα. Από πότε θεωρείτε ότι είναι καλό η πρεσβυτέρα να μετέχει στο έργο αυτό, στο μυστήριο αυτό της ιεροσύνης και ενδεχομένως και όλη η οικογένεια?
1: Ναι. Από την πρώτη στιγμή.
0: Από την πρώτη στιγμή.
1: Από την πρώτη στιγμή, κύριε Τσούρα. Από την πρώτη στιγμή που παίρνετε η απόφαση για κάτι τέτοιο, ξεκινάει ο αγώνας της προσευχής και θα πρέπει να είναι πολύ έντονος αυτός ο αγώνας. Και θα πρέπει να είναι αδιάκοπος αυτός ο αγώνας. Δεν σταματάμε ποτέ να προσευχόμαστε, γιατί οι πειρασμοί είναι πολλοί. γιατί εννοείται ότι ο πονηρός είναι κατά ανά πάσα στιγμή και θέλει να ταράξει όλη αυτή την ισορροπία, και δεν ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Οπότε
0: ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Σίγουρα υπάρχουν οι πειρασμοί σε κάθε οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Πολύ περισσότερο εκεί που αγωνίζεται.
1: Έτσι, στην οικογένεια του ιερέα, ναι, γιατί υπάρχει ο αγώνας, γιατί υπάρχει ο Θεός, γιατί υπάρχει η αγάπη, υπάρχει η διάθεση αυτή, η αγαπητική, πρέπει να υπάρχει πάντοτε. Πρέπει να την καλλιεργούμε, δηλαδή. Εγώ ήμουν πάρα πολύ πίσω σε όλα αυτά. Ας πούμε, βέβαια, υπήρχε όλη η αγωγή, δεν μπορώ να πω. Οφείλουμε πάρα πολλά ευχαριστώ στους γονείς μας. Να το πω, γιατί προσφάτως έχασα τον πατέρα μου και πολύ έτσι. Πριν από λίγο καιρό και τη μητέρα, την πεθερά μου, τον πεθερό μου, όλα μαζί, όλοι μαζί ήθελαν να φύγουν για να εύχονται από εκεί από τους ουρανούς, και πραγματικά χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία και από εδώ, από το κανάλι, να τους ευχαριστήσουμε μέσα από την ψυχή μας, γιατί αν δεν ήταν εκείνοι, εμείς δεν θα ήμασταν η ιερατική οικογένεια σήμερα. Εκείνοι ενέπνευσαν την αγάπη, εκείνοι οδήγησαν τα βήματά μας στο Χριστό και στην Εκκλησία, και έτσι έγιναν τα επόμενα βήματα. Έτσι λοιπόν, πραγματικά οι γονείς,
0: η οικογένεια,
1: αν αγαπάτε τα παιδιά σας, αν πραγματικά θέλετε να δώσετε τα πάντα στα παιδιά σας, δεν έχουν τόση ανάγκη από τίποτα άλλο πλην του Θεού. Αν τους δώσουμε Θεό, νομίζω ότι τους δίνουμε τα πάντα.
0: Πολύ σημαντική κουβέντα.
1: Το φαγητό είναι για σήμερα, τα ρούχα είναι για σήμερα, όλα είναι, τα παιχνίδια, οι δραστηριότητες, όλα είναι καλά. Χωρίς Θεό τίποτα δεν είναι καλό. Μόνο ο Θεός τα χρωματίζει, τα δίνει άρωμα όλα αυτά, ευωδία. Βλέπω πολλά παιδιά να ταλαιπωρούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, και να μην έχουν μέσα τους την ουσία της αγάπης. Που πας χωρίς αγάπη?
0: Άρα λοιπόν είναι και πολύ σημαντικό το σημαντικό το έργο. Έχει πολλή δουλειά ο ιερέας να κάνει στην ενορία του.
1: Ναι, πολύ σημαντική. Και εδώ τώρα είναι αυτό, κυρία Τζουρά. Πώς γίνεται τώρα να, αυτά τα δύο, πατάμε σε δύο πλάκες, δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως είναι όλοι. Εντάξει, ο καθένας έχει την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Εκεί τελειώνουμε. Λοιπόν, ο ιερέας δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι. Έχει την οικογένεια της ενορίας,
1: Έχει δύο οικογένειες βασικά. Έχει δύο οικογένειες. Έχει τη μεγάλη οικογένεια της ενορίας. Έχει και την οικογένεια, την ιδιωτική, την προσωπική οικογένεια. Και εδώ τώρα θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μέσα του πρώτα. Θα πρέπει να έχει μια ισορροπία ο ιερέας, την οποία βέβαια πάντα τη συζητά με την πρεσβυτέρα, και δέχεται και τις συμβουλές και τις απορίες και τις ίσως μερικές φορές έτσι να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που τις εμπιστευόμαστε. Καλό είναι να μιλάμε. Εμείς μιλούσαμε πάρα πολύ τον πατέρα και μιλάμε, δηλαδή, και την πιο παραμικρή ανησυχία, και αυτό που καμιά φορά θεωρείς κουταμάρα και λες, άντε τώρα τι να το πω, να μην το πω.
0: Άρα όχι, δίπλα στον ιερέα.
1: Καλό είναι να τα συζητάμε.
0: Η πρεσβυτέρα δίπλα,
1: ναι,
0: στον.
1: Ναι, πάντα. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί υπάρχουν πάλι πολλοί κίνδυνοι.
0: Ναι.
1: Εμφολεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Πρέπει να είναι η ζωή τους αγαπητική και πολύ διακριτική. Γιατί η διάκριση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Για πείτε μας έτσι για το,
1: δηλαδή,
0: ρόλο
1: να γλυκένονται οι άλλοι, ναι, κοντά σου. Να μην τους κάνεις να ζηλεύουν. Να μην τους κάνεις δηλαδή, α, εσύ τι ώρα που περνάς, εγώ δεν περνάω έτσι. Ξέρεις, μου τύχε πολλές φορές, κυρία Τζουρά, έτσι, και κουμπώνομαι πολλές φορές και λέω, θα πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί. Ναι, περνώ καλά, πώς περνώ καλά? Χίλιοι δυο αγώνες, είναι Γολγοθάς. Δηλαδή γελώ, αλλά γελώ μέσα από το κλάμα, μέσα από το δάκρυ. Τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Είναι ο ρόλος δηλαδή της πρεσβυτέρας και του ιερέα που ό,τι και να έχει, έχει ένα καθήκον, μια ευθύνη για την ενορία του.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Είτε είναι καλά, είτε δεν είναι καλά στο σπίτι και στην οικογένειά του, εκείνος και η πρεσβυτέρα μαζί έχει την ευθύνη να αντιπεξέλθει ό,τι έχει μέσα στην ενορία. Έτσι. Να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει. Αυτό μας λέτε τώρα.
1: Αυτό σας λέω. Και πολλές φορές θα μπορούσε να πει κανείς, μα καλά γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι δηλαδή, ξέρετε τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Μιλούσαμε με τα παιδιά για τον Πατριάρχη Αβραάμ, ας πούμε, στην πρώτη γυμνασίου κάνουμε. Και πολλές φορές τους λέω, Πατριάρχης, τι σημαίνει Πατριάρχης, παιδιά? Πατριάρχης σημαίνει πατέρας πολλών. Αυτό. Αυτό είναι ο ιερέας. Πατέρας πολλών. Δηλαδή, ο καθένας έχει την οικογένειά του και τότε είχε την οικογένειά του. Ο Αβραάμ όμως δεν είχε μόνο την οικογένειά του. Δεν είχε τη Σάρα δηλαδή μόνο και τον Ισαάκ. Είχε όλο το λαό.
0: Μάλιστα.
1: Και κοιτάξτε πόσο ο Θεός τον επέλεξε και τι λέει. Αβραάμ, θα οδηγήσεις όλο το λαό. Μα καλά μπορούσε. Θα μπορούσε να πει ο Αβραάμ, δεν γίνεται. Κι όμως με τη χάρη του Θεού έγινε. Το ίδιο γίνεται τώρα και με τον ιερέα. Γίνεται πραγματικά με τη χάρη του Θεού. Δίνει πολύ κόπο, δίνει πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή, αυτό, βγαίνουμε από τον εαυτό μας, έτσι. Βγαίνουμε. Αν, δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι στο εγώ. Δεν μπορείς να είσαι στο εγώ και να γίνεις ιερέας και πρεσβυτέρα. Τα ξεχνάς αυτά. Αν θέλεις να είσαι καλά. Όχι για... Ξέρετε, όχι για τους άλλους. Δηλαδή, για τον εαυτό σου πρώτα. Δεν μπορείς να είσαι καλά αν είσαι στο εγώ. Τελείωσε το εγώ.
0: Βγαίνει λοιπόν ο ιερέας και από το εγώ του και δίπλα η πρεσβυτέρα. Θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία που πρέπει να έχει η πρεσβυτέρα και μετά κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε κάθε μητέρα αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα έχει, αλλά ιδιαίτερα να πούμε για την πρεσβυτέρα.
1: Ναι.
0: Και οι πατέρες τι μας λένε γι' αυτό.
1: Η πρεσβυτέρα είναι η μητερούλα. Στην Ρωσία τι ακούμε, η μητερούλα, η αδιάκοπη μητερούλα. Πρέπει να είναι η μάνα του λόγου όντως η πρεσβυτέρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Θέλουμε αυτό που ακούμε στην εκκλησία να το βλέπουμε σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή, μας μιλάει ο ιερέας για την αγάπη, για τη σύμπνοια, για την αγαπητική κοινότητα, για την ζωή της πρώτης εκκλησίας, για τη σύναξη, για την ομάδα. Πού θα τα δει αυτά, αυτός που έρχεται, δηλαδή τι πηγαίνουμε, κοινωνάμε και φεύγουμε, αυτό είναι η εκκλησία. Όχι. Εδώ λοιπόν, αν μπορεί η πρεσβυτέρα και η οικογένεια όλη να βοηθήσει, θα ήταν πολύ ευλογημένο. Δεν είναι πάντα εφικτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν είναι πανάκι αυτό το πράγμα. Πολλές φορές, ας πούμε, και με τον επίσκοπό μας, μας έχει κάνει πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα και πολλά σεμινάρια και πολλές φορές δεν... ή και ξέρετε και όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, ακριβώς. Δεν θα τα κάνουμε δηλαδή
0: δεν
1: όλα.
0: Δεν σημαίνει δηλαδή.
1: Κάθε άνθρωπος ακριβώς είναι μοναδικός μέσα στην εκκλησία. Έχει όμως το δικό του τρόπο.
0: Εγώ να σας διακόψω και να σας πω το εξής, ότι μπορεί κάποια πρεσβυτέρα να μην μπορεί να κάνει έτσι πολλά πράγματα,
1: έτσι.
0: Αλλά και μόνο που στηρίζει τον σύζυγο ιερέα είναι
1: ακριβώς.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Αυτό που είπατε κύριε Βουρά είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ακριβώς.
0: Άρα το πρώτο αυτό είναι.
1: Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι το πώς στηρίζω τον ιερέα να είναι εκείνος εντάξει.
0: Δυνατός.
1: Ακριβώς,
0: να στηρίζει τους ενωρίτες.
1: Το πρώτο πράγμα είναι αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πάρα.
0: Μετά να δούμε.
1: Μετά, αν πραγματικά και η πρεσβυτέρα έχει αυτή την διάθεση.
0: Τη δυνατότητα, τον χρόνο. Άλλες είναι μικρές μικρομάνες, έτσι.
1: Όχι, και άλλος δεν έχει την διάθεση να μιλάει, να διαβάζει, να.
0: Πολύ σωστό αυτό που είπατε.
1: Έχει τη διάθεση να ακούει. Εκείνο που ας πούμε θα πρέπει. Είναι η διάκριση, και πάλι θα πω.
0: Διακριτικότητα.
1: Η διακριτικότητα, η ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε άλλα αντάλλων. Μέσα στην εκκλησία ο τρόπος με τον οποίο φερόμαστε, ντυνόμαστε, χαιρόμαστε, μιλάμε, όλα αυτά πρέπει να είναι μέσα στη χάρη του Θεού.
0: Μέσα στη
1: να
0: χάρη
1: πούμε.
0: Του Θεού.
1: Σίγουρα κάνουμε πάρα πολλά, εγώ τα περισσότερα σφάλματα και ζητώ συγγνώμη από όσους έχω σκανδαλίσει, γιατί ήμουν μικρή, πολλά πράγματα ας πούμε δεν περνούσαν και από το μυαλό μου. Ξέρετε, συμβουλεύουν οι γονείς, συμβουλεύουν οι μάνες πάντα και... αλλά λάθη γίνονται πάντα.
0: Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τα
1: έτσι,
0: λάθη
1: και να ζητούμε
0: μας,
1: συγγνώμη.
0: Να ζητούμε συγγνώμη
1: έτσι.
0: Με ταπεινότητα
1: έτσι, ακριβώς.
0: Και να συνεχίζουμε.
1: Και να συνεχίζουμε έτσι.
0: Εγώ
1: έτσι,
0: θα ακριβώς. Βάλω μια άνω τελεία να βάλουμε εδώ και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο θέμα, πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα και δεν θέλω να το ξεπεράσουμε έτσι τόσο γρήγορα, γιατί η εκπομπή δεν είναι πολύ έτσι,
1: ωραία.
0: Μεγάλη, οπότε σε αυτά τα λίγα λεπτά να τη συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Εδώ θα σας χαιρετήσουμε, ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να συνεχίσουμε το θέμα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

στο 14ο κεφάλαιο. Ενθυμίστε ότι το προηγούμενο κεφάλαιο περιείχε την προσευχή δοξολογία του Τοβίτ προς τον Άγιον Θεόν για όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία του εχάρισε. Και έτσι ο Τοβίτ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστημένος. Και επάψα το εξομολογούμενο στο Τοβίτ. Και είναι 58 ότι απόλεσε τα σώψη και μετά επί 8 ανέβλεψε. Και επί ελεημοσύνας και προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί του αυτό. Όταν είχε συμβεί η τύφλωσή του ήταν 58 ετών και κράτησε η τύφλωσή του 8 ολόκληρα χρόνια. Συνεπώς όταν επανήλθε το φως του δια του τρόπου που αναφέραμε την προπερασμένη φορά ήταν 66 χρονών. Και λέγει ότι τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία παρακαλώ ήσαν ακόμη 92 χρόνια. Επί ελεημοσύνας και προσέχετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί του αυτό. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το προσέχετο. Δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του αισθάνθηκε ο ίδιος. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός πνευματικού ανθρώπου. Ύστερα από κάποιες μεταβολές της ζωής του με εξωτερικά γεγονότα, αν θα μείνει ο ίδιος ή όχι. Βλέπετε μια κοπέλα πάει στο καθηγητικό σχολείο. Τέλει ώρα. Εσείς. Έρχεται η ώρα να βγάλει το γυμνάσιο, αλλάζει. Έρχεται η ώρα να παντρευτεί, αλλάζει. Έρχεται η ώρα να μπει σε κάποιους κύκλους κοινωνικούς, μάλλον θες κοσμικούς, αλλάζει. Και γενικά μέσα στη ζωή ένας άνθρωπος σε κάθε ηλικία δύναται να αλλάξει. Είπα για εσάς, οι κυρίες αυτές που με ακούνε και οι οποίες λίγο πολύ είναι κάπως ορίμου ηλικίας, μην νομίσετε, δύναται να αλλάξουν και να πιστεύουν διαφορετικά πράγματα από εκείνα τα οποία πιστεύουν σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι δεν θα αλλάξει κάποια φορά. Συνεπώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα της σωτηρίας μας δεν είναι να έρθουμε εις επαφή με το μήνυμα της σωτηρίας μας, αλλά να διατηρήσουμε τις προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Είναι η διατήρηση. Αλλά το ρήμα προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών, το προσέθετο δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του ο Τοβίτ ήταν ο ίδιος ανοξίδωτος, ινοξιδάμιος, ανοξίδωτος, ο ίδιος. Τι θαυμάσιο πράγμα όταν ο άνθρωπος είναι σταθερός στην πνευματική ζωή. Πάντοτε ο ίδιος. Πάντοτε ο ίδιος. Να μην αλλάζει ποτέ. Το μυστικό ποιο είναι? Προσέξτε το ρήμα προσέθετο. Το ρήμα προσέθετο είναι το ρήμα προσθέτω. Το ρήμα προσθέτω. Τι σημαίνει? Προσέθεται πνευματικότητα και συνεπώς πρόοδος.

0: Και η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρησης. Όπως ο πόλεμος είναι η καλύτερα άμυνα, η επίθεση είναι η καλύτερα άμυνα, έτσι λένε οι στρατιωτικοί. Εδώ η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρησης. Θέλετε να διατηρείτε εδώ την πνευματική ζωή? Προοδεύετε. Σταματήσατε να προοδεύετε, θα το ξέρετε. Εκεί ακριβώς θα σταματήσει και η πνευματική μας ζωή και θα αρχίσει να πηγαίνει προς τα κάτω. Διότι δεν υπάρχει δια τον άνθρωπο των δυναμικών. Ο άνθρωπος τι είναι? Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει μία στατική κατάσταση, παρά μόνο μία δυναμική. Ή προς τα πάνω θα πηγαίνεις ή προς τα κάτω θα πηγαίνεις. Αν πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε μία στατικότητα, την πραγματικότητα έχουμε κάθοδον. Έχουμε κάθοδον. Μπορεί να μην είναι ίσως πολύ σοβαρή, αλλά πάντως έχουμε κάθοδον. Γι' αυτό ας το προσέξουμε, να το ενθυμίσετε αυτό, ότι η καλύτερα διατήρησης είναι η πρόοδος. Είναι να προχωρήσει. Μεγάλος δε εγύρασε ο Τοβί πολύ. Βεβαίως εγύρασε πολύ, αφού έφτασε σε αυτήν ακριβώς την ηλικία. Και έφτασε, όπως σας είπα, ετών 158. Από τότε που ετυφλώθη άλλα 100 χρόνια. Μείον τα 8 που ήταν τυφλός, προσέφασε ακόμη 92 χρόνια. 198 χρόνια. Και η μακροζωία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μια ευλογία. Όταν όμως εγύρασε πολύ, τότε εκάλεσε το γιο του και τα παιδιά του γιου του να τους ευλογήσει. Όπως κάποτε έκανε και ο Ιακώβης στην Αίγυπτο, που εκάλεσε τα 12 παιδιά του και όλους τους απογόνους των παιδιών του, τα εγγόνια του και τα δισεγγονά του κτλ. Όλους αυτούς να τους ευλογήσει. Και λέγει τώρα τις τελευταίες του παρακαταθήκες εις το γιο του τον Τοβί. Πράγματι το κεφάλαιο αυτό δεν είναι παρά παρακαταθήκες. Αλλά προσέξτε, ταυτοχρόνως είναι και μία έκθεση προφητείας. Διότι εκείνα τα οποία λέγει στον Τοβί ξεφεύγουν από το στενό Τοβία, ξεφεύγουν από το στενό όριο των συμβουλών του παιδιού του και επεκτείνονται πέρα από την οικογένειά του εις αυτό το έθνος του, αλλά και εις αυτόν ολόκληρον τον κόσμο. Αξίζει να μείνουμε, θα μπορούσε να μείνει κανείς και σε ένα δεύτερο θέμα εις το τελευταίο αυτό κεφάλαιο, εάν δεν το προκόψουμε σήμερα, ίσως να επανέλθουμε και την ερχομένη φορά, θα το δούμε. Λέγει λοιπόν εις τον Τοβία, πρώτη παραγγελία, άπελθε εις την μηδία. Τέκνον, παιδί μου, φύγε από την Ινεβή. Πήγαινε στην Μηδία, δηλαδή στα πεθερικά του, εις τα εκβάτανα. Ότι πέπισμε όσα ελάλησε Ιωνάς ο προφήτης περί Νινεβή, ότι καταστραφήσατε. Εν δε τη Μηδία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Να λοιπόν μια πρώτη προφητεία. Ότι παιδί μου λέγει φύγε, πήγαινε στα πεθερικά σου, πήγαινε εκεί που είναι τα πεθερικά σου, στα εκβάτανα της Μηδίας, τα οποία πέφτουν ως προς τη Μηδία βορειοανατολικά, προς την Κασπίαν θάλασσα, ενώ η Νινεβή είναι χαμηλά, είναι όπως και η Βαβυλώνα, είναι ανάμεσα στα ποτάμια Τίγρη και Εφράτη. Έχω πιστεί ότι ο προφήτης Ιωνάς είναι αληθής, ότι η Νινεβή θα καταστραφεί. Αλήθεια, εδώ θα υπήθεζω το ερώτημα. Θα πιστεύετε ποτέ ότι θα ήταν δυνατό να καταστραφεί η Νινεβή? Ξέρουμε από την ιστορία, την βιβλική ιστορία, ότι όταν ο Ιωνάς πήγε στην Νινεβή, και πώς πήγε το ξέρετε. Με ποιον τρόπο? Που δεν ήθελε να πάει, αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, διότι απλούστατα το βόρειον βασίλειον του Ισραήλ, δηλαδή είχε εχμαλωτιστεί από τους Νινεβίτες και δι' αυτούς οι Νινεβίτες, οι Ασσύριοι, ήσαν εχθροί. Ισθάνετο φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, δεδομένου ότι ήταν από το βόρειο βασίλειο. Ο Ιωνάς καθήγετο από το βασίλειο του Ισραήλ, το βόρειο. Εσύ έχω πει ότι τα βασίλεια των Εβραίων ήταν δύο, το βόρειο και το νότιο. Το βόρειο ελέγεται το βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο ελέγεται το βασίλειο του Ιούδα. Όταν λέμε Ιουδαίοι, δεν εννοούμε παρά το νότιο βασίλειο. Και όταν λέμε Ισραηλίτε, εννοούμε το βόρειο βασίλειο. Αυτά εννοείται μετά των χωρισμών σε δύο βασίλεια. Έτσι ήταν Ισραηλίτης, δηλαδή από το βόρειο βασίλειο, ο Ιωνάς ήταν το πάρα πολύ άσχημα. Και ευραπέτευσε ούτως υπήν από προσώπου Θεού, αντί να προχωρήσει και να πάει προς βοράνη στην Νινεβή, μπήκε σε ένα πλοίο και πήγαινε ακριβώς αντίθετα. Πήγαινε για την Ισπανία, για την Θαρσής. Και εκεί έγινε το γνωστό ναυάγιο, το οποίο ήταν βεβαίως όχι δυνάμεις φυσικές απλώς, αλλά αυτός ο Θεός επενέβη, έγινε εκείνη η φοβερή τρικυμία, τον κατάπιε το ψάρι αφού τον πέταξαν τον Ιωνά στη θάλασσα και έγινε γαλήνη. Και το φίδι, το ψάρι τον έμεσε, τον εξέρασε. Εκεί πάλι από όπου είχε βγει. Γύρισε πίσω. Ως να του έλεγε ο Θεός, να τον επήρε από το αυτί τον Ιωνά, έλα εδώ, πού σε έστειλα εγώ, πήγαινε εκεί που σου είπα. Και τότε ο Ιωνάς συνεμορφώθηκε, τι να κάνει. Και πήγε στη Νινεβή. Τρεις μέρες εκήρυξε, και έλεγε η Νινεβή καταστρέφεται σε τρεις μέρες. Εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφεται η Νινεβή. Και οι Νινεβίτες, των οποίων η αμαρτία είχε φτάσει σε πολύ υψηλών βαθμών, θα σας κάνω μετά παρακάτω, αν μας μείνει ο χρόνος, μια περιγραφή της πόλεως, ήτανε τρομερά αμαρτωλή πόλη. Ήταν, δε σημειώσετε, η μεγαλύτερα πόλη του κόσμου, η Νινεβή. Ό,τι σήμερα θα ήταν η Νέα Υόρκη, κάπως έτσι. Ήταν η πολυπληθεστέρα πόλη και πολυτελεστέρα πόλη του κόσμου. Μετά από αυτήν ήρθε η Βαβυλώνα, αφού κατεστράφηκε η Νινεβή. Και αναγγέλει ο προφήτης την καταστροφή της πόλεως, εάν δεν μετανοήσουν. Σε αυτό όμως μετανόησε η πόλη. Έδειξε πολύ μετάνοια, ακόμη και τα ζωντανά τους ενίσθεψαν. Βλέπετε, η νηστεία είναι έμπρακτο δείγμα μετανοία. Το είδατε αυτό. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι και τι είναι η νηστεία και τι χρειάζεται η νηστεία και γιατί να νηστεύουμε και πού το βρήκαμε γραμμένο, για να μην πιάσουμε και τους αιρετικούς οι οποίοι λέγουν ότι είναι επινόηση των ιερέων η νηστεία και ότι δεν εντέλεξε ο Θεός για την νηστεία και ότι πουθενά δεν είναι γραμμένη νηστεία και ότι τα εξερχόμενα λέγει δεν βλάπτει αλλά τα εξερχόμενα βλάπτει. Ναι, και εννοούν τα εισερχόμενα φυσικά ως τις τροφές. Εδώ δεν έχουν καμία σχέση τα εισερχόμενα με τα εξερχόμενα. Τα εισερχόμενα με τα εξερχόμενα είναι εντελώς διαφορετικής περιπτώσεως πράγμα. Διαφορετική. Ο Κύριος έπεσε άλλη περίπτωση αυτό. Όταν οι μαθητές του έτρωγαν με άπλυτα χέρια και οι Φαρισαίοι είπαν γιατί οι μαθητές του τρώνε με άπλυτα χέρια, και ο Κύριος τους είπε ότι δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Δηλαδή με το να φας με άπλυτα χέρια δεν έχει πολύ σημασία, δεν είναι αμαρτία. Άλλο να είναι θέμα υγείας. Θα λέγαμε σήμερα εμείς, την εποχή εκείνη δεν ήταν γνωστά τα μικρόβια, θα λέγαμε λοιπόν σήμερα εμείς, είναι θέμα υγείας, αλλά δεν είναι όμως θέμα αμαρτίας. Και εσείς που κόπτεστε τα υπολών και λέτε ότι γιατί οι μαθητές μου τρώνε, στάστε πρίβανε, στάστε στον δρόμο. Μερικά φαγητά πήγαν, τα τράγανε τα στάκια, τα στεράκια. Σπουδαίο πράγμα. Κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι. Και εκεί τους είπε το θαυμάσιο ο Κύριος ότι δεν είναι εκείνα που μας λερώνουν τα εισερχόμενα. Αν φάμε μάτι τα χέρια, αλλά τα εξερχόμενα. Οι πονηρές σκέψεις, τα πονηρά λόγια, οι πονηρές πράξεις κτλ. Κτλ. Και το πήραν αυτό οι άνθρωποι και το έκαναν φοβερό. Και είπαν ότι πού είναι γαμμένη νηστεία. Τα εισερχόμενα λέει δεν βλάπτουν, φάει ό,τι θέλει και κρέας και τα λοιπά. Τα εξερχόμενα βλάπτουν. Τώρα, εάν προσέχουν μόνο τα εισερχόμενα και δεν προσέχουν τα εξερχόμενα, γιατί εκείνοι που δεν προσέχουν τα εισερχόμενα, ούτε και τα εξερχόμενα προσέχουν, αυτό είναι κανόνας. ρίξτε μια ματιά στη ζωή τους και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι άλλη παράγραφος, πραγματικά, που βλέπει κανείς το γελίο του πράγματος. Πώς σκέφτονται και πώς ερμηνεύουν. Μετανόησαν οι άνθρωποι αυτοί και ο Ιωνάς παρεπονέθη εις τον Θεόν. Γιατί δεν καταστρέφει την πόλη? Μα είπε ο Θεός, εάν μετανοήσουν δεν θα καταστρέψει την πόλη. Το είπε σαφώς. Αλλά λέγει ο Ιωνάς, είδες Κύριε, γι' αυτό εγώ δεν υπήκουσα όταν μου είπες να έρθω εις την Νινεβή και επήγαινα για την Θασή. Γιατί ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος Θεός, θα τους συγχωρούσες όταν μετανοούσα και θα με έβγαζες ψεύτη εμένα. Αλήθεια, πόσο άδικο είχε ο Ιωνάς. Ακούστε, θα με έβγαζες ψεύτη. Θα λέγανε οι άνθρωποι ότι είναι ψευδοπροφήτης. Μα το πράγμα ήταν απλό. Δεν είπε ο Θεός ότι άμα μετανοήσουν δεν θα τους καταστρέψει? Αλλά εάν δεν μετανοούσαν θα τους κατέστρεψε. Το πράγμα πέρασε. Δηλαδή θα λέγαμε ότι, γιατί μέχρι εκεί ξέρουμε την ιστορία, είμαι σίγουρος μέχρι εκεί την ξέρετε την ιστορία. Πολλές φορές λέμε, ξεφύγαμε από ένα κίνδυνο, γλιτώσαμε, τώρα εντάξει, τώρα μπορούμε πάλι να ξαναμαρτάνουμε. Το ξέρετε ότι όταν δείξουμε μετάνοια ο Θεός συγχωρεί, αλλά επανέρχεται όταν ξαναμαρτήσουμε? Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Νινεβή καταστράφη. Γιατί το είπε ο Ιωνάς. Σημειώσατε δε ότι ο Ιωνάς από τον Τοβίτ απέχει περίπου 50 χρόνια. Όλο. Δηλαδή, σύγχρονος του Ιωνά ήταν ο Τοβίτ. Σύγχρονος. Οπότε, ο Ιωνάς, ο Τοβίτ ξέρει πως σκέφτεται ο Θεός. Είναι αθεοφώτιστος άνθρωπος. Ότι ναι, μεν τώρα δεν καταστράφει, είναι δει, αλλά βλέποντας την πόλη αυτή να ξαναγυρίζει στην παλιά της τη ζωή. Ο νόμος του Θεού, η προφητεία του Θεού είναι αμετάθετος. Και συνεπώς οπωσδήποτε θα καταστραφεί η πόλη. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε μία επικύρωση της προφητείας, η οποία έχει τόση αξία όση και η προφητεία. Έτσι δύναται να υποθεί ότι ο Τοβίτ είναι και αυτός προφήτης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής επί παραδείγματι τι έκανε? Επικύρωση των προφητιών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδού λέει ο αμνός του Θεού. Και χαρακτηρίζεται μάλιστα μέγιστος των προφητών. Βεβαίως. Και τώρα λέει στο παιδί του να φύγει, να μην μείνει μέσα στην καταστροφή. Αυτό το να φύγει είναι κάτι που και ο Κύριος μας το ειδοποίησε. Βλέπει κανείς την κοινή συμφωνία μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν πρόκειτο να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, την οποία ο Κύριος εταλάνησε λίγο πριν τη σταύρωσή του, είπε τούτα τα λόγια: όταν δείτε να κυκλούται η Ιερουσαλήμ από εχθρούς, να μην μείνετε μέσα στην πόλη, αλλά να φύγετε. Θα είναι τόσο βιαστική η αναχώρησή σας, ώστε εκείνος ο οποίος είναι στο δώμα επάνω, τα σπίτια στην Ανατολή δεν έχουν κεραμίδια, έχουν δώματα πάνω στα οποία στεγνώνουν ξηρούς καρπούς οι άνθρωποι. Αυτό είναι και στα νησιά του Αιγαίου. Δεν υπάρχουν κεραμίδια. Εκείνος που είναι στο δώμα, νταράτσα, να μην κατέβει κάτω να πάρει τα πράγματά του, αλλά να φύγει όσο οι πύλες της πόλεως είναι ανοιχτές. Διότι θα κλείσουν οι πύλες, αυτό υπονοεί, και κατόπιν δεν θα μπορεί να φύγει. Και εκείνος που είναι στο χωράφι και δει να έρχονται στρατεύματα, να μην μπει μέσα εις την πόλη να πάρει πράγματά του, αλλά να φύγει. Επάνω σε αυτό είπε το μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να θυμίσετε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ, η οποία γύρισε ίσως κάτι να περισσώσει από τα πράγματά της και έγινε στήλη αλατιού. Λοιπόν, να αναχωρήσετε, να φύγετε για να μπορέσετε να σωθείτε. Αυτή η γη είναι πολύ σπουδαία, διότι η πόλη θα ετοιμωρεί τον φοβερά δια το ανοσιούργημα που έκανε να σταυρώσει τον Μεσσία της. Δεν έπρεπε όμως να τιμωρηθούν και οι χριστιανοί, οι οποίοι παρακαλώ επίστεψαν. Γιατί θα τιμωρηθούν? Και βλέπετε ότι ο Θεός λαβαίνει πρόνοια για τους δικούς του ανθρώπους, βάζει σημάδια να προσέχουν και να γλιτώνουν. Όπως και τον Λότ με την οικογένειά του, τον σώζει ο Θεός από μια πόλη την οποία πέντε πόλεις, αν θέλετε, τέσσερις τελικά κατεστράφησαν, που δεν έπρεπε εκείνος να καταστραφεί. Βλέπετε πως προνοεί ο Θεός, έστω και αν είναι ένας μόνον άνθρωπος. Προνοεί ο Θεός. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Πέφτει πείνα στο Βόρειο Βασίλειο, αλλά ο προφήτης Ηλίας όμως έχει να φάγει. Προνοεί ο Θεός για έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν ο Θεός, όταν είμαστε παιδιά του Θεού, μη φοβόμαστε. Πάντοτε ο Θεός θα μας φυλάει. Πάντοτε. Και τώρα προχωρεί να πει και κάτι παρακάτω. Εν δε τιμιδία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Έως καιρού θα υπάρχει ειρήνη. Μάλλον. Παρακάτω άλλη παράγραφος. Πάντως μέχρι που εσύ να ζεις θα υπάρχει ειρήνη στην ημιδία. Και ότι οι αδελφοί ημών εν τη γη σκορπιστήσονται από της αγαθής γης και Ιεροσόλυμα έστε έρημος. Εκείνα που είπε και στην προσευχή του και τα οποία είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Και ο οίκος του Θεού εν αυτή κατακαΐσεται και έρημος έστε μέχρι χρόνου. Άλλη προφητεία που σας είπα ξεφεύγει από την οικογένειά του, ότι και των νότιων βασίλειων θα καταστραφεί και ο ναός θα καεί και θα ερημωθεί η πόλη και ο ναός, αλλά όλα αυτά θα είναι μέχρι χρόνου, άχρη καιρού. Και πράγματι μετά από την αιχμαλωσία του νοτίου βασιλείου, το οποίο έγινε το 586 κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί βλέπουμε ότι 70 χρόνια κράτησε η αιχμαλωσία και μετά, τα οποία προφητεύει ο προφήτης Ιερεμίας, και μετά από τα 70 χρόνια επανέρχονται οι Εβραίοι εις τα Ιεροσόλυμα και χτίζεται πάλι ο ναός. Και λέγει εδώ πέρα, λίγο πιο κάτω, ότι δεν θα ήταν η οικοδόμηση του ναού όπως το παλιότερα, και πράγματι έτσι και έγινε. Δηλαδή, μία αληθινή προφητεία. Και πάλι νελεεί σε αυτούς ο Θεός και επιστρέψει αυτούς στην γη και οικοδομήσει τον οίκον, ούχι ως ο πρώτερος, όχι όπως ήταν ο προηγούμενος, έως πληρωθώσει καιρή του αιώνα, έως ότι έρθει το πλήρωμα του καιρού. Και μετά τα αυτά επιστρέψουσιν εκ των εχμαλωσιών και οικοδομήσουσιν Ιερουσαλήμ εντύμως, και ο οίκος του Θεού εν αυτή οικοδομηθήσεται εις πάσης των γενεάς του αιώνος, οικοδομή εν δόξο. Μετά από την πρόχειρη οικοδομή, μετά θα προβούν εις ένδοξον οικοδομή, όπως και εγένετο. Πρώτα έγινε πρόχειρη οικοδομή, μετά όμως ένδοξη οικοδομή, μετά τάφτα. Καθώς ελάλησαν περί αυτής οι προφήτες. Και ένα μεσιανικό χωρίο. Και πάντα τα έθνη επιστρέψουν στην αληθινός φοβήστε Κύριον των Θεών και κατορρίξουσι τα είδωλα αυτών και ευλογήσουσι πάντα τα έθνη Κύριον. Προφητεύει την επιστροφή των εθνών εις Θεόν, εις τον Κύριον, εις τον Μεσσία, εις τον Ιησού Χριστόν. Και θα πάψουν πλέον να πιστεύουν στα είδωλα τα οποία πίστευαν μέχρι τώρα, θα σκάψουν τη γη και θα τα χώσουν σαν άχρηστα πλέον. Και ο λαός αυτού εξομολογήσεται το Θεό και υψώσει Κύριον των λαών αυτού και χαρίσονται πάντες οι αγαπώντες των Κύριον των Θεών εν αληθεία και δικαιοσύνη, ποιούντες έλεος της αδελφής ημών. Αυτή είναι η προφητεία την οποία κάνει ο Τοβίτ εις τον Τοβία. Και νυν τέκνον δια δευτέρα φορά Άπελθε από Νινεβή, ότι πάντως έστε αελάλησεν ο προφήτης Ιωνάς. Άκουσε παιδί μου, πρόσεξε. Θα γίνουν οπωσδήποτε εκείνα που είπε Ιωνάς. Να φύγεις. Και τώρα δίδει μία προσωπική παρακαταθήκη. Αλλά εσύ όμως να τηρήσεις τον νόμο και τα προστάγματα και γενού φιλελεήμων. Να αγαπάς την ελεημοσύνη και να είσαι δίκαιος. Και όλα θα σου πηγαίνουν καλά. Να με θάψεις εμένα και τη μητέρα σου και δια τρίτην φορά. Και μικέτια βληστείτε εις Νινεβή. Δια τρίτην φορά. Προσέξτε, μη μείνετε στην Νινεβή. Είναι η σιγουριά του ανθρώπου όταν φωτίζεται, θα έλεγα πιέζεται ούτως υπήν από το Πνεύμα του Άγιον για μια αλήθεια. Και εδώ του λέγει να τηρεί τις εντολές. Και του λέει και ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα από την οικογενειακή του ζωή. Τέκνον, η δε τι επίησε ένα μάν, αχία χάρο το θρέψαν δι' αυτόν, το διαβάζω μόνο. Ως εκ του φωτός ήγαγεν αυτόν, εις το σκότος, και ως ανταπέδωκεν αυτό. Και αχιάχαρος με νεσώθη, εκείνο δε το ανταπόδομα απεδόθη, και αυτός κατέβει στο σκότος. Μα να σύσε ποιησεν ελεημοσύνη, και σώθη εκ παγίδος θανάτου. Εις έπηξεν αυτό. Αμάν δε ενέπεσιν στην παγίδα και απόλετο. Η μετάφραση, ή μάλλον ο κώδικας ο συναϊκικός, το έχει λίγο διαφορετικό και είναι σαφέστερο. Ως εξής. Ιέ μου, παρατήρησον προσεκτικά αυτό το οποίο έκαμε ο Ναδάβ. Μερικά χειρόγραφα έχουν ο Αμάν. Εις τον Αχιάχαρον, ενθυμίζω ότι ο Αχιάχαρος ήταν ξάδερφος του το Δήτη. Ο οποίος τον είχε αναθρέψει. Δεν τον είχε θέσει ζωντανόν εντός της γης. Ο Θεός όμως εκάλυψε διασυγχύσεως τον Αμάν, ο δε Αχιάχαρος επανήλθε εις φως. Ο Ναδάβ δηλαδή έπεσε εις το αιώνιο σκότος, διότι είχε να επιδιώξει να χωνεύσει τον Αχιάχαρον. Επειδή όμως ο Αχιάχαρος ούτως είχε προσφέρει την ευσπλαχνία του προς εμέ, τον Τοβίτ, διέφυγε από την παγίδα του θανάτου, την οποία ο Ναδάβ του είχε στήσει, και ο Ναδάβ έπεσε ο ίδιος στην παγίδα του θανάτου και εχάθη. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, είδετε τι κάνει η ελεημοσύνη και τι κάνει η αδικία. Είναι ένα παράδειγμα από την ιδιωτική ζωή, την οικογενειακή τους. Το φαίνει παράδειγμα αυτό ο Τοβίτ για να συνεχίσει και να υπενθυμίσει το παιδί του, τον Τοβία, ότι πρέπει να τηρεί το όνομα του Θεού και να είναι φιλελεήμων. Έχει αξία να λέμε παραδείγματα από τη γύρω μας ζωή? Έχει πολύ αξία, παιδιά. Διότι όλα αυτά τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία, δίδουν εμπειρίες, δίδουν μια, θα λέγαμε, εποπτική εικόνα της πραγματικότητας. Βλέπουμε μπροστά μας εκείνο που είναι και αποκτούμε θαυμάσιες εμπειρίες. Πώς νομίζετε αποκτάτε η πείρα? Με εκείνα τα οποία μας συμβαίνουν γύρω. Όταν η μητέρα σας επί παραδείγματι σας πει, είδες τι έπαθε εκείνη η συγγενή μας, είδες τι έγινε με εκείνο τον γείτονα, είδες τι έπαθε εκείνος ο παρακάτω και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πολύ καλά παραδείγματα, χωρίς φυσικά να περιέχουν κατηγορία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ύστερα, το να αναφέρω με την περίπτωση εκείνη που έχει να μας διδάξει πολλά δεν είναι κατηγορία. Αν το θέλετε, ο Θεός κάποτε επιτρέπει να γίνονται τέτοιες καταστάσεις προς παραδειγματισμόν. Περιπίν, όταν ο Ανανίας και η Σάπφυρα είπαν ψέματα στον Απόστολο Πέτρο, πέσανε και οι δύο νεκροί. Έπεσε φόβος μέσα. Τι θα λέγατε, εκείνοι που δεν ήσαν στην εκκλησία ή ακόμη αργότερα οι γονείς δεν θα έλεγαν στα παιδιά τους τι είχε συμβεί? Θα το διηγούνταν με φόβο και τρόμο. Θα είχαν καμία διάθεση να κατηγορήσουν αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτήν την παρακράτηση των χρημάτων και ψεύστησαν εις το Πνεύμα του Άγιον? Κάτι άλλο. Και γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Το έκανε ακριβώς προς παραδειγματισμόν. Έτσι μπορούμε να φέρνουμε παραδείγματα από τα γύρω μας γεγονότα και να παραδειγματιζόμεθα λαμπρά, χωρίς όμως να πέφτουμε εις το αμάρτημα της κατηγορίας. Και την παιδεία, είδατε τι ελεημοσύνη ποιεί και τι δικαιοσύνη ρίγεται? Θα λέγαμε ότι ολόκληρο το βιβλίο του Τοβίτ δύο πράγματα τονίζει. Την αρετή και την ελεημοσύνη. δύο πράγματα. Και τάχτα αυτού λέγοντος, εξέλιπεν η ψυχή αυτού επί της κλίνης. Είναι δε ετών 158. Και ενώ λέγει αυτές τις συμβουλές, ξεψύχησε. Θα το δείτε. Υπέροχο πράγμα να έχεις, αν ο Θεός το επιτρέπει, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μας θέμα, διάβια του νου. Υπάρχουν τόσες και τόσες περιπτώσεις που δεν δυνάμεθα να έχουμε διάβια του νου. Παθαίνει κανείς έναν κεφαλικό επεισόδιο και δεν έχει διάβια του νου. Τι να κάνουμε, έτσι θα επιτρέπει ο Θεός. Αλλά πάντως νομίζω ότι είναι ένα ειδικό δώρο του Θεού όταν ο άνθρωπος έχει διάβια πνεύματος μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός άμα δεν έχει διάβια πνεύματος. Όχι. Κρίνει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει διάβια πνεύματος. Ξαναλέγω όμως, είναι ένα ξεχωριστό δώρο. Όπως ξεχωριστό δώρο, ξέρετε, είναι να πεθάνεις στο κρεβάτι σου, αλλά και ξεχωριστό δώρο είναι να πεθάνεις και μαρτυρικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι ειρηνικός θάνατος, τον οποίο παρακαλούμε να έχουμε από τον Θεό, και ο άλλος είναι ένας μαρτυρικός θάνατος. Μπορεί να γίνει μια ανακατοστούρα, δεν ξέρω τι, που τελικά να δώσουμε τη ζωή μας μαρτυρικά. Και να είναι ένδοξος αυτός ο θάνατος. Πάντως, ένα είναι αληθές, ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει, αυτό είναι και καλό. Έτσι και εδώ, ένα Θεός επιτρέψει να μην έχει κανείς διάβια πνεύματος, έτσι το επέφερε. Ένα μόνο, να είμαι θα έτοιμη. Και το δώρο αυτό του να υπάρχει διάβια και να είσαι μέχρι τέλους σε κατάσταση πνευματικότητας είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί πώς οι άνθρωποι βρίσκουν τον θάνατον ενώ αμαρτάνουν. Και εκεί είναι το φοβερό. Και να μας φυλάει ο Θεός, να μας βρει ο θάνατος εν μετανία, παιδιά. Και όχι εν αμαρτία. Πόσοι πεθαίνουν εν αμαρτία. Πόσοι σκοτώνονται με τα αυτοκίνητα ενώ πήγαιναν στην αμαρτία. Ενώ ήσαν αμετανόητοι κλπ. Κλπ. Και έθαψαν αυτόν εν δόξος. Σημαίνει πήγε πολλοίς κόσμος. Εν αγαπητός άνθρωπος. Είχε τιμή. Αυτό θα πει το εν δόξος. Και ό,τι απέθανε νάνα, έθαψαν αυτήν μετά του πατρός αυτού. Πέθανε και η μητέρα του σε λίγο καιρό, δεν μας καθορίζει πότε, έθαψαν και εκεί κοντά. Υπάρχει αυτό που βέβαια δεν είναι απόλυτο και δεν έχει καμία σχέση, αλλά είναι μόνο καθαρά λόγοι συναισθηματικοί. Να φταχτεί κανένας στην πατρόα γη, στην πατρόα γη, τι είχε πει ο Ιωσήφ, όρκησε τους απογόνους του, όρκησε όταν θα φύγουν από την Αίγυπτο να πάρουν μαζί τους τα οστά του. Βέβαια περισσότερο ήταν θέμα προφητείας παρά θέμα του να μην μείνει θαμένος εκεί, διότι θα έλεγε κανένας 400 χρόνια δεν πέθαναν Εβραίοι στην Αίγυπτο και πεθαίνοντας δεν εφάστηκαν στην Αίγυπτο. Προφανώς δεν. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και οι πατριάρχοι και οι άλλοι δεν πέθαναν στην Αίγυπτο? Πού εθάφτηκαν? Προφανώς στην Αίγυπτο εθάφτηκαν. Γιατί ο Ιωσήφ ζήτησε να του πάρουν τα κόκαλά του? Ήθελε να τονιστεί με αυτόν τον εποπτικό τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν θα μείνουν στην Αίγυπτο και δεν θα συγχωνευτούν μετά τον Αιγυπτίο, αλλά θα αναπτυχθούν εις ίδιων λαών, ο οποίος θα εξαχθεί από την Αίγυπτο από το Θεό και θα οδηγηθεί στην γη της υποσχέσεως, της Επαγγελίας. Όταν λοιπόν έλεγε ο Ιωσήφ θα πάρετε τα οστά μου και τους ορκίζει να μην τα ξεχάσουν, είναι ως να τους έλεγε δεν θα μείνετε πολύ στην Αίγυπτο, δεν θα μείνετε για πάντα, θα φύγετε. Ήταν προφητεία. Αλλά υπάρχει όμως αυτό το συναισθηματικό, το οποίο μόνο συναισθηματικό, παιδιά, είναι και τίποτε άλλο. Διότι δια των χριστιανών είναι κάθε τόπος τάφο και κάθε τόπος πατρίδα. Δεν έχει πολύ σημασία. Πάντως αγαπούμε να είμεθα με εκείνους που αγαπάμε, με τους συγγενείς μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, σε έναν τάφο. Γι' αυτό και η συνήθεια να υπάρχει ο οικογενειακός τάφος. τίποτε το κατηγορήσιμο. Μόνο αρκεί αυτό να μην απολύγει σε καινοδοξία. Γιατί πολλές φορές, όπως έχουμε χάσει σήμερα, ένα τάφος να έχει 100.000 ή 500.000 δραχμές ή ένα εκατομμύριο, αν θέλετε να πάτε στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών, για να έχετε έναν τάφο, ίσως να έχει ένα εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια. Ένα τάφος. Δεν είναι καινοδοξία, δεν είναι μαρτυροδοξία να πάω να πληρώσω ένα τάφο τόσα χρήματα και με τα χρήματα εκείνα να μην χτίσω ένα γυροκομείο, ένα ορφανοτροφείο, να τα δώσω σε ορφανά παιδιά για φτωχούς ανθρώπους. Δεν είναι πραγματικά μία ματαιοδοξία η οποία τιμωρείται από τον Θεό? Εάν δεν απολύγει σε ματαιοδοξία, ο οικογενειακός τάφος δεν έχει τίποτα το μεμπτόν. Τίποτα απολύτως. Πάντως να το ξέρετε. Είτε είναι πλάι-πλάι σταμένοι οι άνθρωποι, είτε είναι ο ένας στο βόρειο πόλο και ο άλλος στο νότιο πόλο, όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και η κρίση, τότε ό,τι και να έγινε το ανθρώπινο σώμα, όπου και όπως να χωνεύτηκε στη γη, ψάρια το φάγανε, φωτιά το φαγε, ό,τι και να έγινε, έλειωσε στο χώμα, θα αναστηθεί. Και όσο κοντά να είναι οι άνθρωποι, δεν θα είναι κοντά εάν δεν ήσαν και στην αρετή κοντά. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Σε ένα κρεβάτι, λέει, 2 κοιμώνται μαζί. Ή γιος και πατέρας και γιος, ή ανδρόγυνο, ή μάνα και κόρη. Συνήθως, τον καιρό που δεν είχαμε πολλά δωμάτια και πολλά κρεβάτια, το ενθυμίστε αυτό. Όχι εσείς δεν θυμάστε τίποτα. Δεν ξέρετε τίποτα. Οι μεγάλοι. Κοιμόμαστε σε ένα κρεβάτι πολλοί άνθρωποι. Ήταν μεγάλα, φαρδιά, κρεβάτια και κοιμόμαστε πολλοί άνθρωποι σε ένα κρεβάτι. Γι' αυτό, και μάλιστα και στρωματσάδα χάμω. Βεβαίως. Γι' αυτό λέει ο Κύριος από την εικόνα, από την τότε ζωή παρμένο, ότι ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ενώ υπάρχει τόση κοντινή σχέση, ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. 2 αλέφουν μαζί στο μήλο. Ήταν η μηλόπετρα που δεν μπορούσε να γυριστεί από ένα μόνο πρόσωπο και 2 γυναίκες. 2 έπρεπε να βοηθούν, να καρτούν εκεί το χερούλι του μήλου και να γυρίζουνε, αλέφοντας το σιτάρι. Δείχνει πόσο κοντά είναι η μια με την άλλη. Κρατάνε το ίδιο χερούλι του μήλου. Η μια παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Εάν είσαι ευσεβής άνθρωπος, θα παραλυθείς από τον Θεό. Εάν δεν είσαι, ας είσαι κοντά με άλλους ανθρώπους, θα μείνεις εκεί που είσαι. Δεν θα σε δώσει τίποτα. Ούτε η γειτονιά σου, ούτε η συντροφιά σου, ούτε να σε κρατάει όλος από το χέρι ο ευσεβής. Δεν θα σωθεί. Θα μείνεις εκεί που είσαι. Αλλά σας είπα, είναι λόγοι καθαρός συναισθηματικοί. Και τότε, ο Τοβίας κάμνει εκείνο που του είπε ο πατέρας του. Απήλθε δε Τοβίας μετά της γυναικός αυτού και των ιών αυτού, τα παιδιά του, εις εκβάτανα προς Ραγουήλ των πενθερών αυτού. Και εγύρασεν εντύμως και έθαψε τους πενθερούς αυτού εν δόξο και εκληρονόμησε την ουσίαν αυτών και το βίτ του πατρός αυτού. Και τον πατέρα του κληρονόμησε και τον πενθερό του κληρονόμησε, πέθαναν τα πενθερικά του, τους έθαψε, εγύρασε και αυτός αρκετά ο Τοβίας. Και απέθανε και ο Τοβίας εις ηλικίαν 127 ετών. 127 ετών. Εις τα εκβάτανα της Μηδίας. Προφανώς, αυτά τα παρακάτω τα έγραψε ο Τοβίας, αν έγραψε ο Τοβίτ το όλο βιβλίο. Και τον τελευταίο στίχο ασφαλώς θα τον έγραψαν τα παιδιά του, διότι ο ίδιος είχε πεθάνει και δεν, όπως ακριβώς είχε το βιβλίο, Δευτερονόμιον. Το έγραψε ο Μωυσής. Αλλά τα τελευταία, στο τελευταίο κεφάλαιο που περιέχουν τον θάνατον, τον θάνατον και την ταφή του Μωυσέως, προφανώς αυτά δεν τα έγραψε ο Μωυσής. Ποιος τα έγραψε? Ο Ιησούς του Ναβί. Έτσι και εδώ πρέπει τα εγγόνια του Τοβίτ να έγραψαν αυτόν τον στίχο. Ακούσατε τον, και ήκουσε πριν ή αποθανήν αυτόν,
1: δηλαδή ο Τοβίας,
0: την απώλεια Νινεβή. Πριν πεθάνει ο Τοβίας, έμαθε την καταστροφή της Νινεβή. Είναι ηχμαλώτησε Ναβουχοδονόσορ και Ασσύηρος. Ο Ασσύηρος ή Ασσουήρος, κατά τους 70, είναι ο Κιαξάρης, περσικά λέγεται Ου Βαξιάτρα, βασιλιάς των Μίδων, που συμμάχησε με τους Βαβυλωνίους και τελικά κατεστράφει η πόλη η Νινεβή. Και χάρη πρώτου αποθανή επί Νινεβή. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σημείο. Πρώτον, ότι επληρώθη η προφητεία. Την είδε ο Τοβίας. Και δεύτερον, εχάρηκε που κατεστράφει η Νινεβή. Θα πείτε, εδώ έχουμε μία χερεκακία. Έχουμε πολλές φορές στους ψαλμούς αυτό το θέμα, αυτή την θέση. Ότι θα δεις τους εχθρούς του, λέγει, να νικώνται και θα φρανθεί η καρδιά. Πρόκειται περί χερεκακία, όταν λέγει ο Κύριος να αγαπάμε τους εχθρούς μας κλπ. Λοιπόν, δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία επέχουν θέση προφητεία και δεν είναι μία χερεκακία. Εδώ πέρα χαίρεται κυρίως διότι επληρώθη η προφητεία. Άρα είναι αληθής ο Θεός. Και αληθινή είναι η προφήτη του. Πρώτον. Δεύτερον. Τα πράγματα δεν σταματούν εκεί. Διότι δείχνει ότι οι κακοί τιμωρούνται, οι αγαθοί επαινούνται. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Τοβίας Υιός προφήτου βλέπει και αυτός εις το απότατο μέλλον. Ποιο μέλλον? Την τελική κρίση. Ότι οι δίκαιοι θα είναι η ζωή αιώνιων και οι αμαρτωλοί η σκόλαση αιώνιων. Εξάλλου, αν το θέλετε, σε αυτήν την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, λίγα χρόνια μετά, όταν εχμαλωτήθηκε και των Νότιων Βασίλειων, κοιτεύει αυτό το τέλος του κόσμου, τον έπαινο των ευσεβών και την καταστροφή των ασεβών. Εις αιώνιον όνειδος, λέγει. Εις αιώνιον όνειδος. Είναι η αιωνία κόλασης. Διαβάστε το βιβλίο του Δανιήλ, τελευταίο κεφάλαιο. Είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα προφητεία δια την ανάσταση των νεκρών και δια την τελική κρίση. Βλέπετε ότι και ο Τοβίας θα μπορούσε να βλέπει εις το απότατο μέλλον. Ότι ό,τι και να περάσαμε στην παρούσα ζωή, υπάρχει ανάσταση νεκρών που ο Θεός δεν θα αφήσει τους δικούς του ανθρώπους. Και συνεπώς, ο Τοβίας εχάρηκε που κατεστράφει την Νινεβή. Δηλαδή, ότι απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Αυτό σημαίνει, απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Και όχι διότι οι άνθρωποι κατεστράφησαν. Μπορούσε να πει κανείς ότι και από την άποψη αυτή θα είχε μια χαρά, διότι ξέρετε τι ήταν οι Νινεβίτες, ευθύνη των Εβραίων. Τους είχαν εχμαλωτήσει. Ποιος δεν θα είχε αίρετο Φερυπίν όταν βλέπαμε τότε όταν φεύγαν οι Γερμανοί και έχαναν τον πόλεμο. Πέστε εδώ, ποιος Έλληνας θα ελυπάται? Και θα ήταν δίκαιο να λυπάται γιατί οι Γερμανοί χάναν τον πόλεμο και φεύγαν από την Ελλάδα? Θα ήταν ανόητο. Πανηγυρίζαν που φεύγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Ή οι Τούρκοι, εδώ και τόσα χρόνια, ίσως δεν ξέρω βέβαια δεν υπάρχει κανείς που να ζει από τότε. Πιθανώς και να υπάρχει κανείς και να ζει, θα είναι αιωνόβιος. Όταν ακριβώς φεύγαν οι Τούρκοι από την Θεσσαλία. Ή μην πάμε μακριά, το 1912 και 13 που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν, που η Θεσσαλονίκη ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Θα έκλαιγε κανείς γιατί οι Τούρκοι έφυγαν από την Θεσσαλονίκη? Έτσι και εδώ πέρα ο Τοβίας χαίρεται διότι κατεστράφει την Νινεβή. Αυτή η αιώνιοι εχθροί των Εβραίων, του Βορείου Βασιλείου. Και από την άποψη αυτή να το δείτε, είναι δίκαιο. Αλλά κυρίως όμως εδώ έχουμε προφητικές τοποθετήσεις. Εδώ παιδιά τελειώνει το βιβλίο του Τοβί. Αυτό το θαυμάσιο, όπως σας είπα, βιβλίο. Όμως θα ήθελα να ρίχναμε μια ματιά σε αυτήν την ταλέπορη Νινεβή, η οποία αποτελεί έναν τύπον μελούσης καταστροφής. Και είναι πολύ αξιόλογος αυτός ο ιστορικός τύπος μελούσης καταστροφής, διότι έχουμε και έναν άλλον ιστορικό τύπο, ο οποίος έλαβε χώρα στην Νινεβή. Είναι όταν ο Ιωνάς δεν πηγαίνει στην Νινεβή και τελικά το ψάρι τον τρώγει χωρίς να τον χωνέψει, και μέσα στην κοιλία του Κήτους μένει 3 μέρες και 3 νύχτες, και εκεί είπε την περίφημη οδή του, η οποία είναι χριστολογική. Λέει το εξής εκεί στην οδή του ο Ιωνάς: «Έδι έψιλον δέλτα ύψιλον, έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων». Προαυτού λέγει ότι κατέβηκα, λέει, στον Άδη, που είναι εκεί αιώνιοι μοχλοί. Δεν ανοίγει δηλαδή κατά τρόπον που να παραβιαστεί από άλλους, ξέρω εγώ, εχθρούς τα λοιπά. Και όμως δεν ήταν στον Άδη. Η κοιλία του Κήτους είναι τύπος του Άδη. Και έγειρε, έδι, εβασίλεψε κατά λέξη, έδισε, έγειρε η κεφαλή μου σε σχισμές ωραίων. Ποιες σχισμές ωραίων, αφού ήταν μέσα στην κοιλία του Κήτους? Αλλά ο Χριστός ο ίδιος ερμηνεύει και λέγει ότι η κοιλία του Κήτους είναι ο τάφος, ο δικός του. Και εις λαξευτήν πέτραν ετοποθετήθη, έγειρε η κεφαλή του Χριστού εις σχισμάς ωραίων. Διότι τον έβαλαν μέσα εις των λαξευμένων βράχων. Βλέπετε προφητεία. Είναι χριστολογική η οδή του Ιωνά. Αλλά εάν απετέλεσε αυτή η φυγή του Ιωνά το κυριότατο μέρος της προφητείας του, διότι ο Ιωνάς δεν έγραψε τίποτα. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Ιωνά, δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς. Αλλά ο ίδιος απετέλεσε προφητεία. Ο ίδιος δεν έγραψε προφητεία, ο ίδιος στάθηκε προφητεία. Δηλαδή, κατά έναν εποπτικό τρόπο δημιούργησε γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν την προφητεία. Και το σπουδαίο είναι ότι όταν ο Χριστός θέλησε να μιλήσει για την Ανάστασή του, δεν επεστράτευσε ούτε τον Ισαΐα, ούτε τον Ιερεμία, ούτε τον Ιεζεκίλ, ούτε τον Δανίλ. Επεστράτευσε τον Ιωνά, ο οποίος θεωρείται από τους λεγόμενους μικρούς, όχι σε αξία, μικρούς προφήτας, όχι σε αξία, αλλά από πλευράς όγκου έργου. Δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς. Και οι άλλοι έγραψαν λίγα πράγματα, είναι 12 οι λεγόμενοι μικροί προφήτες. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τον Ιωνά, διότι ο Ιωνάς, για την Ανάστασή του, είπε στους Εβραίους: «Ζητάτε σημείον, θα σας δοθεί το σημείον του Ιωνά». Και με τον τρόπο αυτό να αποδεικνύει την Ανάστασή του, προφητικά. Το ίδιο πρόσωπο του Ιωνά συνδέεται και με την καταστροφή της Νινεβή. Και η καταστροφή της Νινεβή αποτελεί ιστορικών τύπων μελούσης καταστροφής του κόσμου. Έχουμε τρεις ιστορικούς τύπους καταστροφής του κόσμου. Αν θέλετε είναι 4. Είναι πρώτος ο κατακλυσμός. Μετά είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είναι κατά κυριολεξία ιστορικός τύπος καταστροφής του κόσμου. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Νινεβή. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Βαβυλώνας. Δεν χρησιμοποιείται μάλιστα η Βαβυλών στην Αποκάλυψη. Σημειώσατε, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει την Αποκάλυψή του, η Νινεβή ήταν κατεστραμμένη 500 χρόνια. 500 χρόνια η Νινεβή, η Βαβυλών. Τότε θα πείτε, κι όμως, χρησιμοποιεί το όνομα Βαβυλών ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη και εννοεί την Ρώμη. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι η Βαβυλών είναι ιστορικός τύπος καταστροφής, μελούσης, όχι μιας πόλεως, του κόσμου. Και τέλος, Ο τελευταίος ιστορικός τύπος είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που συνδέεται με το τέλος του κόσμου. Οι Βαβυλώνοι και οι Νινεβοί δεν συνδέονται με το τέλος του κόσμου, απλώς γεγονότα μέσα στην ιστορία ως υπόδειγμα καταστροφής. Τα Σόδομα και τα Γόμορα και η Ιερουσαλήμ συνδέονται με το τέλος του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αφού είναι η ιστορική τύπη μελών των συμφορών, μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει πολύ, διότι αυτό μπορούμε να το πάθουμε εμείς τώρα, στο 20ο αιώνα. Στον πολιτισμό μας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Αμερική, δεν ξέρω πού. Και να έχουμε φοβερές καταστροφές, φτάνοντας σε πληρότητα από ό,τι οι πόλεις εκείνες. Γι' αυτό αξίζει να δούμε τι συνέβη στην Νινεβή, ώστε αυτά να καταστραφεί. Βέβαια, θα είχα πάρα πολλά να σας πω που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη μάθημα μιας ώρας, εκείνα τα οποία θα είχα να σας πω. Αλλά δεν πειράζει όμως. Σας λέγω μόνο μερικά πολύ πολύ στοιχειώδη. Ότι η Νινεβή και η Βαβυλώνη ήταν δύο αντίζηλες πόλεις. Τελικά συμμαχούν οι Χαλδαίοι, οι οποίοι ήσαν στο νότιο μέρος, κοντά στον Περσικό κόλπο, με τους Μίδους από πάνω προς βάν, και νίκησαν την Νινεβή, η οποία κατεστράφη το 612 π.Χ. και μετεβλήθη σε σωρό ερειπίων εις τέτοιων βαθμών, ώστε ο Ξενοφών, ο δικός μας ο Ξενοφών, όταν έκανε τη γνωστή πορεία με τον Κύρο, θα θυμόσαστε, Κύρο Ανάβαση, πέρασε από εκεί, από την Νινεβή, κάπου το 400 π.Χ. και δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται, μόλις είχαν περάσει δηλαδή 200 χρόνια. Δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται πάνω από τα ερείπια της Νινεβή. Και του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη Βαβυλώνα. Δεν ξέρουν πού ακριβώς ήταν η ακριβή της θέση. Τέτοια ήταν η καταστροφή της. Μέχρι τον 18ο αιώνα η Νινεβή αγνοείται ως θέση. Διότι μόλις 200 χρόνια μετά την καταστροφή της, ο Ξενοφών δεν ξέρει πού είναι. Του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Ξέρω εγώ λόφους από χώμα. Εδώ ήταν η Νινεβή. Μα, η Νινεβή εδώ. Πόσο μάλλον, περνώντας οι αιώνες. Έτσι, χάθηκε η θέση στη Νινεβή. Θα λέγαμε κουκουβάγιες λαλούσαν στην περιοχή. Έμεινε άγνωστη η θέση της Νινεβή και αναγνωρίστη ότι βρίσκεται κοντά στην Μοσούλη, τη σημερινή τη Μοσούλη, της Βαγδάτης, προς το τέλος του 18ου αιώνα, από τον Γερμανόν Κάρστεν, και επιβεβαιώθη τελικά με ανασκαφές ότι ήταν η Νινεβή το 1820. Ήταν τόση και τέτοια καταστροφή της. Αλλά για να δούμε όμως γιατί ήταν τόση και τέτοια καταστροφή της. Προσέξτε. Η πόλη αυτή που κάποτε μετανόησε και σώθηκε ξανά έπεσε στην αμαρτία. Μια αμαρτία που δεν είχε όρια. Φαίνεται, σας παρακαλώ κοπέλες, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι πάντα κάνουν αμαρτίες. Πάντοτε. Και ψέματα λένε και κλέβουν και πολέμους κάνουν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα λέγαμε ότι οι Έλληνες όλο πολέμους έκαναν, έστω επιθετικούς, έστω αμυντικούς, ηρωικοί πολεμήσαν, τέλος πάντων, όλα αμαρτία είναι αυτά τα πράγματα, αλλά έχει και ένα μεγαλείο. Έχει και ένα μεγαλείο. Θα το πάρουμε και έτσι. Είναι όμως μερικές αμαρτίες μέσα στις ανθρώπινες γενιές, τις οποίες, πώς να το κάνουμε, ιδιαίτερος ο Θεός δεν ανέχεται. Βεβαίως βασικά είναι η ειδωλολατρία. Αλλά και την ειδωλολατρία την ανέχεται ο Θεός μέχρι σε έναν βαθμό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος στην Παραδείγματι ότι υπερίδε, λέει ο Θεός, τους χρόνους της αγνίας. Άγνοια οι άνθρωποι ήταν, δεν ήξεραν τον αληθινό Θεό. Έρχεται η ώρα να γνωρίζουν τον αληθινό Θεό. είτε ζούμε σε κατάσταση αγνίας, είτε σε κατάσταση γνώσεως Θεού, αυτά τα κάποια αμαρτήματα, άμα υπάρχουν, φοβερά αιρετίζουν τον Θεό. Βασικά είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Βασικά. Όπως κατεστράφει ο αρχαίος κόσμος δια του κατακλυσμού, δια το είναι αυτούς σάρκας. Οι ληστέ, σαρκικοί άνθρωποι. Αλλά από τα σαρκικά αμαρτήματα πότε δεν υπήρχαν πορνείες στην ιστορία? Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε πορνείες και νητικότητες. Μερικά αμαρτήματα από τα σαρκικά είναι ιδιαζόντως συχαμερά εις τον Θεό. Και τα ιδιαζόντως συχαμερά αμαρτήματα, παιδιά, είναι η αλλαγή των φύλων, το θύ με ύψιλον. Όταν το αγόρι γίνεται κορίτσι και όταν το κορίτσι γίνεται αγόρι. Αυτό το μπέρδεμα. Αυτό το μπέρδεμα. Αρχίζουν οι άνδρες να γυναικίζουν με τα ρούχα τους, με τα μαλλιά τους, με το περπατημά τους και με τη συμπεριφορά τους. Όπως και τα κορίτσια αρχίζουν να ανδρίζουν με τα μαλλιά τους, με τα ρούχα τους, με τα παντελόνια που φοράνε. Ακούτε? Ακούτε? Με τα παντελόνια που φοράνε και λοιπά και λοιπά, και αυτές ανδρίζουν. Δηλαδή ανδροποιείται η γυναίκα και γυναικοποιείται ο άνδρας και γίνεται αυτό το μπέρδεμα των φύλων. Αυτό το μπέρδεμα των φύλων είναι ιδιαζόντως ηχανερό εις το Θεό. Έχω χρέος να το πω και να το φωνάξω. Γιατί κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Διαβάσετε στο βιβλίο της Εξόδου, συγγνώμη, της Γενέσεως, 19 κεφάλαιων, να δείτε εκεί γιατί κατεστράφησαν, παρακαλώ, οι πόλεις αυτές. Γιατί από μικρού λεγέως μεγάλου οι άνδρες μετήρχοντο τις διαστροφές. Αυτές που μετέρχεται και η εποχή μας. Ναι. Για να έρθουμε τώρα και στην Ινεβή. Και να φανταστείτε ότι δεν εσώθηκε ούτε ένα από την Ινεβή. Ούτε ένα δεν σώθηκε. Συγγνώμη, από τα Σόδωμα και τα Γόμαρα. Ούτε ένα δεν σώθηκε. Μένει η Ινεβή. Για να δούμε την Ινεβή. Γιατί κατεστράφηκε τόσο πολύ? Τι συνέβαινε στην πόλη αυτή? Αμαρτίες. Πάντα είχε αμαρτίες στην Ινεβή. Είχε τέτοιες αμαρτίες. Και από πού ξεκινούσαν αυτές οι αμαρτίες? Από τον αυτοκράτορα. Και όταν λέει βρωμάει το κεφάλι, το ψάρι από το κεφάλι, τότε βρωμάει και η ουρά. Όταν βρωμάει το κεφάλι. Όταν ο αυτοκράτορας, ο βασιλεύς, ο κυβερνήτης είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν μπορεί παρά και ο λαός θα είναι όμοιος. Λοιπόν, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ινεβή ήταν ο γνωστός μας Σαρδανάφαλος. Θα σας πω για τον Σαρδανάφαλο τι γράφει ο Αθηναίος στο βιβλίο του Δείπνος Σοφιστής, 12ο κεφάλαιο, 528. Γράφει και ο Πλούταρχος. Και μάλιστα μία πρόταση, μόνο αλλάζει συντακτικώς η πρόταση, είναι όμως οι ίδιες λέξεις, αναφέρεται και από τον Πλούταρχον η περίπτωση αυτή. Γράφει και ο Διόδωρος, Έλληνες συγγραφείς. Θα διαβάζω πρώτα τι γράφει ο Αθηναίος στον Δείπνο Σοφιστή του. Τι είχε ο Σαρδανάφαλος, ο αυτοκράτορας της Νινεβή, ο τελευταίος, ο οποίος περιττώ να σας πω ότι τον έσφαξαν κλπ. Κλπ. Είχε γυναικεία φωνή και εψημιθιωμένος και κεκοσμημένος γυναιστή. Εψημιθιωμένος θα πει φορούσε ψημίθια, αυτά που βάζουν οι γυναίκες, κοκκινάδια, πούδρες, ψημίθια, αυτά να λέγονται ψημίθια. Φορούσε λοιπόν ψημίθια, τέτοια πράγματα, δηλαδή κραγιόνια και τέτοια πράγματα. Και ήταν στολισμένος, λέγει, γυναιστή, κατά τρόπον γυναικείων. Και μετά των παλακίδων ξένων πορφύραν, αναβάβηνται μετά των καθήμενος. Ήσαν, λέει, με τις παλακίδες.
1: Παλιογυναίκες.

0: Μαυτό.
1: Τα σοφρείς υπογεγραμμένα. Πρέπει τα σοφρείς υπογεγραμμένα. Είχε ξηρείς τα φρύδια του και είχε βάλει μολυβιά, αυτά που βάζουν και οι γυναίκες. Ναι, γυναικεία δεστολήν έχων, φορούσε γυναικεία ρούχα και κατεξηρημένων των πόγωνα και κατακεκυσιρισμένων. Είχε λέγει, τότε ξέρετε, τελικά επεκράτησε να, οι άνδρες να ξηρίζονται χωρίς αυτό να έχει μια επίπτωση άσχημη. Αλλά για αυτή την περίπτωση τότε εκείνος που ξύρισε τα γένια του ήταν διαβεβλημένος άνθρωπος, ηθικά διαβεβλημένος. Αυτό δεν το κατά και κυσυρισμέναν, η κύσυρις είναι η ελαφρόπετρα. Η γνωστή που τρίβομαι και λιένομαι, ας πούμε, μάρμαρα, πλακάκια, τα νελερωμένα, παίρνουμε την ελαφρόπετρα και τρίβομαι. Και το καθαρίζουμε, το λιένομαι. Είναι παρακείμενος εδώ πέρα, κατά και κυσυρισμένος θα πει. Λιασμένο. Δηλαδή με άλλα λόγια, το πρόσωπό του δεν ήταν απλώς μόνο ξυρισμένο, αλλά και πάρα πολύ λίγο. Ποιος ξέρει τι αλυφές θα έβαζε και τι κρέμες θα έβαζε για να κάνει το πρόσωπό του τέτοιο. Ο δε Διόδωρος γράφει πας αφροδισιακάς τέρψης με τα διόκον ανδρός άμα και γυναικός. Ζούσε και σαν άνδρας, ζούσε και σαν γυναίκα. Αυτό που σας είπα, δυστυχώς συμβαίνει. Ιδέ το επίγραμμα του τάφου του, ή μάλλον επίγραμμα εις τον τάφο του, ήταν το εξής. Έμεινε μάλιστα παροιμιώδες μέσα στην ιστορία το επίγραμμα του Σαρδανάπαλου. Έπιον, έφαγον, υφροδισίασα, ιδός των χρόνων όντα βραχήν. Έφαγα, ήπια, γλέντισα, ξέροντας ότι η ζωή είναι μικρή. Λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, αυτά που παρουσίασε ο Σαρδανάπαλος, ο αυτοκράτορ, ο τελευταίος των Ασσυρίων, έχει κοινά χαρακτηριστικά με την εποχή μας? Έχει. Εάν έχει, η καταστροφή της Νινεβή είναι ιστορικός τύπος τι πρόκειται να πάθει μια γενεά και μια εποχή συγκεκριμένη όταν επαναλαμβάνει αυτούς τους τρόπους ζωής. Ας φοβηθούμε, παιδιά. Παιδιά, ας φοβηθούμε. Θέλετε δε να γλιτώσετε όπως γλίτωσε ο Τοβίας που του παραγγέλει ο Τοβίτ να φύγει από την Ινεβή και να μην καταστραφούμε? Θέλετε? Ο Θεός θα βρει τρόπο να μας γλιτώσει. Είναι δυνατός ο Θεός. Αρκεί να είμεθα κάτω από τις εντολές. Αρκεί να μην συμμορφούμεθα με το πνεύμα της εποχής μας. Μην πει μια κοπέλα, μα όλες φοράν παντελόνια, δεν θα βάλω εγώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα βάλεις εσύ. Μα όλες κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ να μην κινηθώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα κινηθείς εσύ. Εάν έτσι πραγματικά κινηθούμε, τότε εάν ο Θεός επιτρέψει ξέσπασμα καμιάς καταστροφής, θα με τιμώσει. Ο Θεός θα γλιτώσει εκείνους που έμειναν πιστοί στο όνομά του. Θα ταλαιπωρηθούν μαζί με τους άλλους. Αλλά θα γλιτώσουν όμως τελικά. Θα γλιτώσουν. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του, τους έχει γραμμένους τις βίβλων ζωής, αγαπά τους δικούς του και τους προστατεύει. Έτσι τελειώνοντας, παιδιά, ολόκληρο το βιβλίο του Τομή, είδαμε πόση ωφέλεια πραγματικά πήραμε από αυτό το ωραιότατο βιβλίο. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού το κλείνουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει και να μας βοηθήσει όλους να γίνονται όλα αυτά πραγματικά συμπεράσματα της ζωής μας. Θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα από την προσεχή φορά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ζητιάνος, φίλοι ακροατέ, είναι ο άνθρωπος. Και ο πτωχός είναι ζητιάνος, αλλά και ο πλούσιος. Όλοι ζητάνε. Όλοι είναι ανικανοποίητοι. Ζητάει εκείνος που στερείται των αναγκαίων της ζωής. Θέλει να τα αποκτήσει. Ζητάει και εκείνος που έχει αρκετά. Θέλει να τα αυξήσει. Ζητάει ο άνθρωπος όσα έχει ο άλλος και ακόμη περισσότερα. Θέλει να τον φτάσει. Μέσα στο μυαλό του έχει κάθε άνθρωπος μία λίστα ετοιμάτων. Όταν η νοικοκυρά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, σημειώνει σε ένα χαρτί όσα θέλει να ψωνίσει. Τα βάζει με τη σειρά. Βάζει πρώτα τα αναγκαιότερα. Φανταστείτε τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ να βλέπει τη λίστα των πραγμάτων που ζητάει η νοικοκυρά και να της λέγει: όλα αυτά που θέλεις θα σου τα δώσω και μάλιστα δωρεάν, εφόσον πρώτα δεχθείς να πάρεις το καινούριο προϊόν που φέραμε σήμερα. Είναι σπουδαίο και μοναδικό. Είναι ότι πρέπει για το σπίτι σου, για τη ζωή σου, για την ευτυχία σου. Τι λες, το δέχεσαι? Αλήθεια, τι θα πράξει η νοικοκυρά? Ασφαλώς θα προτιμήσει να πάρει τη νέα προσφορά του καταστήματος. Ύστερα βεβαίως θα γεμίσει τις τσάντες της και με τα αγαθά που αρχικά ζητούσε και που ο καταστηματάρχης της τα προσφέρει δωρεάν. Φανταστικό, πολύ το παράδειγμα θα πείτε. Και όμως στην ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται την τρίτη Κυριακή του Ματθαίου, κάτι τέτοιο βλέπουμε. Ο άνθρωπος ζητάει θεάματα. Γίνεται λόγος για το μάτι και για τα θεάματα. Ο άνθρωπος ζητάει ρούχα και παπούτσια. Και γι' αυτά γίνεται λόγος. Ο άνθρωπος ζητάει τα αναγκαία της ζωής. Δεν κάνει κακό που τα ζητάει όλα αυτά, αλλά όλα αυτά στην καλύτερη ποιότητά τους μας τα δίνει ο Θεός, ο μεγάλος καταστηματάρχης, η πηγή των αγαθών, εφόσον πρώτα του ζητήσουμε το νέο προϊόν που έφερε ο Υιός του στον κόσμο. Και το πρώτο προϊόν της αγάπης του Θεού, το σπουδαιότερο αγαθό για τον άνθρωπο, είναι η βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος που ζητάει πρώτα και πάνω απ' όλα τη βασιλεία του Θεού, αυτός εξασφαλίζει τα αναγκαία αγαθά που η πρόνοια του Θεού χαρίζει. Το λέγει ρητός: ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ο κόσμος ζητάει πολλά πράγματα. Δεν εννοώ τα περιτά και ανόητα που επιδιώκουν οι ματαιόδοξοι και οι πλεονέκτες. Ομιλώ για τα αναγκαία και ωφέλιμα, για τα υλικά και πνευματικά εκείνα αγαθά που χωρίς αυτά δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος το πλάσμα του Θεού. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ψωμί, λαοί ολόκληροι πεθαίνουν από την πείνα δίοντος του 20ου αιώνα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν δουλειά, είναι χιλιάδες και εκατομμύρια οι άνεργοι.
Υπάρχουν πολλοί που ζητούν καλύτερο μισθό. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους έξοδα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Με τα βίας τα βγάζουν πέρα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν καλύτερη σύνταξη. Δεν μπορούν να ζήσουν με συντάξεις πείνας. Ας προχωρήσουμε στα πνευματικά. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ειρήνη. Αρκετοί οι εφιάλτες που έζησαν με τους διαφόρους πολέμους. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ισότητα. Έχουν σκανδαλιστεί με την κοινωνική ανισότητα που επικρατεί. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν δικαιοσύνη. Τους έχει λιώσει η αδικία και η παρανομία που κυριαρχεί στις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν χαρά. Είναι κυρίως νέοι που τρέχουν σαν τρελοί ποτέ εδώ και ποτέ εκεί για να βρούνε λίγη χαρά. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν αγάπη. Αρκετά έζησαν το μίσος και το φθόνο, την κακία και τη σκληρότητα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν την αλήθεια. Το ψέμα και η απάτη τους έχει κουράσει. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν την ευτυχία. Ένα κενό αισθάνονται μέσα τους. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν αλλαγή της κοινωνίας. Παρατηρούν πως μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο αποκτηνώνεται ο κόσμος. Φανταστείτε κάποια ημέρα να μεταδοθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα όλου του κόσμου σε όλες τις γλώσσες η είδηση. Προσοχή, προσοχή! Από σήμερα έχουμε αλλαγή πολιτεύματος. Από σήμερα όλα τα κράτη του κόσμου θα τα κυβερνάει ο Χριστός. Το νέο πολίτευμα ονομάζεται Βασιλεία του Θεού. Από σήμερα η συντριπτική πλειονοψηφία του κόσμου επιλέγει η κυβερνήτη της τον Ιησού Χριστό. Από σήμερα σύνταγμα και καταστατικός χάρτης όλων των λαών της γης θα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ποιο θα ήταν το άμεσο αποτέλεσμα? Όλα τα παραπάνω που δικαιολογημένα ζητούν οι άνθρωποι θα ικανοποιηθούν. Όλα τα προβλήματα θα λυθούν. Όλη η γη θα μεταβληθεί σε μια απέραντη αδελφότητα. Όλος ο κόσμος θα μεταβληθεί σε κοινωνία αγγέλων. Ζήτω η Βασιλεία του Θεού. Αλλά ας προσγειωθούμε, φίλοι ακροατές, στην πραγματικότητα. Θα ρωτήσετε ίσως, μα η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πραγματικότητα? Ασφαλώς είναι. Για λίγους όμως, για εκείνους που πιστεύουν, η Βασιλεία του Θεού δεν επιβάλλεται με τη βία. Η Βασιλεία του Θεού απαιτεί δρόμο ανηφορικό, αγώνα δύσκολο. Και ο κόσμος στη μεγάλη του πλειονοψηφία προτιμά τον κατήφορο της αμαρτίας, τις ευκολίες του κράτους της αμαρτίας. Ας δούμε όμως τι είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού. Είναι ένας καινούριος κόσμος που ζει μέσα στον υπάρχοντα κόσμο. Ο Χριστός άρχισε το κήρυγμά του με τη Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται ίγκυ και γάρι Βασιλεία των ουρανών. Σημειώνει δε ο ιερός Ευαγγελιστής ότι περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν τες εναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας. Είναι, φίλοι ακροατέ, ένα καθεστώς που δεν επιβάλλεται με τη βία. Τη Βασιλεία του Θεού την ζουν ως γεγονός όσοι πιστοί μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό είπε ο Κύριος,
η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Λίγοι είναι εκείνοι που ζουν τη βασιλεία του Θεού, αλλά αυτοί οι ολίγοι αποτελούν το στολίδι του κόσμου. Ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, αυτό είναι για τον κόσμο οι χριστιανοί που ζουν ως πόθο και ως πραγματικότητα τη βασιλεία του Θεού. Λέγει σχετικά η προς Διόγνητον επιστολή ένα πρωτοχριστιανικό ιερό κείμενο. «Ω περαισθήν εν σώματι ψυχή, τούτο εστίν εν κόσμο χριστιανή». Είναι ένας ωραίος κόσμος μέσα στο βρώμικο κόσμο των ανθρώπων, σαν το λουλούδι που φυτρώνει και πάνω στα κοπριά. Πράγμα βρωμερό η κοπριά, αλλά πάνω στην κοπριά ανθίζει το λουλούδι που μοσχοβολά. Βρωμιά ο κόσμος, δυσοσμία ανυπόφορη αναδύεται. Πάνω όμως αυτή την κοινωνική κοπριά ανθίζουν και μοσχοβολούν τα λουλούδια που ονομάζονται άκη. Είναι η ευλογημένη ζήμη. Ποσοτικά είναι λίγη η ζήμη, αλλά ζυμώνοντας το αλεύρι ξαπλώνεται παντού. Μικρά ζύμη, όλον το φύραμα ζυμή. Λίγοι είναι οι χριστιανοί της βασιλείας του Θεού, αλλά μπορούν αυτοί οι λίγοι να ζυμώσουν όλο τον κόσμο. Είναι το κράτος του Θεού. Γι' αυτό το κράτος του Θεού ευχόμεθα και προσευχόμεθα. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε αυτό το κράτος του Θεού ζουν και αναπνέουν και απολαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού οι χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας της βασιλείας του Θεού. Είναι η ωραιότερη κοινωνία. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι μονοκρατορία και απολυταρχία. Είναι η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία με την εξύμνηση «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η βασιλεία του Θεού, φίλοι ακροατέ, είναι το τέλειο κράτος που χωρίς παραφωνία κυριαρχεί στον ουρανό. Οι αγγελικές δυνάμεις συμνούν ακαταπαύστος και δοξολογούν τη βασιλεία του Θεού, αλλά και υπηρετούν και διακονούν την εξάπλωση της βασιλείας του Θεού κάτω στη γη. Η βασιλεία του Θεού άρχισε να γίνεται πραγματικότητα και στη γη με τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο Χριστός είναι ο βασιλεύς. Τριπλό το αξίωμα του Χριστού. Προφητικό, αρχιερατικό, βασιλικό. Προφητικό διότι δίδαξε όπως κανένας άλλος προφήτης και διδάσκαλος, σοφός και φιλόσοφος τον κόσμο. Αρχιερατικό, διότι προσέφερε τον εαυτό του θυσία πάνω στο θυσιαστήριο του Σταυρού υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Βασιλικό διότι αναισθήθη, ανελήφθη εν δόξη, δοξάστηκε και παραμένει στους αιώνας δοξασμένος βασιλιάς. Για να φτάσει στη δόξα ο Ιησούς Χριστός πέρασε από το πάθος, από το Σταυρό. Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να καταστήσει εμάς όχι απλώς πολίτες αλλά κληρονόμους της βασιλείας του, να μας κάνει βασιλείς. Φανταστείτε κάποιο βασιλιά να έχει ένα μονάκριβο παιδί και από πολύ αγάπη να το στέλνει σε κάποια γωνιά της γης όπου πεθαίνουν οι άνθρωποι από τη δυστυχία.
να το στέλνει για να θυσιαστεί και με τη θυσία του να κάνει τα φτωχόπαιδα της χώρας πριγκιπόπουλα και βασιλόπουλα. Κάτι τέτοιο και απείρως σπουδαιότερο είναι αυτό που πραγματοποίησε ο Θεός για μας. Ένα Υιό είχε και τον έδωσε. Έστειλε τον μονογενή του Υιό να θυσιαστεί. Θυσιάστηκε εκείνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος, για να γίνουμε εμείς τα φτωχόπαιδα της αμαρτίας, πριγκιπόπουλα και βασιλόπουλα της βασιλείας των ουρανών. Και επίησα σ' αυτούς το Θεό ημών, βασιλείς και ιερείς και βασιλεύσουσιν επί της γης. Ο Χριστός, φίλοι ακροατέ, εγκαθίδρυσε στη γη τη βασιλεία του, και η βασιλεία του είναι η Εκκλησία. Πολλά βασίλεια και πολλές αυτοκρατορίες εξαφανίστηκαν από το χάρτη της γης. Όλοι οι βασιλείς του κόσμου εκθρονίστηκαν και εκθρονίζονται. Και αν δεν τους εκθρονίσει κάποια επανάσταση, θα τους εκθρονίσει οπωσδήποτε ο θάνατος. Όλοι οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες γίνονται έκπτωτοι. Ένας μόνο βασιλιάς παραμένει για πάντα θρονιασμένος. Καμία δύναμη δεν μπορεί να τον εκθρονίσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Η βασιλεία του Θεού, φίλοι ακροατέ, δεν είναι φυσικά κανένα κόμμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό σχήμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό κατεστημένο. Είναι μια κατάσταση που αρχίζει από εδώ, από τούτη τη ζωή, και δεν τελειώνει, αλλά τελειώνεται και κορυφώνεται στο μέλλοντα αιώνα, στην άλλη ζωή. Η βασιλεία η εμή ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Η βασιλεία του Θεού είναι βασιλεία της καρδιάς. Μέσα στην καρδιά του ο πιστός ζει τη βασιλεία του Θεού, μία απερίγραπτη στους απίστους πνευματική κατάσταση. Ο Χριστός βασιλεύει στα αισθήματά του, στις σκέψεις του, στη ζωή του. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η βασιλεία του Θεού την ζούμε από τούτε τη ζωή, αλλά όχι τέλεια, όχι ολοκληρωμένα, όχι με την πληρότητα της Θείας Ευφροσύνης που θα την ζούμε με τα θάνατον. Στον κόσμο αυτό μαζί με το σπόρο της βασιλείας του Θεού φυτρώνουν και τα ζυζάνια. Από τώρα προγευόμεθα τη χαρά της βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωτικά θα την απολαύσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό η βασιλεία του Θεού λέγεται και βασιλεία των ουρανών. Τώρα παίρνουμε το τσέκ για να το ξαργυρώσουμε στην άλλη ζωή. Τώρα παίρνουμε την προκαταβολή. Εκεί θα είναι τέλεια η αμοιβή της δόξης. Τέλεια η βασιλεία του Θεού και για μας. Θα ζούμε τη δόξα του Παμβασιλέως Χριστού. Φίλοι ακροατέ, για να είμεθα μέλη της βασιλείας του Θεού απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Να έχουμε πίστη στη μέρημνα του Θεού. Μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πίετε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Όχι αγωνία και άγχος. Έχουμε πατέρα, δεν είμαι θα ορφανή. Μας καταξιώνει ο Θεός να τον αποκαλούμε πατέρα. Στο υπόδειγμα προσευχής που μας δίδαξε ο Κύριος, έτσι προσφωνούμε το Θεό. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι αυτό το Πάτερ πρέπει και να μας χαροποιεί και να μην απογοητευόμεθα. Ο πόση της φιλανθρωπίας η υπερβολή, ο πόση της φιλοτιμίας η υπεροχή. Ποιος αρκέσει λόγος προς ευχαριστίαν τούτος αυτά πηγάζοντος ημίν αγαθά,
σκόπισον αγαπητέ της εις και της εμείς φύσεως την ευτέλεια. Ερεύνησον την συγγένειαν, την γην, τον χούν, τον πυλών, την πλήνθον, την σποδών. Και εκπλάγηθη των ανεξιχνίαστων πλούτων της πολλής περί ημάς αγαθότητος, ότι πατέρα καλήν προσετάχθης αυτών. Ο γήινος των ουράνιων, ο θνητός των αθάνατων, ο φθαρτός των άφθαρτων, ο πρόσκαιρος των αιώνιων, ο χθες και πρώην πυλός των όντα πρώτων αιώνων θεών. Έχουμε πατέρα τον πλούσιο σε αγαθότητα και δυνατότητα Θεό, το βασιλιά του ουρανού. Μεριμνά εκείνος πριν από μας, για μας. Να έχουμε ένα αφεντικό στη ζωή μας τον Κύριο, ουδείς δύναται δυσί κυρίς δουλεύειν, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Να βαδίσουμε το δρόμο προς τη βασιλεία των ουρανών, και ο δρόμος αυτός μία επιγραφή έχει. Οδός Σταυρού, το βεβαιώνει ο Παύλος, δια πολλών θλίψιων διημάσης ελθύνη στην βασιλεία των ουρανών. Να ζήσουμε με δικαιοσύνη, με ειρήνη και με χαρά, ουκέστην η βασιλεία του Θεού βρώσης και πόσης, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίων. Να ποθούμε τη βασιλεία του Θεού και να προσευχόμεθα για αυτήν. Με κραυγή να απευθύνουμε στο Θεό το ιεροέτοιμα «Ελθέτω η βασιλεία σου». Να αγωνιζόμεθα για την εξάπλωση της βασιλείας του Θεού μέσα στο σύγχρονο κόσμο, ο καθένας στο περιβάλλον του και σύμφωνα με την κλίση του Κυρίου. Η χάρη του Θεού που μεταβάλλει τον κόσμο σε εκκλησία, την ανθρώπινη πολιτεία σε πολιτεία Θεού, χρησιμοποιεί ως όργανα τους χριστιανούς. Ας γινόμεθα, φίλοι ακροατέ, όργανα της χάριτος και της δυνάμεως του Θεού, για να βγει ο σύγχρονος άνθρωπος από το αδιέξοδο, από το λαβύρινθο στο φως του Θεού. Να βγει ο σύγχρονος κόσμος από την εξακρίωση και να γίνει η σύγχρονη κοινωνία μας κοινωνία αγάπης και δικαιοσύνης. Κύριε, ελθέτω η βασιλεία σου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ονομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή, τη παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ λήψιο την κοίηση, πω λέγει κράζον. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώση άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πόσε τη τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διεί κατέβει ο Θεό, χαίρε

0: Μας συνοσάσμα συνεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλι νένουθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφητα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόν άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν της αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον άφθος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούν του αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόω προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφία κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον

0: Απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σοι Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδοκους μύτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν από του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθη τον τείχο. Χαίρε διείσαι γύρω του τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλησε Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών η φεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφαρμάς των παθών, σβέσον το πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τας της αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόλης ήμουν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον της σήμερον ημέραν. Σκέπα σώμα εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια η περίμου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα ανομή σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλής σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρου. Άλλο η πόλης. Άλλο ένα σπάνιο γεγονός που έγινε την επόμενη μέρα, το Σάββατο 26 Μαΐου, τρομοκράτησε ακόμα περισσότερο τους χριστιανούς. Από τα χαράματα, ένα πυκνότατο σύννεφο από γκρίζα ομίχλη σκέπασε όλη την Εφτάλωφη και στάθηκε ακίνητο την μέρα ολόκληρη ως το βράδυ. Οι άνθρωποι δεν βλέπανε να περπατήσουν από την ξαφνική αυτή σκοτεινιά και απλώναν τα χέρια τους ως αντιφλοί για να κάνουν λίγα βήματα. Μερικοί αναρωτιούνταν μήπως είχαν μπει στην κόλαση χωρίς να το καταλάβουν. Τέτοιο κακό δεν είχε ξαναγίνει. Πολλοί λέγανε ότι αυτό το ασυνήθιστο γεγονός φανέρωνε ότι αποχωρούσε από τη βασιλεύουσα η χάρη του Θεού που την προστάτευε. Αποκορύφωμα της αγωνίας και του φόβου που ένιωθαν μικροί και μεγάλοι ήταν ένα δυνατό φως, σαν να έλαμπαν μαζί χιλιάδες ύλοι. Και αυτό το φως σκέπασε τον Τρούλο της Αγίας Σοφίας. Και το μεγάλο αυτό φως το έβλεπαν και οι Έλληνες και οι Τούρκοι, και κάθε πλευρά έδινε την εξήγηση τη δική της. Η πρώτη αρνητική για τη μοίρα τους, η δεύτερη προάγγελμα της νίκης του Σουλτάνου, που θα εκπορθούσε και θα κατακτούσε την πόλη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, καθώς και ο συνεχιζόμενος κανονιοβολισμός των τυχών και όλα τα δυσάρεστα που μείωναν το κουράγιο και την αντοχή των αμυντόρων, υπήρχαν και ατέλειωτες διχόνοιες ανάμεσα στους Βενετσιάνους και τους Γενοβέζους μαχητές, αλλά και ανάμεσα στους Έλληνες, τους Φιλενοτικούς και τους Ανθενωτικούς. Οι μεν κατηγορούσαν τους δε και ρίχνανε σε αυτούς τις ευθύνες για ό,τι κακό γινότανε. Οι διαφορετικές φυλές και οι θρησκευτικές αντιθέσεις, αλλά και τα συμφέροντα, προκαλούσαν καθημερινές προστριβές και καυγάδες και συγκρούσεις. Η μεγάλη αυτή αναταραχή που υπήρχε από παλιά διονγκώθηκε και αποκορυφώθηκε μετά τη βλάσφημη λειτουργία που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου στην Αγία Σοφιά και αποκάλυψε όλη την υποκριτική στάση του Πάπα και των άλλων Λατίνων που ήθελαν να υποτάξουν οριστικά το ελληνικό γένος. Γιατί οι Ορθόδοξοι αναγκάστηκαν να δεχτούν την ψευδένωση των εκκλησιών που ήταν πιο πολύ ένας διπλωματικός ελιγμός και όχι μια αληθινή πράξη και από τις δύο μεριές. Ο καθένας είχε το δικό του σκοπό. Οι Λατίνοι θέλανε την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον αφανισμό της Ρωμιοσύνης, ενώ οι Έλληνες της πόλης αναζητούσαν πολεμική βοήθεια και στήριγμα στη θύελα του Ισλάμ που τους απειλούσε. Η ένωση των εκκλησιών δεν έγινε ποτέ, μήτε και μπορεί να γίνει μέσα στο ψέμα και τη φαρισαϊκή υποκρισία της παποσύνης. Και ο κόσμος αντιδρούσε φανερά και ακόμη και την ώρα της ανώσιας εκείνης λειτουργίας πολλοί αποχωρούσαν επιδεικτικά όταν βγαίνανε τα Άγια και άρχισε η μνημόνευση του Πατριάρχη.
1: Εξωρετικός! Αυτός είναι αντίχριστος, όχι στον Πάπα! Όχι στους Λατίνους! Έσχος! Έσχος! Έσχος!
0: Τέτοια και άλλα λέγανε οι Ανθενωτικοί που εκφράζανε όλο το λαό και μονάχα μερικοί άρχοντες και αξιωματούχοι θέλανε την ένωση για να πετύχουν την υποστήριξη της παπικής Ευρώπης. Και ο Σάλιας, άγρυπνος πάντα, γύριζε στους δρόμους και σατήριζε.
2: «Αδέρφια, στραβωθήκατε! Στο δρόμο που μπήκατε, τους Φράγκους που καλέσατε, σας δέσαν! Δεν τους δέσατε! Τράλαρι και τράλαρο, θα έχετε κακό καιρό!»
0: Την ίδια ώρα πήρε να χορεύει τρελά και να χειρονομεί, σαν να ήθελε να βγάλει από μέσα του μια μεγάλη πίκρα που τον βασάνιζε. Ο κόσμος τον έβλεπε και λυπόταν και νιώθε την κάθε λέξη του να καρφώνεται μέσα στα σπλάχνα του σαν μαχαίρι δίκοπο. Και ξαναθυμήθηκαν το στυλίτι, τον Παγκράτιο και τις προφητείες του που βγήκαν όλες αληθινές μέχρι κεραίας και φοβόταν ότι και η χειρότερη προφητεία για την πτώση της βασιλεύουσας θα βγει σωστή και ολόκληρη. Και θα κλάψουν όλοι με μαύρα δάκρυα και θα χυθούν ποτάμια αίμα και θα βεβηλωθούν τα ιερά και τα άγια και θα τρέχουν όλοι να κρυφτούν και δεν θα βρίσκουν δρόμο να σωθούν και θα ζητούν έλεος και δεν θα το βρίσκουν. Αχ και πάλι αχ αντιλαλούσαν οι δρόμοι και δεν υπήρχε κανείς να τους παρηγορήσει και να τους δώσει έστω και μια μικρή ελπίδα. Τη νύχτα της 26ης προς την 27η Μαΐου ο Σουλτάνος διέταξε να ανάψουν μεγάλες φωτιές σε όλα τα στρατόπεδά του και να χτυπούν συνεχώς τα ταμπούρλα και να φωνάζουν δυνατά. Ήθελε να δημιουργήσει ατμόσφαιρα πανικού στους χριστιανούς, ενώ δεν σταματούσαν οι βομβαρδισμοί και οι συγκρούσεις με τόξα και τουφέκια και ακόντια. Ήταν ένας πόλεμος αλλιώτικος, καινούριος, παράξενος. Πρώτη φορά σμίγανε και αδελφωνότανε τα παλιά όπλα με τα καινούρια. Τα όπλα χωρίς μπαρούτι με τα νέα όπλα, τα πυροβόλα, που βγάζανε φωτιά και κάνανε μεγάλο κρότο. Και όλα δείχναν ότι τα νέα όπλα θα κυριαρχήσουν και θα ανατρέψουν την πολεμική γενναιότητα και την παλικαριά και τη θέση τους θα πάρουν τα τεχνητά μέσα και τα νέα συστήματα. Ο πόλεμος δεν θα χρειάζεται ήρωες και παλικάρια, αλλά μόνο καλούς τεχνίτες και έξυπνους οδηγούς. Στο παλάτι μιλούσαν ακόμη για τον Τούρκο απεσταλμένο του Ισμαήλ, Χαμουζά Ισφερδιάρογλου, αμοιρά της Σινόπης και της Κασταμονής, που πρότεινε στο βασιλέα Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα μαζί με όλους τους βαρόνους και τους ευπατρίδες του και με τους θησαυρούς του και να κατευθυνθεί όπου θέλει. Ο Μάμεθ υποσχέθηκε ακόμη να σεβαστεί όλους τους χριστιανούς και τα πλούτη τους, αν του παρέδιδαν την πόλη χωρίς πόλεμο. Και τότε ο γενναίος αυτοκράτορας απάντησε με όλη την αρχοντική μεγαλοπρέπεια και μέσα σε λίγες λέξεις συμπύκνωσε το αιώνιο ηρωικό φρόνημα του γένους. Το την πόλη σιδούνε, ούτε μου εστί ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Το να σου δώσω την πόλη δεν είναι δικαίωμα δικό μου ή κάποιου άλλου από αυτούς που την κατοικούν, διότι με κοινή γνώμη αποφασίσαμε να θυσιαστούμε όλοι αυτοπροαίρετα και δεν θα λογαριάσουμε τη ζωή μας.

0: Στη χρυσοκόκκινη μεταξωτή σκηνή του Μωάμεθ έγινε την ίδια μέρα μεγάλο πολεμικό συμβούλιο για να αποφασίσουν οριστικά για την τύχη της πολιορκίας, αν θα συνεχιστεί ή αν θα σταματήσει. Ο μεγάλος βεζίρης Χαλίλ Πασάς είχε κερδίσει για άλλη μια φορά τη γνώμη του Σουλτάνου. Φεύγαν οι Τούρκοι και θα προετοιμάζονταν για μια νέα επίθεση στην κατάλληλη ώρα, όταν οι χριστιανοί δεν θα περίμεναν πόλεμο.
1: «Η Κωνσταντινούπολη», είπε στο Σουλτάνο, «είναι γερασμένη και αδύναμη σαν όριμο σίκο. Θα πέσει μόνη της. Ας περιμένουμε λίγο».
0: Τα λόγια του Χαλίλ Πασά φάνηκαν σωστά στο Μωάμεθ και ήταν έτοιμος να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Μπήκε όμως στη μέση ο αγριόψυχος και αντίπαλος του μεγάλου βεζίρη, ο Ζαγανός Πασάς, τρίτος στην ιεραρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και υποστήριξε τα αντίθετα και τα όσα ερέθιζαν τη μεγαλομανία του νεαρού Σουλτάνου.
1: «Είμαστε από τώρα οι νικητές, μεγάλη Πατισάχ. Γιατί να περιμένουμε? Φάγαμε ολόκληρο το βόδι 50 τόσες μέρες που το κομματιάζουμε και θα σταθούμε τώρα στην ουρά του, όχι ένδοξα μοιρά του Ισλάμ. Τώρα πρέπει να δώσουμε το τελικό χτύπημα, να τους τσακίσουμε μια για πάντα.

0: Και συνέχιζε.
1: Τώρα πρέπει να δώσουμε το τελικό χτύπημα για τις άλλες χριστιανικές χώρες της Ευρώπης. Μην τις φοβηθούμε. Οι χριστιανοί τρώγονται μεταξύ τους τόσο πολύ και τυφλώνονται από τα συμφέροντά τους, ώστε δεν πρόκειται να στείλουν ούτε ένα πολεμιστή, ούτε ένα γρόση για να βοηθήσουν τη βασιλεύουσα. Εάν το θέλανε, θα έστελναν μεγάλες δυνάμεις να μας χτυπήσουν. Ως αμπιστός και αφοσιωμένος δούλος στην ένδοξη παντοδυναμία σου, προτείνω να διατάξεις γενική επίθεση κατά των απίστων που βρίζουν τον προφήτη μας.
0: Ο Σουλτάνος έγειρε απότομα προς την πλευρά του Αλβανού εξωμότη Ζαγανού Πασά και διέταξε αμέσως να ετοιμαστούν όλες οι δυνάμεις στεριάς και θάλασσας και να κάνουν τις προετοιμασίες και τους καθαρισμούς που ορίζει το Κοράνιο και την τελευταία μέρα να γίνει γενική νηστεία.
1: Θα χτυπήσουμε τη νύχτα της Τρίτης,
0: είπε με αποφασιστικό τόνο ο Μωάμεθ.
1: Όλα να γίνουμε προσοχή και τάξη. Οι ουλεμάδες να κάνουν προσευχή στον Αλλάχ να ευλογήσει τα όπλα μας.
0: Μετά το τέλος του συμβουλίου, ο Χαλίλ Πασάς έστειλε μυστικό μαντατοφόρο στο βασιλιά Κωνσταντίνο και τον ενημέρωσε συμβουλεύοντάς τον να αμυνθεί ως το τέλος. Την ίδια ώρα ο Σουλτάνος έστειλε εντελάλιδες σε όλα τα μέτωπα και διαμηνούσαν τη θέλησή του ότι...
2: Ακούσατε, ακούσατε! Ο ένδοξος Πατισάχ και Σουλτάνος μας Μωάμεθ αποφάσισε στο όνομα του προφήτη μας και με όρκο τώρα νίκητο για τα γάνη του ότι μόλις πατήσουμε την πόλη για τρεις μέρες και τρεις νύχτες όλος ο στρατός είναι ελεύθερος να κάνει πλιάτσικο δικό του και να παίρνει ό,τι θέλει ανεμπόδιστα. Αλλάχ ηλαλάχ μοταμίχ ρουσουλαλάχ,
0: ούρλιαξε το ενθουσιασμένο στράτευμα του Σουλτάνου που άρχισε να σκέφτεται τα πλούτη και τα αγαθά που θα πλιατσικολογήσει μετά την νίκη. Και ο Τελάλη συνέχιζε κατά τις οδηγίες που είχε.
2: Άντρες, γυναίκες και παιδιά, θησαυροί και πλούτη, όλα τα πλούτη των Γιαούριδων θα είναι στη διάθεσή σας όλες αυτές τις τρεις μέρες και τις τρεις νύχτες και θα είναι όλα δικά σας. Ύστερα δεν θα δώσετε σε κανέναν τίποτα. Ο πολυχρονεμένος Σουλτάνος μας θέλει μόνο τη δόξα της νίκης. Αλλάχ ηλαλάχ Μοχαμέτ ρουσουλαλάχ.
0: Δηλαδή, ένας είναι ο Θεός και ο Μοχάμετ είναι ο προφήτης του, ξαναούρλιαζαν οι στρατιώτες του Μωάμεθ. Το απόγευμα της Κυριακής ο Σουλτάνος μάζεψε στο αρχηγείο του όλους τους αρχηγούς και τους αξιωματούχους του και τους έβγαλε λόγο για να τους πει ότι θα λαιλατήσουν την πιο πλούσια και την πιο ένδοξη πόλη του κόσμου με τους άφθονους θησαυρούς σε χρυσάφι και πολύτιμους λίθους που έχουν μαζευτεί από όλα τα μέρη της οικουμένης. Και ακόμη θα εχμαλωτήσουν αρχοντικούς ανθρώπους που θα τους πουλήσουν ακριβά, καθώς και πολύ όμορφες γυναίκες και τρυφερά αγόρια για τα χαρέμια τους.

0: διέταξαν να ξαναχτυπήσουν τα σήμαντρα όλων των εκκλησιών για να μαζευτούν όλοι στις θέσεις τους και να επαγρυπνούν, στρατιώτες και πολίτες, σε ό,τι είχε οριστεί στον καθένα. Και τρέχαν όλοι στους δρόμους και κλαίγανε πολύ για τον επερχόμενο κίνδυνο και έκαναν ό,τι μπορούσαν για την ενίσχυση της άμυνας. Κουβαλούσαν πέτρες, ξύλα, νερό, δέρματα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο τέτοιες ώρες. Οι καλόγεροι και οι παπάδες έκαναν παρακλήσεις στους ναούς, λιτάνευαν εικόνες και όλοι ψέλνανε το Κύριε ελέησον και το σώσον Κύριε των λαών σου. Άλλοι φώναζαν και τραβούσαν απελπισμένοι τα μαλλιά τους, ξεφωνίζανε και πολλοί εξομολογούνταν με δυνατή φωνή τις αμαρτίες τους για να τους λυπηθεί ο Θεός και να τους προστατεύσει. Ήταν στιγμές γεμάτες αλλοφροσύνη, πόνο και απελπισία. Μέσα τους είχε περάσει το αίσθημα του τέλους. Μετά τον εσπερινό της Κυριακής, ξανά γίνε μεγάλη λιτανία της εικόνας της Θεοτόκου. Και στο τέλος μαζεύτηκαν όλοι οι άρχοντες, οι συγκλητικοί και οι άλλοι αρχηγοί των χριστιανών, και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος μίλησε με πολλή συγκίνηση και ευγλωτία και τους είπε με θάρρος ότι έφτασε η έσχατη ώρα της νίκης ή της θυσίας υπερπίστεως και πατρίδος.
1: «Πλησιάζουν 2 μήνες φρικτής πολιορκίας από τους απίστους. Μας πρότειναν να παραδοθούμε. Η πίστης μας όμως και η πατρίδα και οι οικογένειές μας δεν παραδίδονται ποτέ. Ή νικούμε ή νικιόμαστε. Εμείς στηριζόμαστε στο θέλημα του Θεού. Ό,τι αποφασίσει για μας είναι το τέλειον. Γιατί μόνον τέλεια ενεργεί ο Θεός. Θα πολεμήσουμε λοιπόν μέχρι σε σχάτων και μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας. Αν νικήσουμε είναι το άριστον. Αν πάλι θελήσει ο Θεός να πέσουμε μαχόμενοι, γεννηθεί το θέλημά Του. Εμείς όμως δεν θα αρνηθούμε τίποτα. Θα πολεμήσουμε όλοι. Και αν το χρέος το καλέσει να πέσουμε, θα πέσουμε μαχόμενοι και όχι ως σαν σκλάβοι. Θα πέσουμε ως μάρτυρες επί του πεδίου της μάχης και της τιμής και όλους θα μας περιμένει ο ουράνιος στέφανος της θυσίας και η αιώνια και άξια μνήμη και τιμή της στην ιστορία της πατρίδος».
0: Την ίδια νύχτα έγινε και νυχτερινή η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, όπου συγκεντρώθηκε μέγα πλήθος εντός και εκτός του ναού και όλοι οι άρχοντες και αξιωματούχοι με επικεφαλή στον βασιλιά. Αλληλοφιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και συγχωρήθηκαν όλοι μεταξύ των χριστιανικά και κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων ως αν μελοθάνατοι που αποχαιρετούσαν το μάταιο τούτο και άγριο κόσμο των παθών και της αφροσύνης. Όλοι καταλάβαιναν ότι το τέλος πλησίαζε. Με τη δύναμη της πίστεως ξαναπήγαν στις πολεμικές τους θέσεις όπου τους πρόσταζε το χρέος. Όλοι ήταν αποφασισμένοι να νικήσουν ή να πεθάνουν. Ανέβηκαν λοιπόν στα εξωτερικά τα θεοδοσιανά τείχη και πίσω τους κλείστηκαν οι πόρτες του εσωτερικού τείχους που είχε φτιάξει ο Μέγας Κωνσταντίνος και έτσι δεν είχαν καμία δυνατότητα να υποχωρήσουν ή να φύγουν από τους πολεμικούς πύργους. Πολλοί πίστοι μάλιστα κρεμούσαν εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων πάνω στις κλειδωμένες πόρτες για βοήθεια και προστασία όλων των γενναιόψυχων αμυντόρων. Γιατί ο πόλεμος αυτός ήταν πρώτον υπερπίστεως και ψυχής και ύστερα υπερπατρίδος και επιβιώσεως της ζωής. Το ήξεραν ότι αγωνίζονταν ως μάρτυρες ουρανού και γης, μια σφραγίδα αίματος πάνω στο τέλος ενός κόσμου και στην αρχή ενός άλλου που θα γεννιόταν ως αν θαύμα μέσα από τον τάφο.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη λειτουργία της Κυριακής σε ήχο δεύτερο. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Λυκούργο Πετρίδη. Θα ακούσουμε το Θεός Κύριος και τα απολυτίκια του δευτέρου ήχου.

Στη συνέχεια, από την ίδια ηχογράφηση, θα ακούσουμε τους αναστάσιμους κανόνες «Εν βυθό κατέστρωσε ποτέ». Ψάλλονται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χρήσαθο Θεοδοσόπουλο θα ακούσουμε λειτουργικά και άξιον εστί. Είναι σε ήχο δευτερόπρωτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις εκφωνήσεις που θα ακούσουμε στην ηχογράφηση τις κάνει ο τότε πρωτοσύγγελος και προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης, ο σημερινός Μητροπολίτης Βερίας κύριος Παντελεήμων.

Τέλος, θα ακούσουμε κοινωνικό ενίτε των Κύριων της Κυριακής από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Και αυτό φυσικά σε ήχο δεύτερο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Ζητιάνος, φίλοι ακροατέ, είναι ο άνθρωπος. Και ο πτωχός είναι ζητιάνος, αλλά και ο πλούσιος. Όλοι ζητάνε. Όλοι είναι ανικανοποίητοι. Ζητάει εκείνος που στερείται των αναγκαίων της ζωής. Θέλει να τα αποκτήσει. Ζητάει και εκείνος που έχει αρκετά. Θέλει να τα αυξήσει. Ζητάει ο άνθρωπος όσα έχει ο άλλος και ακόμη περισσότερα. Θέλει να τον φτάσει. Μέσα στο μυαλό του έχει κάθε άνθρωπος μία λίστα ετοιμάτων. Όταν η νοικοκυρά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, σημειώνει σε ένα χαρτί όσα θέλει να ψωνίσει. Τα βάζει με τη σειρά. Βάζει πρώτα τα αναγκαιότερα. Φανταστείτε τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ να βλέπει τη λίστα των πραγμάτων που ζητάει η νοικοκυρά και να της λέγει: όλα αυτά που θέλεις θα σου τα δώσω και μάλιστα δωρεάν, εφόσον πρώτα δεχθείς να πάρεις το καινούριο προϊόν που φέραμε σήμερα. Είναι σπουδαίο και μοναδικό. Είναι ό,τι πρέπει για το σπίτι σου, για τη ζωή σου, για την ευτυχία σου. Τι λες, το δέχεσαι? Αλήθεια, τι θα πράξει η νοικοκυρά? Ασφαλώς θα προτιμήσει να πάρει τη νέα προσφορά του καταστήματος. Ύστερα βεβαίως θα γεμίσει τις τσάντες της και με τα αγαθά που αρχικά ζητούσε και που ο καταστηματάρχης της τα προσφέρει δωρεάν. Φανταστικό πολύ το παράδειγμα θα πείτε. Και όμως στην ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται την τρίτη Κυριακή του Ματθαίου, κάτι τέτοιο βλέπουμε. Ο άνθρωπος ζητάει θεάματα. Γίνεται λόγος για το μάτι και για τα θεάματα. Ο άνθρωπος ζητάει ρούχα και παπούτσια. Και γι' αυτά γίνεται λόγος. Ο άνθρωπος ζητάει τα αναγκαία της ζωής. Δεν κάνει κακό που τα ζητάει όλα αυτά, αλλά όλα αυτά στην καλύτερη ποιότητά τους μας τα δίνει ο Θεός, ο μεγάλος καταστηματάρχης, η πηγή των αγαθών, εφόσον πρώτα του ζητήσουμε το νέο προϊόν που έφερε ο Υιός του στον κόσμο. Και το πρώτο προϊόν της αγάπης του Θεού, το σπουδαιότερο αγαθό για τον άνθρωπο, είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος που ζητάει πρώτα και πάνω απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού, αυτός εξασφαλίζει τα αναγκαία αγαθά που η πρόνοια του Θεού χαρίζει. Το λέγει ρητός: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ο κόσμος ζητάει πολλά πράγματα. Δεν εννοώ τα περιτά και ανόητα που επιδιώκουν οι ματαιόδοξοι και οι πλεονέκτες. Ομιλώ για τα αναγκαία και ωφέλιμα, για τα υλικά και πνευματικά εκείνα αγαθά που χωρίς αυτά δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος το πλάσμα του Θεού. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ψωμί, λαοί ολόκληροι πεθαίνουν από την πείνα δίοντος του 20ου αιώνος. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν δουλειά, είναι χιλιάδες και εκατομμύρια οι άνεργοι.
Υπάρχουν πολλοί που ζητούν καλύτερο μισθό. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους έξοδα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Με τα βίας τα βγάζουν πέρα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν καλύτερη σύνταξη. Δεν μπορούν να ζήσουν με συντάξεις πείνας. Ας προχωρήσουμε στα πνευματικά. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ειρήνη. Αρκετοί οι εφιάλτες που έζησαν με τους διαφόρους πολέμους. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ισότητα. Έχουν σκανδαλιστεί με την κοινωνική ανισότητα που επικρατεί. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν δικαιοσύνη. Τους έχει λιώσει η αδικία και η παρανομία που κυριαρχεί στις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν χαρά. Είναι κυρίως νέοι που τρέχουν σαν τρελοί ποτέ εδώ και ποτέ εκεί για να βρούνε λίγη χαρά. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν αγάπη. Αρκετά έζησαν το μίσος και το φθόνο, την κακία και τη σκληρότητα. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν την αλήθεια. Το ψέμα και η απάτη τους έχει κουράσει. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν την ευτυχία. Ένα κενό αισθάνονται μέσα τους. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν αλλαγή της κοινωνίας. Παρατηρούν πως μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο αποκτηνώνεται ο κόσμος. Φανταστείτε κάποια ημέρα να μεταδοθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα όλου του κόσμου σε όλες τις γλώσσες η είδηση. Προσοχή, προσοχή! Από σήμερα έχουμε αλλαγή πολιτεύματος. Από σήμερα όλα τα κράτη του κόσμου θα τα κυβερνάει ο Χριστός. Το νέο πολίτευμα ονομάζεται Βασιλεία του Θεού. Από σήμερα η συντριπτική πλειονοψηφία του κόσμου επιλέγει η κυβερνήτη της τον Ιησού Χριστό. Από σήμερα σύνταγμα και καταστατικός χάρτης όλων των λαών της γης θα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ποιο θα ήταν το άμεσο αποτέλεσμα? Όλα τα παραπάνω που δικαιολογημένα ζητούν οι άνθρωποι θα ικανοποιηθούν. Όλα τα προβλήματα θα λυθούν. Όλη η γη θα μεταβληθεί σε μια απέραντη αδελφότητα. Όλος ο κόσμος θα μεταβληθεί σε κοινωνία αγγέλων. Ζήτω η Βασιλεία του Θεού. Αλλά ας προσγειωθούμε, φίλοι ακροατές, στην πραγματικότητα. Θα ρωτήσετε ίσως, μα η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πραγματικότητα? Ασφαλώς είναι. Για λίγους όμως, για εκείνους που πιστεύουν, η Βασιλεία του Θεού δεν επιβάλλεται με τη βία. Η Βασιλεία του Θεού απαιτεί δρόμο ανηφορικό, αγώνα δύσκολο. Και ο κόσμος στη μεγάλη του πλειονοψηφία προτιμά τον κατήφορο της αμαρτίας, τις ευκολίες του κράτους της αμαρτίας. Ας δούμε όμως τι είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού. Είναι ένας καινούριος κόσμος που ζει μέσα στον υπάρχοντα κόσμο. Ο Χριστός άρχισε το κήρυγμά του με τη Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται «Ίγκη και γάρη Βασιλεία των ουρανών». Σημειώνει δε ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν τες εναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας. Είναι, φίλοι ακροατέ, ένα καθεστώς που δεν επιβάλλεται με τη βία. Τη Βασιλεία του Θεού την ζουν ως γεγονός όσοι πιστοί μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό είπε ο Κύριος
η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Λίγοι είναι εκείνοι που ζουν τη βασιλεία του Θεού, αλλά αυτοί οι ολίγοι αποτελούν το στολίδι του κόσμου. Ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, αυτό είναι για τον κόσμο οι χριστιανοί που ζουν ως πόθο και ως πραγματικότητα τη βασιλεία του Θεού. Λέγει σχετικά η προς Διόγνητον επιστολή ένα πρωτοχριστιανικό ιερό κείμενο. «Όπερεσθήν εν σώματι ψυχή, τούτο εστίν εν κόσμο χριστιανή». Είναι ένας ωραίος κόσμος μέσα στο βρώμικο κόσμο των ανθρώπων, σαν το λουλούδι που φυτρώνει και πάνω στα κοπριά. Πράγμα βρωμερό η κοπριά, αλλά πάνω στην κοπριά ανθίζει το λουλούδι που μοσχοβολά. Βρωμιά ο κόσμος, δυσοσμία ανυπόφορη αναδύεται. Πάνω όμως σε αυτή την κοινωνική κοπριά ανθίζουν και μοσχοβολούν τα λουλούδια που ονομάζονται άκοι. Είναι η ευλογημένη ζήμη. Ποσοτικά είναι λίγη η ζήμη, αλλά ζυμώνοντας το αλεύρι ξαπλώνεται παντού. Μικρά ζήμη, όλον το φύραμα ζυμή. Λίγοι είναι οι χριστιανοί της βασιλείας του Θεού, αλλά μπορούν αυτοί οι λίγοι να ζυμώσουν όλο τον κόσμο. Είναι το κράτος του Θεού. Γι' αυτό το κράτος του Θεού ευχόμεθα και προσευχόμεθα. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε αυτό το κράτος του Θεού ζουν και αναπνέουν και απολαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού οι χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας της Βασιλείας του Θεού. Είναι η ωραιότερη κοινωνία. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μονοκρατορία και απολυταρχία. Είναι η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία με την εξύμνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η Βασιλεία του Θεού, φίλοι ακροατέ, είναι το τέλειο κράτος που χωρίς παραφωνία κυριαρχεί στον ουρανό. Οι αγγελικές δυνάμεις υμνούν ακαταπαύστος και δοξολογούν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά και υπηρετούν και διακονούν την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού κάτω στη γη. Η Βασιλεία του Θεού άρχισε να γίνεται πραγματικότητα και στη γη με τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο Χριστός είναι ο Βασιλεύς. Τριπλό το αξίωμα του Χριστού. Προφητικό, αρχιερατικό, βασιλικό. Προφητικό διότι δίδαξε όπως κανένας άλλος προφήτης και διδάσκαλος, σοφός και φιλόσοφος τον κόσμο. Αρχιερατικό διότι προσέφερε τον εαυτό του θυσία πάνω στο θυσιαστήριο του Σταυρού υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Βασιλικό διότι αναισθήθη, ανελήφθη εν δόξη, δοξάστηκε και παραμένει στους αιώνας δοξασμένος βασιλιάς. Για να φτάσει στη δόξα ο Ιησούς Χριστός, πέρασε από το πάθος, από το Σταυρό. Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να καταστήσει εμάς όχι απλώς πολίτες, αλλά κληρονόμους της βασιλείας του, να μας κάνει βασιλείς. Φανταστείτε κάποιο βασιλιά να έχει ένα μονάκριβο παιδί και από πολύ αγάπη να το στέλνει σε κάποια γωνιά της γης όπου πεθαίνουν οι άνθρωποι από τη δυστυχία.
να το στέλνει για να θυσιαστεί και με τη θυσία του να κάνει τα φτωχόπαιδα της χώρας πριγκυπόπουλα και βασιλόπουλα. Κάτι τέτοιο και απείρως σπουδαιότερο είναι αυτό που πραγματοποίησε ο Θεός για μας. Ένα Υιό είχε και τον έδωσε. Έστειλε τον μονογενή του Υιό να θυσιαστεί. Θυσιάστηκε εκείνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος, για να γίνουμε εμείς τα φτωχόπαιδα της αμαρτίας, πριγκυπόπουλα και βασιλόπουλα της βασιλείας των ουρανών. Και ποίησα σ' αυτούς το Θεό ημών, βασιλείς και ιερείς και βασιλεύσουσιν επί της γης. Ο Χριστός, φίλοι ακροατέ, εγκαθίδρυσε στη γη τη βασιλεία του, και η βασιλεία του είναι η Εκκλησία. Πολλά βασίλεια και πολλές αυτοκρατορίες εξαφανίστηκαν από το χάρτη της γης. Όλοι οι βασιλείς του κόσμου εκθρονίστηκαν και εκθρονίζονται. Και αν δεν τους εκθρονίσει κάποια επανάσταση, θα τους εκθρονίσει οπωσδήποτε ο θάνατος. Όλοι οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες γίνονται έκπτωτοι. Ένας μόνο βασιλιάς παραμένει για πάντα θρονιασμένος. Καμία δύναμη δεν μπορεί να τον εκθρονίσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Η βασιλεία του Θεού, φίλοι ακροατέ, δεν είναι φυσικά κανένα κόμμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό σχήμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό κατεστημένο. Είναι μια κατάσταση που αρχίζει από εδώ, από τούτη τη ζωή, και δεν τελειώνει, αλλά τελειώνεται και κορυφώνεται στο μέλλοντα αιώνα, στην άλλη ζωή. Η βασιλεία η εμή ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Η βασιλεία του Θεού είναι βασιλεία της καρδιάς. Μέσα στην καρδιά του ο πιστός ζει τη βασιλεία του Θεού, μία απερίγραπτη στους απίστους πνευματική κατάσταση. Ο Χριστός βασιλεύει στα αισθήματά του, στις σκέψεις του, στη ζωή του. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η βασιλεία του Θεού την ζούμε από τούτη τη ζωή, αλλά όχι τέλεια, όχι ολοκληρωμένα, όχι με την πληρότητα της Θείας Ευφροσύνης που θα την ζούμε μετά θάνατον. Στον κόσμο αυτό μαζί με το σπόρο της βασιλείας του Θεού φυτρώνουν και τα ζυζάνια. Από τώρα προγευόμεθα τη χαρά της βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωτικά θα την απολαύσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό η βασιλεία του Θεού λέγεται και βασιλεία των ουρανών. Τώρα παίρνουμε το τσεκ για να το ξαργυρώσουμε στην άλλη ζωή. Τώρα παίρνουμε την προκαταβολή. Εκεί θα είναι τέλεια η αμοιβή της δόξης. Τέλεια η βασιλεία του Θεού και για μας. Θα ζούμε τη δόξα του Παμβασιλέως Χριστού. Φίλοι ακροατέ, για να είμεθα μέλη της βασιλείας του Θεού απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Να έχουμε πίστη στη μέρημνα του Θεού. Μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πίετε, μη δε το σώμα τι ημών τι ενδύσιστε. Όχι αγωνία και άγχος. Έχουμε πατέρα, δεν είμεθα ορφανή. Μας καταξιώνει ο Θεός να τον αποκαλούμε πατέρα. Στο υπόδειγμα προσευχής που μας δίδαξε ο Κύριος, έτσι προσφωνούμε το Θεό. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι αυτό το Πάτερ πρέπει και να μας χαροποιεί και να μην απογοητευόμεθα. Ο πόση της φιλανθρωπίας η υπερβολή, ο πόση της φιλοτιμίας η υπεροχή. Ποιος αρκέσει λόγος προς ευχαριστίαν τούτος αυτά πηγάζοντος ημίν αγαθά,
σκόπισον αγαπητέ της εις και της εμείς φύσεως την ευτέλεια. Ερεύνησον την συγγένειαν, την γην, των χούν, των πυλών, την πλήνθον, την σποδών. Και εκπλάγηθη των ανεξιχνίαστων πλούτων της πολλής περί ημάς αγαθότητος, ότι πατέρα καλήν προσετάχθης αυτών. Ο γήινος των ουράνιων, ο θνητός των αθάνατων, ο φθαρτός των άφθαρτων, ο πρόσκαιρος των αιώνιων, ο χθες και πρώην πυλός των όντα πρώτων αιώνων Θεών. Έχουμε πατέρα τον πλούσιο σε αγαθότητα και δυνατότητα Θεό, τον βασιλιά του ουρανού. Μεριμνά εκείνος πριν από μας για μας. Να έχουμε ένα αφεντικό στη ζωή μας τον Κύριο, ουδείς δύνατε δυσί Κυρίης δουλεύειν, ηγάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Να βαδίσουμε το δρόμο προς τη βασιλεία των ουρανών, και ο δρόμος αυτός μία επιγραφή έχει, οδός σταυρού, το βεβαιώνει ο Παύλος, δια πολλών θλίψιων διημάσης ελθύνει στην βασιλείαν των ουρανών. Να ζήσουμε με δικαιοσύνη, με ειρήνη και με χαρά, ουκ έστιν η βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Να ποθούμε τη βασιλεία του Θεού και να προσευχόμεθα για αυτήν, με κραυγή να απευθύνουμε στο Θεό το ιεροέτοιμα «Ελθέτω η βασιλεία σου». Να αγωνιζόμεθα για την εξάπλωση της βασιλείας του Θεού μέσα στο σύγχρονο κόσμο, ο καθένας στο περιβάλλον του και σύμφωνα με την κλίση του Κυρίου. Η χάρις του Θεού που μεταβάλλει τον κόσμο σε εκκλησία, την ανθρώπινη πολιτεία σε πολιτεία Θεού, χρησιμοποιεί ως όργανα τους χριστιανούς. Ας γινόμεθα, φίλοι ακροατέ, όργανα της χάριτος και της δυνάμεως του Θεού, για να βγει ο σύγχρονος άνθρωπος από το αδιέξοδο, από το λαβύρινθο στο φως του Θεού, να βγει ο σύγχρονος κόσμος από την εξακρίωση και να γίνει η σύγχρονη κοινωνία μας κοινωνία αγάπης και δικαιοσύνης. Κύριε, ελθέτω η βασιλεία σου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους παμεγίστους ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου. Εκφωνεί ο πατήρ Αντώνιος Ζούπης.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψους την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Στην προσευχή έχει κανείς το όλο που έχει δοθεί σε μας σαν παγκόσμιος τρόπος σωτηρίας και αυξήσεως της ψυχής εις την τελειότητα. Αλλά όταν λέμε προσευχή, πρέπει να προσθέτουμε και τον όρο αδιαλείπτος προσεύχεστε, που είναι θεία διαταγή. Συνεπώς η προσευχή δείχνει την πιο αποτελεσματική της δύναμη και τους καρπούς της όταν προσφέρεται συχνά, όταν είναι αδιάσπαστη. Επειδή η συχνότης της προσευχής ανήκει εις τη θέλησή μας χωρίς αμφιβολία, ακριβώς όπως η τελειοποίηση εις αυτήν, η καθαρότηση και ο ζήλος είναι δώρα της χάριτος. Δια των λόγων αυτών πρέπει να προσευχόμεθα όσο συχνότερα μπορούμε και να αγιάζουμε την όλη ζωή μας με την προσευχή, έστω και αν συναντήσουμε δυσκολίες εις την αρχή και παρενοχλήσεις. Η συχνή επανάληψη θα μας εξασκήσει στην προσοχή και η ποσότης οπωσδήποτε θα μας οδηγήσει στην ποιότητα. Εάν θέλεις να μάθεις να κάνεις κάτι, οτιδήποτε, πρέπει να το επαναλαμβάνεις όσο μπορείς συχνότερα, είπε κάποιος πεπειραμένος πνευματικός συγγραφεύς. Αλήθεια, λέγει ο καθηγητής, η προσευχή είναι ένα μεγάλο ζήτημα και η θερμή συχνότης της είναι το κλειδί για το άνοιγμα του θησαυροφυλακίου της χάριτός της. Αλλά πολύ συχνά αντιμετωπίζω μέσα μου τη σύγκρουση μεταξύ θέρμης και οκνηρίας για αυτήν. Πόσο ευτυχής θα ήμουν να μπορούσα να βρω τον τρόπο να κερδίσω τη νίκη και να πείσω τον εαυτό μου για να τον ανυψώσω εις το σημείο της συνεχούς καταφυγής του εις την προσευχή. Και ο μεγαλόσχημος απαντά: πολλοί πνευματικοί συγγραφείς προσφέρουν αρκετούς τρόπους βασισμένους σε αξιόλογη σκέψη για να παρακινήσουν την επιμέλεια εις την προσευχή. Παραδείγματος χάριν, πρώτον, συμβουλεύουν να προσιλώσει κανείς το μυαλό του εις την σκέψη της αναγκαιότητος, της αξίας και της ικανότητος της προσευχής για τη σωτηρία της ψυχής. Δεύτερον, κάνουν τον κάθε ένα που ενδιαφέρεται να πιστεί σταθερά ότι ο Θεός απόλυτα θέλει την προσευχή μας και ότι ο λόγος του παντού εις τη διδασκαλία του την απαιτεί. Τρίτον, λέγουν ότι πρέπει κανείς πάντοτε να θυμάται ότι εάν είναι οκνηρός και απρόσεκτος ως προς την προσευχή, δεν σημειώνει πρόοδο ούτε εις τας επιδιώξεις της αφοσιώσεως του εις το Θεόν, ούτε εις την απόκτηση της ειρήνης και της σωτηρίας, και συνεπώς θα υποστεί την τιμωρία και εις τη γη, καθώς και βασάνους εις την μέλουσα ζωή. Τέταρτον, τέλος, λέγουν ότι πρέπει να ζωογονήσει την εγκάρδια απόφασή του κανείς με τα παραδείγματα όλων των Αγίων, οι οποίοι απέκτησαν την αγιότητα και τη σωτηρία με τον τρόπο της συνεχούς προσευχής. Αν και όλοι αυτοί οι μέθοδοι έχουν την αξία των και προέρχονται από γνησία κατανόηση, όμως η φιλίδωνη ψυχή, η οποία είναι ασθενής από την αφροντισία και όταν ακόμη τα σιωθετήσει και τα χρησιμοποιήσει, σπάνια θα ειδεί να αποδίδουν καρπό, δια των λόγων ότι είναι σαν ένα φάρμακο το οποίο είναι πικρό για την ασθενή γεύση της και πολύ ανίσχυρο για την βαθιά πληγωμένη φύση της. Επειδή τι είδους χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος δεν εξεύρει ότι πρέπει να προσεύχεται συχνά και με επιμέλεια, ότι ο Θεός επιθυμεί την προσευχή του αυτή, ότι πολλές φορές τιμωρούμεθα από αμέλειά μας για την προσευχή, και τέλος ότι όλοι οι Άγιοι
προσεύχοντο θερμά και συνεχώς. Παρόλα αυτά όμως, πόσο σπάνια η γνώση σε αυτή φέρνει τα καλά της αποτελέσματα. Κάθε παρατηρητής του εαυτού του βλέπει ότι εκπληρώνει μόνο λίγο και πολλές φορές σπάνια αυτές τις παρορμήσεις του νου και της συνειδήσεως. Αραιά δε, φέρνοντάς τες εις το νου του, ζει εις το μεταξύ την ίδια άκαρπη και αμελή ζωή του. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες με την πείρα τους και την Θεία Σοφία, γνωρίζοντας την ασθένεια της θελήσεως και την τάση της καρδιάς του ανθρώπου προς τας απολαύσεις, δείχνουν ενδιαφέρον εις αυτό το ζήτημα και εις τη σχετική αυτήν περίπτωση αλήφουν, όπως λέμε, με γλυκό το ψωμί και γλυκαίνουν τη δόση του φαρμάκου με λίγο μέλι. Δείχνουν έτσι τους πιο εύκολους και τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την απομάκρυση της αδιαφορίας και της οκνηρίας για την προσευχή. Με την ελπίδα και του Θεού τη βοήθεια ότι θα αποκτήσουν διαμέσου της προσευχής την τελειοποίησή τους και την γλυκιά αναμονή της αγάπης του Θεού. Συμβουλεύουν να μελετά κανείς όσο μπορεί συχνότερα και να ερευνά την κατάσταση της ψυχής του, να διαβάζει δε προσεκτικά αυτά που έχουν γράψει οι πατέρες εις το θέμα αυτό. Παρέχουν τη βεβαιότητα ότι αυτά τα ευχάριστα εσωτερικά συναισθήματα είναι δυνατόν να αποκτηθούν εύκολα και σταθερά δια της προσευχής. Λένε δε συγχρόνως πόσο πρέπει να είναι επιθυμητά. Εγκάρδια αγαλίασης, κύμα εσωτερικής πνευματικής θερμότητος και φωτός, άρρητος ενθουσιασμός, χαρά, φωτισμός καρδίας, βαθιά ειρήνη και η ίδια η ουσία της ευλογίας και της ευτυχίας, της ικανοποιήσεως, είναι τα αποτελέσματα της προσευχής της καρδιάς. Αφήνοντας κανείς τον εαυτό του σε αντιφεγγίσεις σαν κι αυτές, η αδύνατη και κρύα ψυχή ανασωπηρώνεται και ενδυναμώνεται με τη ζέση για την προσευχή. Παρακινείται δε να πειραματιστεί με την προσευχή δοκιμάζοντάς την. Όπως ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει, η χαρά είναι μία παρόρμηση στην ψυχή, είναι το απάβγασμα της ελπίδος η οποία ανθίζει στην καρδιά. Η μελέτη δε της ελπίδος αυτής της καρδιάς είναι η ευτυχία της. Ο ίδιος συγγραφέας συνεχίζει: «Εις το τέρμα αυτής της ενεργίας υπάρχει ένα είδος μεθόδου καθώς και ελπής για την τελείωσή της. Τα δύο δε αυτά παρακινούν το μυαλό να θέσει το θεμέλιο για το όλον έργον. Οπότε με το όραμα αυτής της επιτεύξεως ο νους παίρνει ανακούφιση κατά το διάστημα της προσπαθίας και της εργασίας για να το κατορθώσει». Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Άγιος, μετά από την περιγραφή για το τι εμπόδιο είναι εις την προσευχή η οκνηρία και μετά από την ορθή διδασκαλία πώς κανείς να ανανεώνει τη θέρμη για την προσευχή, γράφει τελικά το εξής: «Εάν δεν είμεθα έτοιμοι να επιθυμήσουμε τη σιωπή της καρδιάς μη έχοντας άλλη αιτία, τότε ας την κατορθώσουμε προς χάριν της ευφροσύνης, την οποία θα πάρει η ψυχή μας και της χαράς η οποία προξενείται εις αυτήν». Από τα λόγια του Αγίου αυτού Πατρός βγαίνει το συμπέρασμα ότι το ευχάριστο συνέστημα της χαράς δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παρόρμηση εις την καρτερία δια την προσευχή. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας διδάσκει ότι οι πνευματικές μας προσπάθειες για την προσευχή πρέπει να διενεργηθούν με τον σκοπό και την ελπίδα της παραγωγής πνευματικού καρπού, ο οποίος
δεν είναι άλλος από την εφροσύνη των καρδιών μας. Πλήστα σημεία των δυνατοτήτων αυτής της μεθόδου ευρίσκει κανείς σε πάρα πολλά χωρία της φιλοκαλίας, η οποία παρέχει λεπτομερείς περιγραφές των αγαλιαμάτων της προσευχής. Αυτός ο οποίος αγωνίζεται με την αδυναμία της οκνηρίας ή με την ξηρασία κατά την προσευχή πρέπει να τα διαβάζει όσο το δυνατό συχνότερα, θεωρώντας πάντως τον εαυτό του όχι άξιο για τέτοια εφροσύνη και κρίνοντάς τον αυστηρά για κάθε αμέλεια στην προσευχή. «Μήπως αυτού του είδους η μελέτη, ρωτάει ο ιερέας, οδηγήσει άπειρα τυχόν πρόσωπα σε πνευματική διπάθεια, όπως θα μπορούσαμε να πούμε αυτήν την τάση της ψυχής κατά την οποία επικρατεί ένα είδος αποκλειστικής αγάπης προς την εξαιρετική παρηγοριά και τη γλυκύτητα της χάριτος, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εκδηλούνται η αγάπη του φιλαργύρου προς τα χρήματα. Δεν θα ήταν καλύτερο να προκύπτει οποιαδήποτε πνευματική εργασία από την ιδέα της υποχρεώσεως και όχι από την ιδέα της ανταποδόσεως και την ελπίδα του μισθού ο οποίος θα ακολουθήσει?» Και απαντά ο καθηγητής: «Νομίζω ότι οι θεολόγοι στην περίπτωση αυτή μας ειδοποιούν σχετικά με την αχορτασιά της πνευματικής ευτυχίας. Αν και δεν θέλουν να επιρρύπτουμε εντελώς την χαρά και την ευτυχία αυτή από την καρδιά μας, επειδή αν και η επιθυμία για ανταμοιβή δεν είναι τελειώτης, όμως ο Θεός δεν απειγόρευσε εις τους ανθρώπους να σκέφτονται σχετικά με την ανακούφιση και με ανταμοιβές. Πολλές δε φορές ο ίδιος χρησιμοποιεί την ιδέα της ανταποδόσεως για να παρακινήσει τον καθένα από εμάς εις την τήρηση της τελειοποίησεως. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να ευσυγέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης. Ο Κύριος επίσης, καλώντας εις την τελειότητα τον νεανίσκο, του λέγει: «Ή θέλεις τέλειος είναι, είπα για πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό». Ομιλώντας λοιπόν καθαρά για ανταπόδοση, όπως και εις τα ακόλουθα λόγια του: «Μακάρι εστέ όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωση και εκβάλωση το όνομα ημών ως πονηρών ένεκα του Υιού του ανθρώπου, χάρητε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε ιδούγαρο μισθός πολλής εν της ουρανής». Έπειτα από αυτά νομίζω ότι ορισμένη επιθυμία για ευχαρίστηση κατά την προσευχή της καρδιάς είναι κάτι απαραίτητο και αποτελεί τον τρόπο της αποκτήσεως και των δύο, δηλαδή και της ευτυχίας σε αυτήν καθώς και της επιμελίας. Έτσι λοιπόν, χωρίς αμφιβολία, υποστηρίζεται σαφώς η πρακτική διδασκαλία εις αυτό το θέμα, το οποίο μόλις ακούσαμε από το στόμα σου, Πάτερ Μεγαλόσχημε.

Φίλοι ακροατέ, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χαντζημάρκος.